θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψο

τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου τα

μαζί με το Σεπτέμβρη. Ακόμα τώρα είναι νωρίς, πονάει το καλοκαίρι.

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
7: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Πάρου. Στις 2 και 10 τα ξημερώματα εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Τρυπητή, Γλύφα, Πυργάκη και Άσπρο χωριό με κατεύθυνση προς Δριό. Στη 1.30 τα ξημερώματα το 112 είχε για τους κατοίκους της περιοχής Αγκεριά, ώστε να απομακρυνθούν προς την παραλία Λυκής. Οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν χθες βράδυ με προσωπικό και μέσα που μετακινήθηκαν από τη Σύρο, την Άξο και τον Πειραιά. Αυτή την ώρα επιχειρούν 66 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 16 οχήματα και θελοντές. Ακόμη 20 πυροσβέστες και με 8 οχήματα αναμένεται να αναχωρήσουν από το λιμάνι της Ραφίνας και να μεταβούν με ταχύπλο στο νησί προκειμένου να ενισχύσουν τις δυνάμεις πυρόσβεσης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία, καθώς και στην περιφέρεια Κρήτης. Μήνυμα στήριξης της νέας προσπάθειας για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό έστειλε χθες από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Κουτέρες. Για σήμερα είναι προγραμματισμένη κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο Ηγέτη, καθώς και συνέντευξη τύπου. Για εμάς δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού. Ξέρουμε τι θέλουμε, ξέρουμε πού θέλουμε να καταλήξουμε, ξέρουμε τα μέσα που χρησιμοποιούμε και φέρνουν αποτέλεσμα, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά το δείπνο με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων. Εξέφρασε ικανοποίηση από τη συζήτηση που, όπως είπε, ήταν μια καλή, ανοιχτή, ειλικρινή συζήτηση που κάλυψε όλα τα θέματα. Ουσία, μεθοδολογία, συγκλήσεις και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Επίσης, δήλωσε ικανοποιημένος για το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας είναι πολιτικά δεσμευμένος σε αυτή την προσπάθεια και εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι μετά και τη συνάντηση που θα γίνει σήμερα θα υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στη Λέρο. Τίποτα εδώ στα νησιά δεν θα μπορούσε να γίνει πράξη αν δεν υπήρχε μια απαράβατη προϋπόθεση. Η ασφάλεια, η σταθερότητα και η αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος, πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία της η 30χρονη που κατηγορείται για συνέργεια στην υπόθεση της δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Ο 41χρονος σύζυγος της τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό μέχρι να αποφασίσει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν ως προς την προσωρινή του κράτηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τις απολογίες τους, οι δύο κατηγορούμενοι υποστήριξαν ότι ενήργησαν σε κατάσταση άμυνας, ισχυριζόμενοι πως η 42χρονη εισήλθε στο σπίτι τους κρατώντας μαχαίρι. για θετικές και παραγωγικές συναντήσεις του Αμερικανού Προέδρου με τον Ουκρανό ομολογό του και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, έκανε λόγο η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου Κάρον Λάι Λέβιτ μετά τις διαδοχικές συναντήσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμι Ζελένσκι και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ήταν η πρώτη συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Πριν από τη συνάντηση του με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο Αμερικανός Πρόεδρος εξαπέλυσε απειλές κατά του Ιράν, διαμηνύοντας ότι είναι έτοιμος να διατάξει νέα στρατιωτικά πλήγματα αν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει σε νέα συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Σε τηλεφωνική του συνέντευξη στο Fox News, εμφανίστηκε να υποβαθμίζει τις αναφορές του Νετανιάχου ότι το Ιράν επιχειρεί να επανεκκινήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα. «Δεν χρειάζομαι τον Νετανιάχου να μου το πει αυτό, μου το λέει γιατί θέλει να παραμείνω εμπλεκόμενος», δήλωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε «έχουμε πλήρη εικόνα για όσα συμβαίνουν». Υποστήριξε επίσης ότι η δική του πολιτική απέναντι στο Ιράν έσωσε το Ισραήλ. «Αν δεν ήμουν σήμερα πρόεδρος, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε», δήλωσε χαρακτηριστικά. Πολλαπλούς βαλιστικούς πυράβλους από ιρανικό έδαφος εκτόξευσαν σήμερα οι δυνάμεις των φρουρών της Επανάστασης κατά αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όλοι οι ιρανικοί πυράβλοι αναχαιτίστηκαν επιτυχώς, ενώ δεν αναφέρθηκαν απώλειες ή ζημιές. Οι φρούροι της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν πως χτύπησαν και σταμάτησαν τρία πετρελαιοφόρα στα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τάσνιμ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα τρία πλοία συνέχιζαν να κινούνται σε μια ασφαλή και παράνομη διαδρομή, αγνοώντας τις προειδοποιήσεις των Ιρανικών αρχών, με αποτέλεσμα να χτυπηθούν και να σταματήσουν. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν επίσης ότι οποιαδήποτε πλοίο ακολουθεί παράνομες διαδρομές ή εντολές των ΗΠΑ στα στενά του Ορμούς δεν θα μείνει χωρίς απάντηση. Τις ανάγκες του Κιέβου για αντιβαλιστικά συστήματα και πυράβλους αναχέτησης παρουσίασε στη Γερουσία ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμι Ζελένσκι κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον. Ο Ζελένσκι ανέφερε στους δημοσιογράφους ότι η Ουκρανία διαθέτει μη επανδρομένα αεροσκάφη ικανά να καταστρέφουν ντρόουνς ιρανικής και ρωσικής κατασκευής, ωστόσο χρειάζεται περισσότερα όπλα για την προστασία της από βαλιστικές πυραυλικές επιθέσεις. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
9: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και από το απόγευμα στον Ευωϊκό τοπικά 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο θα είναι βοριάδες, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά στο κεντρικό Αιγαίο και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά, το μεσημέρι θα φτάσει στα επιρροτικά τους 35 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά επιρροτικά. Στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα, το θερμόμετρο 34 με 35 βαθμούς. Πέμπτη με Σάββατο ο καιρός παραμένει γενικά αίθρος, το κύριο γνώρισμα θα είναι η πολύ ισχυρή βοριάδα στο Αιγαίο, τοπικά μάλιστα θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
8: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Γιαννήρη.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Καλό πρωινό Τετάρτης 29 Ιουλίου του 2026. Εδώ συντονισμένοι στον Sky 100,3. Αυτή την εβδομάδα είμαστε ως και τις 7, δίωρη η διάρκεια της πρώτης ενημέρωσης, πρώτης πρωινής ενημέρωσης. 7 με 10 ο Γιώργος Ψάλτης, στην τριώρη του διάρκεια, έτσι, σε αυτό το καλοκαίρι, σε αυτό το τέλος του Ιουλίου. Μετά ακολουθεί ο Νίκος Ανδρίτσος 10 με 12. 12 με 1 ο Δημήτρης Τούμπος. Γιώργος Μουρούτης είναι σε άδεια. Και 1 με 2 στην Αβίδουνο το μεσημέρι, το κεντρικό μαγκαζίνο έχει και παρουσιάζει η Κατερίνα Δράκου. Έτσι είναι τα πρωινά στον Sky, όπως καταλαβαίνετε και όπως ακούτε, και αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό. Εδώ, ζωντανές εκπομπές για να μεταφέρουμε ό,τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και φυσικά για να είμαστε η καλύτερη ραδιοφωνική σας παρέα. Να έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό σε αυτό το πρωινό της Τετάρτης, το μέσο της εβδομάδος, 29 του μηνός, με την καταβολή συντάξεων αλλά και πληρωμών γενικότερα. Έχετε κατά νου, όπως επίσης και πληρωμών και υποχρεώσεων μας προς την εφορία, αυτή την κυρία η οποία δεν μας αφήνει να ξεχαστούμε. Έτσι λοιπόν, όπως λέει ο κύριος Σεϊμένης, είναι πολύ πολύ απαιτητική. Έχετε κατά νου πώς θα είστε τυπικοί και σωστοί στις υποχρεώσεις. Μόνο ότι ο Παπαγιαννάκος αυτό το πρωινό μαζί μας στον κεντρικό Ραδιοθάλαμο φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που φτάνει σε δικά σας τα αυτιά. Η Τζέση Αμπτουλάη στη μουσική επιμέλεια, στις μουσικές επιλογές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, ενώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο απαντά, αν καλέσετε στο 210-48-00-170-174, ο Πέτρος Μωραΐτης. Θα διαβάσουμε τα δικά σας μηνύματα μέσω του Πέτρο, αλλά και, και ό,τι στείλετε μέσω του κινητού και του διαδικτύου. Να στέλνει λοιπόν καλά Τάνια από την Κυψέλη με το μήνυμά σου με το SMS. Καλημέρα Δημήτρη Κυλάκο, καλό πρωινό. Οδηγώ για Σπρόπυργο, πάω για δουλειά από Γλυφάδα. Καλή και όμορφη Τετάρτη με υγεία και φιλιά, λέει στον Γιώργο. Ακούει ο Γιώργος Ψάλτης, θα σου ανταποδώσει. Καλημέρα στον Νίκο, καλό πρωινό, ο οποίος μας λέει ότι οι μεταναστευτικές ροές μειώθηκαν από την Τουρκία γιατί τους δόθηκε η κατεξαίρεση συνθήκη Σέγγεν, γρήγορη βίζα τη μια εβδομάδα. Αν τη σταματήσουμε, θα ξαναρχίσουν οι ροές. Μα γιατί δεν έχει κανένα λόγο ως κράτος και ως πολιτεία να σταματήσει αυτό το οποίο και έσοδα φέρνει και κανονικά τα πράγματα είναι και είναι σε μια ομαλότητα τα ζητήματα. Γιατί να το σταματήσεις, θα πρέπει να είσαι αφελής για να σταματήσεις κάτι το οποίο και λεφτά φέρνει στη χώρα μας, αλλά και βεβαίως έχεις και μια ηρεμία σε όλα αυτά. Όπως και να έχει πάντως αυτό το μήνυμά σου, και θα πάμε σε αυτά, θα πάμε στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Τουρκία και την Κύπρο, αλλά πρωτίστως η επιλογή της Κωνσταντίνας για την έναρξη της δεύτερης ώρας, το πρώτο ημιωρό της. Καλημέρες, καλό πρωινό σε όλους και σε όλους.

0: Μια ωραία βεβαίως χώρα αλλά και πόλη για να ταξιδέψει κάποιος έτσι σε ταξίδια τα οποία μας κάνει η Κωνσταντίνα, αλλά και βεβαίως μια χώρα η οποία μαζί με την Ισπανία δοκιμάζονται από τις φωτιές και τις πυρκαγιές.
1: La main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé.
0: Μάχες λοιπόν με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης σε Γαλλία και Ισπανία. Στη Γαλλία λοιπόν οι αρχές της περιφέρειας Γιρόντα αποφάσισαν την απομάκρυση 4.000 ακόμη ανθρώπων από την περιοχή του Μπορντό, όπου η φωτιά έχει κάνει στάχτη 420.000 στρέμματα. Οι εβδομάδες που έρχονται θα είναι δυσκολότερες και πρέπει να αντέξουμε, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν από την αίθουσα των κρίσεων του Νομαρχιακού Επιχειρησιακού Κέντρου Πυρόσβεσης και Διάσωσης. Νωρίτερα ο Δήμος Καπφερεέ έκανε λόγο για μεγάλη αναζωπηρώση και έχουν ήδη εισπεύσει αεροσκάφη. Παράλληλα, ντρόνς εξοπλισμένα με μεγάφωνα χρησιμοποιήθηκαν για τη μετάδοση οδηγιών στους πολίτες στο Λοκανό, το οποίο ακυρώθηκε πλήρως. Στην Ισπανία τώρα, μια γυναίκα που νοσηλευόταν με σοβαρά εγκάβματα εξαιτίας της πυρκαγιάς που σάρωσε την Ανδαλουσία στις 9 Ιουλίου, υπέκυψε σε τραύματά της, αυξάνοντας τον απολογισμό σε 14 νεκρούς. Τις τελευταίες ημέρες, η Ισπανία βρίσκεται ξανά αντιμέτωπη με καταστροφικές πυρκαγιές που έχουν χάσει, που έχουν κάνει στάχτη εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα, χωρίς όμως άλλες ανθρώπινες απώλειες.

0: Την ετοιμότητα λοιπόν τώρα των δύο πλευρών να προχωρήσουν σε ουσιαστικές συζητήσεις για το ενδεχόμενο επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, διερεύνησε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουντέρες στις πρώτες συναντήσεις εχθές με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας της Κύπρου αλλά και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Ο κ. Γκουντέρες δείπνησε το βράδυ με τους δύο ηγέτες, όπου και είχε δυνατότητα να συζητήσει σε ένα άτυπο πλαίσιο στην κατοικία του ειδικού αντιπροσώπου του ΟΗΕ στο παλιό αεροδρόμιο της Λευκωσίας. Ο κ. Γκουντέρες χθες συναντήθηκε και με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, ενώ κατέθεσε και στεφάνι στο Μνημείο των Ειρηνευτών έξω από, από το Λίδρα Παλάς, που επισκέφθηκε και επισκέφθηκε το εργαστήριο της Επιτροπής Αγνοωμένων. Σήμερα, στην κοινή συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί ανάμεσα στον κύριο Γκουντέρες και τους υπόλοιπους αξιωματούχους των ΗΕΕ, θα φανεί εάν όντως είναι δυνατόν να γίνουν και κάποιες επίσημες ανακοινώσεις. Χθες, όπως άλλωστε ήταν απολύτως αναμενόμενο, τόσο ο κ. Χρυστοδουλίδης όσο και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, ο κ. Σερχιουμάν, δήλωσαν δημόσια ότι υποστηρίζουν τις προσπάθειες του κ. Γκουντέρες για την επίλυση του Κυπριακού. Πάμε να ακούσουμε και ένα λεπτό ρεπορτάζ από τον Σταύρο Ιωαννίδη.
1: Στην Κύπρο, όπου έχει επαφές με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων, βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σε μια προσπάθεια να επανεκκινήσουν οι συνομιλίες που παγώσαν το 2017 μετά το ναυάγιο του Κραν Μοντανά. Ο Αντώνιο Γκουτέρες ξεκίνησε τον κύκλο των συναντήσεών του από τη Λευκωσία, όπου έγινε δεκτός στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Νίκο Χριστοδουλίδη.
0: Έχουμε ανάγκη από καλές ειδήσεις στην Κύπρο, από καλές ειδήσεις στην περιοχή μας. Θέλουμε καλά νέα σε διεθνές επίπεδο και βασιζόμαστε στην υποδείξη και την κέρια της αφήσεως, ειδικά σε αυτή τη δύσκολη διεθνή συγκυρία, λέει ο κ. Χριστοδουλίδης. Εγώ από την πλευρά μου θα κάνω ό,τι μπορώ για να στηρίξω τους Ελληνοκυπρίους και τους Κυπρίους σε αυτήν την πολύ σημαντική πορεία.
1: Στη συνέχεια, ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών μετέβη στα κατεχόμενα, όπου είχε επαφές με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Ερχιουμάν.
0: Θεωρώ ότι γνωρίζετε καλά για την ισχυρή βούληση του κυπριακού λαού για μια δίκαιη και διαρκή λύση. Είμαι επίσης ενήμερος ότι γνωρίζετε πως καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και εργαζόμαστε πάνω σε μια νέα και ρεαλιστική μεθοδολογία, η οποία θα μας βοηθήσει να φτάσουμε στο κοινό μας στόχο να κάνουμε κάτι διαφορετικό αυτή τη φορά μετά τις εμπειρίες του 4 και του 17.
2: Will help us reach our common aim to do something different this time after the experiences of 2004 and 2017.
0: Γνωρίζουμε ότι η επίλυση εξαρτάται από τις εγκυήτριες δυνάμεις. Είμαστε εξαιρετικά πρόθυμοι να πάρουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την ευημερία και την ευμάρεια και τον πιτέρα.
1: Την Τετάρτη, ο Αντώνιο Γκουτέρες θα έχει κοινή συνάντηση με τους δύο ηγέτες και αμέσως μετά θα παραθέσει συνέντευξη τύπου.
0: Τώρα για την επανεκκίνηση των διαβουλεύσεων και των διαπραγματεύσεων και βέβαια όλη αυτή τη κουβέντα και του προγράμματος του κυρίου Γκουντέρες, απαιτούνται βέβαια κάποια βήματα που θα οδηγήσουν αρχικά σε μια άτυπη πενταμερή και όχι αυτό πριν από το φθινόπωρο. Πάντως, άλλα προαπαιτούμενα, όπως για παράδειγμα η πρόοδο των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Στην Κύπρο βρέθηκε και η διπλωματική μας συντάκτρια, η Μαρία Τσιλινίκου, η οποία χθες το βράδυ με τη Χριστίνα Βίδου μετέδωσε τα εξής, ό,τι ακριβώς συνέβη δηλαδή στην χθεσινή ημέρα, αλλά και βέβαια ότι περιμένουμε και σήμερα.
3: Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη το δείπνο που παραθέτει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και στον ηγέτη του Ψηφοκράτους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κλίμα είναι καλό. Μάλιστα, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, καθώς έφευγε από το Προεδρικό Μέγαρο, εδώ που βρισκόμαστε στη Λευκωσία, για να παρευρεθεί στο συγκεκριμένο δείπνο, δήλωσε ότι ελπίζει η συζήτηση να είναι τόσο καλή όσο ήταν και στην πρωινή συνάντηση που είχε με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ από την πλευρά του θέλει να σημειωθεί μια πρόοδος στο Κυπριακό. Και από τη Λευκωσία εστιάζουν στη δήλωση που έκανε μετά τις δύο ξεχωριστές συναντήσεις που είχε με τους δύο ηγέτες, όπου ουσιαστικά τόνισε ότι αυτή τη στιγμή το βάρος πέφτει και στις δύο πλευρές, αλλά και στις εγκύτριες δυνάμεις. Με τη Λευκωσία να καλεί την Τουρκία να ευθυγραμμιστεί με το διεθνές δίκαιο και τη διεθνή νομιμότητα. Μάλιστα, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας τόνισε πως πρέπει όλοι έχουμε την ευθύνη να πράξουμε ό,τι είναι απαραίτητο ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση του διεθνούς δικαίου, των αρχών και των αξιών. Θέλουν να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τον εκπρόσωπο, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο της Κύπρου και τον κύριο Λετιβιώτη να λέει πως οφείλουν όλοι αυτή τη στιγμή να ευθυγραμμιστούν με την προοπτική επίτευξη λύσης, όμως στη βάση των ψηφισμάτων του

0: Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Όλα τα φώτα πέφτουν όμως την αυριανή ημέρα, όπου ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, μετά τη συνάντηση που θα έχει με τους δύο ηγέτες, θα απαντήσει σε ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.
1: Θα υπάρξει μια κοινή συνέντευξη τύπου.
2: Τώρα λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με όλες τις πληροφορίες, ο κ. Γκουτέρες φιλοδοξεί να βιώσει μια διαδικασία που βρίσκεται παγωμένη από το 2017 και το ναυάγιο εκεί, θυμάστε, στο Κράν Μοντανά, γνωρίζοντας ότι περίπου 5 μήνες έως το τέλος του χρόνου, όταν λήγει και η θητεία του στον ΟΗΕ, δεν επαρκούν προφανώς για επίλυση ενός τέτοιου θέματος που εκκρεμεί εδώ και τα 52 τελευταία χρόνια. Μετά λοιπόν και την τουρκική εισβολή και την de facto διχοτόμηση του νησιού. Οι ελπίδες του κ. Γκουτέρες εστιάζονται περισσότερο στην ανάγκη να ξεκινήσει μια διαδικασία που προφανώς θα μπορούσε να καταλήξει σε κάποια οριστική λύση πολύ μετά το τέλος του χρόνου. Σύμφωνα λοιπόν τώρα με το ρεπορτάζ του Βασίλη Νέδου στην Εφημερίδα Καθημερινή, εκείνο που ευελπιστεί ο κ. Γκουτέρες είναι ότι θα καταστήσει σαφείς στους συνομιλητές του τους κινδύνους επιμήκυνσης της εκκρεμότητας. Εάν υπάρχει μια στιγμή κατά την οποία η επίλυση του Κυπριακού είναι σημαντική, αυτή είναι τώρα, σε μια περίοδο χάου στην περιοχή και με ορισμένες γεωπολιτικές αλλαγές που θα μπορέσουν και θα μπορούσαν ξαφνικά να θέσουν την Κύπρο στο επίκεντρο ανεπιθύμητων εξελίξεων, υπογράμμισε χθες ο κύριος Γκουτέρες. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την λύση αυτή 52 χρόνια μετά και όλη αυτή την εισβολή της Κύπρου. Αντιδράσεις τώρα για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στο νησί έχουμε και από την πλευρά της Άγκυρας και όλα αυτά τα μεταφέρει χθες στο δελτίο, τα μετέφερε ο Μανώλης Κωστίδης με τη Χριστίνα Βίβο.
3: Λίγη ώρα πριν την ζωντανή μεταδοσή μας μιλούσαμε με μια αξιόπιστη τουρκική πηγή. Βεβαίως στηρίζω τις συνομιλίες, το να γίνονται, υπάρχει ένα καλό κλίμα, αλλά ελπίδες για την επίλυση του Κυπριακού, μου έλεγαν, με τους όρους που κάποιοι φαντάζονται, είναι λίγο δύσκολο, μας έλεγαν. Μάλιστα, είναι πιο δύσκολα πράγματα σε σχέση με το Ανάν και το Κράν Μοντανά. Αυτό είναι το κλίμα. Όμως, για να δώσουμε και την εικόνα του τι κάνει η Τουρκία. Και ο κύριος, γιατί έχει σημασία το τι κάνει η Τουρκία. Ο Τούφαν, ο Έρχομαν σίγουρα έχει τις απόψεις του, αλλά ακόμη και ο μισθός του είναι από την Τουρκία. Πληρώνεται από την Τουρκία. Άρα, ναι. Το τι κάνει η Τουρκία έχει πολύ μεγάλη σημασία και η στάση της. Ο Χακάν Φιντάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία πριν από περίπου μία μισή μέρα με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Μετά συναντήθηκε με τον Αμερικανό πρέσβη τον Μπάρακ, που βεβαίως συζήτησαν πολλά ζητήματα, αλλά σίγουρα και το Κυπριακό. Και αμέσως μετά είχε συνάντηση με τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας, ο Γιασάρ Γκουλέρ. Μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία διαθέτει και δεκάδες χιλιάδες άντρες στην Κύπρο. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα πολύπλευρο ζήτημα, διότι αν συζητάμε για το Κυπριακό, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που πρέπει να συζητηθούν και αυτό βεβαίως το λαμβάνει υπόψη η Τουρκία. Ωστόσο, τα βήματα τώρα στην αρχή το κλίμα μπορεί να είναι καλό, αλλά τα επόμενα βήματα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Αυτό τουλάχιστον λένε οι πηγές μας.

τα οποία συμβαίνουν στην Κύπρο. Μένει να το δούμε βεβαίως. Αλλά θα πάμε και σε αυτά τα βελούδινα τα οποία δεν ξέρω πόσο πίσης βελούδινα είναι. Όλα όσα συμβαίνουν μεταξύ των συναντήσεων του κυρίου Τραμπ, του κυρίου Νετανιάχου και του κυρίου Ζελένσκι, όλα αυτά στην Ουάσιγκτον. Πρωτίστως όμως, έχω να σας ενημερώσω εγώ για κάτι σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, οι σπουδές της επιστήμης αποκατάστασης συνδέονται άμεσα με την πράξη. Οι φοιτητές λοιπόν για ακούστε φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας και λογοθεραπείας εκπαιδεύονται σε σύγχρονα εργαστήρια και πανεπιστημιακές κλινικές και αποκτούν πρακτική εμπειρία σε νοσοκομεία, κλινικές αλλά και κέντρα αποκατάστασης. Τρία σύγχρονα λοιπόν τετραετή προγράμματα σπουδών στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου που συνδυάζουν επιστημονική γνώση με πρακτική αλλά και κλινική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου λοιπόν συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 που ξεκινάει τώρα τον Οκτώβριο του 2026. Πολλά περισσότερα στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου euc.ac.cy.

0: Και πάμε τώρα σε όλα όσα συνέβησαν με τις συναντήσεις του κ. Ντόναλντ Τραμπ, τόσο με τον κ. Ζελένσκι όσο και με τον κ. Νετανιάχου. Σε ξεχωριστές λοιπόν σύντομες αναρτήσεις του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι συζήτησε διάφορα θέματα με τους δύο ηγέτες, χωρίς τόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συνομιλιών. Για τη συνάντησή του με τον Ουκρανό Πρόεδρο. Σημείωσε ότι συζητήθηκαν πολλά θέματα, η συνάντηση πήγε πολύ καλά, ενώ αναφερόμενο στη συνάντηση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση, προφανώς συζητήθηκαν πολλά σημαντικά θέματα. Λίγο νωρίτερα πάντως ο κύριος Ζελένσκι δήλωνε ότι παρουσίασε στον Ντόναλντ Τραμπ και σε Αμερικανούς γεωργιαστές τις ανάγκες του Κιέβου για αντιβαλιστικά συστήματα και πυράβλους. Αναχέτησε κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον. Πάμε να ακούσουμε και τι ακριβώς προηγήθηκε με τον Μιχάλη Γνατίου.
1: Πρέπει να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ έφυγε χωρίς να παρεξηγηθώ και από την πίσω πόρτα. Έτσι, το βίντεο, το πραγματικό βίντεο που έχουμε είναι αυτός πίσω από τα κάγκελα του Λευκού Οίκου και φεύγει. Και η απόσταση από το Λευκό Οίκο, από το Blair House, είναι 2 λεπτά με τα πόδια. Εν πάση περιπτώσει, ολοκληρώθηκε η συνάντηση, όπως είπες, πριν από 15 λεπτά, παρακαλώ. Σύντομη, πολύ σύντομη για τα δεδομένα των δύο ανδρών.
2: Βλέπω ότι το έχουμε ξαναδεί. Στην ιστορία τους έστειλε μία δήλωση εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου στους διαπιστευμένους ανταποκριτές ότι οι συναντήσεις με τον Νετανιάχου και ο Ζελένσκι έληξαν με θετικό τρόπο και τίποτα άλλο. Δυστυχώς η ενημέρωση θα γίνει σε μισή ώρα. Θα δούμε αν προλάβουμε κάτι. Αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνει ο καθένας, δεν γνωρίζουμε τα αποτελέσματα της συνάντησης του πρόεδρου με τον Νετανιάχου, αλλά ξέρουμε την κατάσταση ξεκινά πριν από αυτό το τετατέτ. Στο οποίο έχουν ληφθεί αποφάσεις από ό,τι αντιλαμβανόμαστε για το Ιράν αλλά και για τη στρατηγική σχέση των ΗΠΑ με το Ισραήλ, διότι υπάρχουν προβλήματα. Πριν από τη συνάντηση ο κ. Τραμπ έκανε τις δημόσιες δηλώσεις που γνωρίζουμε από το ρεπορτάζ σας, οι οποίες θα έλεγα ότι έκοψαν τα φτερά και τα πόδια του Νετανιάχου. Και είχαμε και τις διαρροές από τον Λευκό Οίκο, από το περιβάλλον του Αντιπρόεδρου, δεν ήταν καθόλου θετικές για τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ. Αλλά δεν είμαστε βέβαιοι για το κλίμα στη συνάντηση αυτή καθ' αυτή. Πρέπει να θυμόμαστε ότι ο κύριος Τραμπ και ο Μπίπι, όπως τον λέει συνέχεια, βρίσκουν πάντα τον τρόπο να ξεπερνούν τα όποια προβλήματά τους, διότι οι διαφορές στις πολιτικές τους είναι ελάχιστες. Yeah. Έχουν τον ίδιο στόχο για το Ιράν στο τέλος της ημέρας, εκτός ίσως της αλλαγής της ιρανικής ηγεσίας στη θέμα.
3: Το ερώτημα είναι αν αυτοί οι στόχοι θα επιτευχθούν με πόλεμο ή με ειρηνικά μέσα, διότι ο Ντόναλντ Τραμπ μας έχει μπερδέψει. Έχει μπερδέψει όλο τον κόσμο. Σήμερα πάλι απειλήσε το Ιράν. Αν και μετά από λίγο μίλησε πάλι για συνομιλίες.
2: Απειλεί, μετά μιλά με αισιοδοξία για συνομιλίες. Σίγουρα έχει μπερδέψει όλο τον κόσμο, όπως το είπε. Στο σημείο που έχουν φτάσει τα πράγματα όμως, ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δεν μπορούν να ξεφύγουν από τον εφιάλτη του Ιράν. Και όσο και αν ο κύριος Τραμπ περιμένει μία ακόμα ειρηνευτική προσπάθεια. Γνωρίζει ότι το ιρανικό πρόβλημα στο τέλος μπορεί να αναγκαστεί να το τελειώσει με πόλεμο. Τώρα, τούτη τη στιγμή, ο πρόεδρος επιθυμεί διπλωματική λύση. Πριν από 2 μέρες ήθελε στρατιωτική λύση. Ο Νετανιάχου όμως θέλει πάντα στρατιωτική. Έτσι δεν έχει αλλάξει τη θέση του. Και παρουσίασε, φαίνεται, στον κύριο Τραμπ σοβαρές πληροφορίες και Μοσάτ ότι το Ιράν ανασυντάσσεται και αν δεν τον σταματήσουν θα αποτελεί ξανά απειλή για την περιοχή όπως πριν την 28η Φεβρουαρίου. Κλείνω ότι ο πρόεδρος Τραμπ πιστεύει ότι σήμερα Τρίτη έγιναν κάποιες πολύ καλές συνομιλίες με το Ιράν. Αυτή την κουβέντα Χριστίνα την είπε εκατοντάδες φορές πια από τον περασμένο Απρίλιο. Δεν ξέρουμε τι ισχύει και τι δεν ισχύει.
3: Γιατί το Ιράν λέει άλλα. Το Ιράν λέει ότι δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις.
2: Και να πούμε ξανά. Διότι θα έχουμε την ενημέρωση σε μισή ώρα με 45 λεπτά και θα δούμε τι είπανε. Επαναλαμβάνω ξανά. Πρόκειται να πάρουν αποφάσεις σήμερα. Και πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι ο Τραμπ και ο Νετανιάχου έχουν πολλά κοινά συμφέροντα, Χριστίνα. Πολλά κοινά συμφέροντα.
0: Στο μέτωπο τώρα της Τουρκίας και του Ισραήλ, διότι ο Ισραηλινός Υπουργός Αμύνας, ο κ. Κάτς, προειδοποίησε προσωπικά εχθές σε αυστηρή γλώσσα τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ερντογάν, κατά της επέκτασης του στρατιωτικού ρόλου της Άγκυρας στη Συρία. Η Λουίζα Κροντήρια, χθες, και θα ακούσουμε και τον κ. Κάτς.
4: Ο Κάτς προειδοποίησε τον Ερντογάν να μην οδηγήσει την Άγκυρα σε σύγκρουση με το Τελαβίβ, λέγοντάς του να μην διακινδυνεύει μια αντιπαράθεση παρόμοια με αυτή στο Ιράν. Ο Κάτς έκανε τις δηλώσεις αυτές στη συνέντευξή του στο συνέδριο ασφαλείας του Channel 14 εν μέσω ανησυχίας ότι οι τουρκικές βάσεις στα συστήματα αεράμινα στη Συρία θα μπορούσαν να περιορίσουν τις Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις κοντά στα υψίπεδα του Γκολάν. Δεν είμαστε η καταραίουσα χριστιανική αυτοκρατορία. Η Ιερουσαλήμ δεν είναι η Κωνσταντινούπολη, την οποία κατακτήσατε και χτίσατε την Οθωμανική Αυτοκρατορία, είπε χαρακτηριστικά ο Κάτς και συνέχισε. Είμαστε εδώ για πάντα. Η Ιερουσαλήμ είναι το για πάντα μας. Η συμβουλή μου προς τον Ερντογάν είναι να μην τα βάζει μαζί μας και να μην βάζει τον εαυτό του στη θέση που έβαλε τον εαυτό του το Ιράν. Κλείνοντας την τοποθέτησή του, κάλεσε τον Τούρκο πρόεδρο να επικεντρωθεί στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας του, σημειώνοντας ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να προασπίζεται τα δικά του συμφέροντα.
0: Είπα στον Ερντογάν, δεν είμαστε η καταραίουσα χριστιανική αυτοκρατορία. Η Ιερουσαλήμ δεν είναι η Κωνσταντινούπολη, την οποία κατακτήσατε και οικοδομήσατε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είμαστε εδώ για πάντα. Η Ιερουσαλήμ είναι δική μας για πάντα. Ξέρουμε πώς να υπερασπιζόμαστε εαυτούς μας και είμαστε της ισχυροί. Μην τα βάζετε μαζί μας. Τη τηλεδίσον 6:30 με τη Μαρία Λιφαντή και επιστρέφουμε.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Πάρου. Νέα μηνύματα από το 112 εστάλησαν τα ξημερώματα για εκενώσεις οικισμών. Σήμερα μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από το λιμάνι της Ραφίνας 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμου, Ικαρία και Κρήτη. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 71 ετών που υπέστη εγκάβματα κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς που ξέσπασε την Κυριακή στην Τραπεζίτσα Κοζάνης. Σήμερα αναμένεται στη Λευκοσία η κρίσιμη συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Τουρκοκύπριου ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν σε μια προσπάθεια για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό. Θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας εχθές σε πολίτες στη Λέρο. Σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το Αγαθονήσι. Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε τα ξημερώματα το Ιράν κατά αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν πως χτύπησαν και σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα πλοία στα στενά του Ορμούζ. Στους 13 ανέβηκε ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους από το σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε χθες την νοτιοδυτική Ιαπωνία, σύμφωνα με την πρωθυπουργό της χώρας Ανάε Τακαΐτσι. Συνεχίζονται οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων για εντοπισμό αγνοωμένων. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς η Θεσσαλονίκη.

0: Αλεχάνδρο, καλημέρα. Καλό πρωινό. Λέω πολλά ψέματα. Βλέπω το πρόγραμμα, θα το δω αυτό που λες. Αλλά ο Μάνος είχαμε επανάληψη από τα καλύτερα της χρονιάς το Σάββατο. Κυριακή δεν είχε εκπομπή ο Μάνος. Είναι σε άδεια ο Μάνος Βλέρδο. Θα επιστρέψει μέσα αρχές Αυγούστου, νομίζω. Επιστρέφει κανονικά στο 2ωρο του, θα κάνει προφανώς. Οπότε λοιπόν θα δω αν δεν έχει ανέβει το best of. Οπότε λοιπόν στο διαδίκτυο θα πω στους τεχνικούς μας να το κοιτάξουν. Λέω πολλά ψέματα. Θα πούμε και την καλημέρα σου στην Τζέσι. Να σε καλά. Καλή, καλή δύναμη. Να κλείσουμε τώρα, καθώς επιστρέψαμε στο δεύτερο ημίωρο της δεύτερης ώρας μας, να επιστρέψουμε στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με όλη αυτή την υπόθεση γύρω από την συνάντηση που είχαμε των δύο ηγετών, όπου κάποτε δήλωναν ισχυροί φίλοι και σύμμαχοι. Ο Κωνσταντίνος φίλησε χθες στο κεντρικό δελτίο με την Χριστίνα Βίδο. Ένα πρώτο σχόλιο λοιπόν, Τραμπ Νετανιάχου, αλλά και βεβαίως όλες τις εξελίξεις για την Μέση Ανατολή. Κωνσταντίνος φίλησε χθες στο δελτίο.
1: Είναι μια συνάντηση, η Χριστίνα, η οποία φαίνεται να είναι περισσότερο εθιμοτυπική με αφορμή την κηδεία του Λίντσε Γκρέχαμ, του γερουσιαστή και στενού φίλου του Τραμπ, ο οποίος επίσης ήταν υποστηρικτής και της Ουκρανίας και του Ισραήλ, εξού και η συνάντηση που προηγήθηκε μεταξύ Τραμπ Ζελένσκι. Και οι δύο συναντήσεις αυτές πιθανόν να έχουν ουσία, αλλά πάντως είναι αρκετά σύντομες και είναι μάλλον μια προσπάθεια των τριών ηγετών να δείξουν ότι είναι σε κοινή πορεία, σε διαφορετικά βέβαια μέτωπα, αυτό της Ουκρανίας και αυτό της Μέσης Ανατολής. Αν και η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο να φτιασιδώσουν τις διαφορές τους ο Τραμπ με τον Νετανιάχου. Γιατί αυτή τη στιγμή η εκτίμησή μου είναι ότι ο Τραμπ χρεώνει στον Νετανιάχου τον πόλεμο στο Ιράν, τον αποτυχημένο μέχρι σήμερα πόλεμο στο Ιράν και το στρατηγικό αδιέξοδο το οποίο αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ. Πρέπει να σου πω ότι στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικανών, και αυτό πρέπει να το σημειώσουμε, υπάρχουν δύο σχολές σκέψη σήμερα. Αυτή του Λίντσε Γκρέχαμ, του συγχωρεμένου, η οποία λέει ότι θα πρέπει οι ΗΠΑ να παραμείνουν στο πλευρό του Ισραήλ, ό,τι και να συμβεί. Ναι. Υπάρχει όμως πλέον και το κίνημα Μάγκα, το οποίο είναι πολύ ισχυρό και είναι η βάση των ψηφοφόρων του Προέδρου Τραμπ.
2: Και σε αυτούς ελπίζει.
1: Σε αυτούς προφανώς ελπίζει και προσδοκά. Και μάλιστα θα το θίξουμε και αυτό στη συνέχεια, δηλαδή πόσο σημαντικό είναι και για τον Νετανιάχου και για τον Τραμπ ότι έχουν εκλογές. Ο Τραμπ τις ενδιάμεσες εκλογές και ο Νετανιάχου εθνικές εκλογές στα τέλη Οκτωβρίου. Είναι πολύ κοντά οι δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Αλλά βάζω ένα αστερίσκο εδώ για να επιστρέψω και να πω ότι σήμερα είναι διχασμένο, διαιρεμένο το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και η βάση του Μάγκα που είναι οι ψηφοφόροι, οι μπετοναρισμένοι, ας το πούμε έτσι, του Τραμπ, σήμερα είναι απέναντι στο Ισραήλ. Και ένα ενδιαφέρον στοιχείο το οποίο διάβαζα πριν μπω στο στούντιο, ενώ η μεγάλη ηλικία υποστηρικτές των Ρεπουμπλικανών, ψηφοφόροι, τάσσονται αναφανδών σε πολύ μεγάλο ποσοστά, άνω του 70% υπέρ του Ισραήλ, στις ηλικίες 18 με 45, το 57% των υποστηρικτών των Ρεπουμπλικανών, άρα και του Τραμπ, είναι εναντίον του Ισραήλ. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ο ίδιος ο Τραμπ δεν μπορεί να το παραγνωρίσει, ανεξάρτητα από τις διαφοροποιήσεις που έχει ήδη και είναι πολύ εμφατικές, μπορεί κανείς να εντοπίσει μεταξύ των δύο ηγετών σε διάφορα μέτωπα στη Μέση Ανατολή, όχι μόνο σε σχέση με το Ιράν.
2: Πάντως η ατζέντα είναι κοινή πια ή έχει αλλάξει?
1: Ξεκίνησαν θέλοντας να καταστρέψουν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, θέλοντας να καταστρέψουν το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, θέλοντας να καθαιρέσουν την ηγεσία που τότε υπήρχε υπό τον πατέρα Χαμενεΐ.
2: Τώρα,
1: σήμερα η συζήτηση για το πυρηνικό πρόγραμμα θα επιστρέψει βέβαια στην επικαιρότητα, αλλά έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα. Για το βαλιστικό πρόγραμμα, ο ίδιος ο Τραμπ είπε ότι μα οι Ιρανοί θα πρέπει να έχουν κάποιους πυράβλους για να μπορούν να αμήνονται. Και το κυριότερο είναι το θέμα του Ορμούς. Να πω κάτι, Χριστίνα. Η ΙΤΑ δεν έχει πολλούς πατεράδες, η Νίκη έχει. Και στην προκειμένη περίπτωση, επειδή μιλάμε αυτή τη στιγμή για μια ήττα και του Ισραήλ και των ΗΠΑ, όπως τα πράγματα έχουν διαμορφωθεί τους τελευταίους σχεδόν 5 μήνες των πολεμικών αναμετρήσεων αλλά και της εκεχηρίας, σήμερα ο Τραμπ αναζητεί υπευθύνους. Και ο πρώτος στον οποίο θα στραφεί δεν είναι οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι δεν τον υποστήριξαν όπως έχει απαιτήσει, δεν είναι οι χώρες του κόλπου, οι οποίες δεν είχαν ενημερωθεί, αλλά είναι το Ισραήλ, το οποίο κατά κάποιον τρόπο, η δική μου άποψη είναι εκφρασμένη από την αρχή, τον παρέσυρε σε αυτό τον πόλεμο.
2: Τελευταία ερώτηση, οι δηλώσεις πριν από λίγο τις ακούσαμε κάτι εναντίον του Ερντογάν, τυχαίες?
1: Σε καμία των περιπτώσεων. Θυμίζω ότι τη μέρα που ο Ερντογάν υποδεχόταν τον Τραμπ στο πλαίσιο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Νετανιάχου επέλεξε στο Fox News, που είναι το αγαπημένο τηλεοπτικό κανάλι, αυτό το οποίο παρακολουθεί μόνο ο πρόεδρος Τραμπ 24/24, να επιτεθεί στην Τουρκία. Είναι σαφές ότι εδώ υπάρχει μία διαίρεση. Και είναι επίσης απολύτως ξεκάθαρο, Χριστίνα, ότι δεν έχουν καταφέρει οι Αμερικανοί να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, και αυτό είναι ένα δομικό πρόβλημα μεταξύ άλλων πολλών για την πολιτική του στη Μέση Ανατολή, γιατί μιλάμε για έναν εταίρο του ΝΑΤΟ, όπως είναι η Τουρκία, για ένα ηγέτη για τον οποίο μιλά με πάρα πολύ θερμά λόγια σχεδόν κάθε μέρα ο Τραμπ, και από την άλλη για τον πιστότερο φίλο, όχι εταίρο ούτε καν σύμμαχο, όπως είναι το Ισραήλ, από τον οποίο δεν μπορούν εύκολα οι Αμερικανοί να προστασιοποιηθούν.
0: Μπαίνουμε σε διεθνές περιβάλλον και θα πάμε στη Δήμητρα Κερνούδη, την Διευθύντρια Σύνταξη της Ελληνικής Υπηρεσίας Deutsche Welle, διότι όλο τον ενσωματισμό δύσκολα που λέμε στην Γερμανία για τον καγκελάριο, ο νέος Υπουργός Μεταφορών, ο κύριος Μπίλγκερ, συνεδριάζει σήμερα και η βουλευτική ομάδα για εκλογή νέου επικεφαλής και έντονη δυσαρέσκεια στο κόμμα. Πάμε να ακούσουμε την ανταπόκριση και όλα αυτά βεβαίως και μετά και τα τελευταία γεγονότα με, με το μαχαίρι και, και τη δολοφονία που είχαμε με ισλαμιστικό υπόβαθρο στο Pride του Βερολίνου.
3: Σε ένα αντικειμενικά δύσκολο καλοκαίρι για την κυβέρνηση Μέρτς, που από τη μία πρέπει να διαχειριστεί τον απόϊχο από το τρομοκρατικό χτύπημα με ισλαμιστικό υπόβαθρο στο Πράι του Βερολίνου και από την άλλη τις τριπλές εκλογές σε Σαξονία-Άνχαλτ, Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και Βερολίνο, ο Μέρτς πρέπει να διαχειριστεί τώρα και την αναταραχή στο ίδιο του το κόμμα, που αγγίζει τα όρια πια της ανταρσίας. Πρώτα το σκάνδαλο Σπαρ με την παρένθετη μητέρα στις ΗΠΑ, ενώ αυτό απαγορεύεται στη Γερμανία, έπειτα ο αναγκαίος ανασχηματισμός. Αύριο αναμένεται στη Γερμανική Βουλή η ειδική συνεδρίαση των Χριστιανοδημοκρατών για την επισημοποίηση της ανάληψης της ηγεσίας της κοινοβουλευτικής ομάδας από τον Τόρστεν Φράι, πρώην Υπουργό Επικρατείας στην Καγκελαρία. Ταυτόχρονα η καυτή πατάτα αναδεικνύεται το Υπουργείο Μεταφορών εν μέσω προκλήσεων, αμφισβήτησης και σοβαρών δυσλειτουργιών στα γερμανικά δίκτυα και υποδομές. Νέος Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Στέφεν Μπίλγκερ, που θεωρείται γνώστης, πρώην Υφυπουργός Μεταφορών από το 2018 έως το 2021 και μέλος της Επιτροπής Μεταφορών στην Bundestag. Η αποχώρηση του προκατόχου του Πάτρικ Σνίντερ ήταν επεισοδιακή, με έντονο παρασκήνιο και εκμές κατά του Μέρτς. Ωστόσο, και ο Μπίλγκερ δεν είναι πρόσωπο που χαίρει εκτίμηση από την αντιπολίτευση, ενώ έχει βρεθεί πολλές φορές στο στόχαστρο περιβαλλοντικών οργανώσεων. Ταυτόχρονα, στο εσωτερικό των Χριστιανοδημοκρατών επικρατεί αναβρασμός και δυσαρέσκεια για τον τρόπο που ο Μέρτς χειρίστηκε τον ανασχηματισμό και την απομάκρυνση Σνίντερ. Στη γενέτειρα του Σνίντερ, τη Ρινανία Παλατινάτο, στελέχη του κόμματος απέστειλαν επιστολή κόλαφο στον καγκελάριο, κάνοντας λόγο για σοβαρό έλλειμμα εμπιστοσύνης. Μάλιστα, ως ένδειξη διαμαρτυρίας, ακυρώθηκε προγραμματισμένη συνάντηση εκπροσώπων του κόμματος από το Μάιντς με τον καγκελάριο στο Βερολίνο το Σεπτέμβριο. Η εικόνα στους Χριστιανοδημοκράτες της Ρινανίας Παλατινάτου είναι ενδεικτική της ευρύτερης εσωτερικής αντιπολίτευσης προς τον καγκελάριο Μέρτς, με πολλούς βουλευτές και μέλη του κόμματος να του επιρρύπτουν αδιαφάνεια. Δεν αποκλείεται μάλιστα στην αυριανή ψηφοφορία στο Γερμανικό Κοινοβούλιο να υπάρξουν διαρροές ως προς την ανάδειξη του Τόρστεν Φράι, έμπιστο του Μέρτς, στη θέση του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Πάντως το ρήγμα είναι μεγάλο και φαίνεται να φουντώνει εκ νέου η συζήτηση ακόμη και για αλλαγή καγκελαρίου. Για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε στους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
7: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
8: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
9: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
8: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία, κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
10: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Καλημέρα, καλό πρωινό. Η Σωτήρη, δε νάτη. Σωτήρη Αδαμελίσια, καλημέρα. Σωτήρη μου, καλό πρωινό. Και ο Σωτήρης ο Κράβαρης εδώ στον Πέμπτο. Σωτήρη μου, καλημέρα. Σε λίγο θα τα πούμε και από κοντά. Να είσαι καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Η κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη, η κυρία Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, η κυρία Σοφία από τη Σπάρτη. Πάντα και η κυρία Βούλα από το Παγκράτη εδώ, ο Σπύρος από το Βοτανικό, η κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων. Καλημέρα, Τάνια από την Κυψέλη, καλό πρωινό. Κύριε Κότσαρη, και όλο το επιτελείο εκεί με τέτοιες κυψηλές θερμοκρασίες εκεί και στο φούρνο. Καλή αντοχή σε όλες και σε όλους. Κύριε Σίσκα, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Ντερνέ. Καλημέρα, Άγγελε, από το Παγκράτη. Πλέον ξεκούραση. Δεν πειράζει, μια χαρά, θα απολαύσεις. Καλημέρες. Να σας υπενθυμίσω εγώ, μένοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, καθώς ήρθαμε από αυτό, ότι η φαρμακευτική είναι μια επιστήμη με ευθύνη. Για ακούστε παρακαλώ, διότι προοπτική και ουσιαστικό ρόλο στην υγεία. Το πενταετές πρόγραμμα φαρμακευτικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου οδηγεί σε Integrated Master Farm και περιλαμβάνεται στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Αμοιβαίας Αναγνώρισης Προϊόντων, προσφέροντας επαγγελματικές προοπτικές στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 26-27 που ξεκινάει τώρα τον Οκτώβριο του 26. Πολλά περισσότερα ξέρετε euc.ac.cy. Μην ξεχνάτε, θέλω πολύ να συναντηθούμε όλοι μαζί 14 Σεπτεμβρίου στο Παναθηναϊκό Καρμαρμόνο Στάδιο, διότι ακόμη μια χρονιά η συναυλία Θεσμός, αυτή η συναυλία όπου τα μεγαλύτερα αστέρια, οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες της χώρας μας συναντώνται στη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε Θεσμός πλέον είναι για καλό σκοπό, γίνεται για πάντοτε για καλό σκοπό και τα έσοδα αυτής και αυτής της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά αντιδρυλίων αλλά και ενέργειες που προστατεύουν και στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Λοιπόν, αυτή τη χρονιά η συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη για όλους εσάς, με όλους εσάς, είναι και θα τιμήσουμε τον έναν και μοναδικό Μάνα Λοΐζο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Γαλάνη, Διονυσίου, Νταλάρα, Παπακοσταντίνου, Πασχαλίδη, Σάτι, Τριανταφυλλίδη, Σαλιγοπούλου, Φασούλη. Εισιτήρια θα βρείτε, μπείτε, μην το αμελήσετε και μην τα αφήσετε. Εντάξει, έχουμε ακόμα ένα μήνα και. Όχι. Μπείτε από τώρα, είτε ticketmaster.gr, είτε στο ολοιμαζιμπορούμε.gr για περισσότερες πληροφορίες. Ραντεβού 14 Σεπτεμβρίου στο Παναθηναϊκό Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Στα αίτια τώρα της φωνικής έκρηξης πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας επικεντρώνονται πλέον οι έρευνες των αρχών. Οι πραγματογνώμονες εξετάζουν το ενδεχόμενο η έκρηξη να προκλήθηκε σε εγκατάσταση προπανίου κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης, ενώ για την υπόθεση έχουν γίνει τρεις συλλήψεις. Μιχάλης Θεζάρης, το ρεπορτάζ.
1: Κάμερα ασφαλείας από επιχείρηση στα Εξαμήλια Κορινθίας καταγράφει την στιγμή της έκρηξης στο εργοστάσιο παρασκευής ξυδιού με ένα νεκρό. Μία δεύτερη αποτυπώνει τη στιγμή που το μαύρο πέπλο καπνού τυλίγει όλη την περιοχή. Η έκρηξη προκλήθηκε από σπινθήρα κατά την διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης σε χώρο που υπήρχαν δεξαμενές. Εκεί αποθηκεύονταν μεγάλες ποσότητες αλκοόλης για επεξεργασία. Αυτό που εξετάζεται μετά την αυτοψία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού είναι η έκρηξη να σημειώθηκε σε εγκατάσταση προπανίου με καυστήρα που υπήρχε στο χώρο για να θερμαίνεται το εσωτερικό της δεξαμενής.
2: Το γεγονός αυτό όμως έφερε την απώλεια ενός συμπολίτη μας 67 ετών, ο οποίος ήταν εκείνη την στιγμή μέσα στην συγκεκριμένη μονάδα, μια μικρομεσαία επιχείρηση.
1: Όπως διαπιστώθηκε, ο 67χρονος άνδρας που έχασε τη ζωή του εργαζόταν περιστασιακά στην επιχείρηση.
3: Ο νεκρός συνάδελφος δεν φαίνεται σαν εργαζόμενος της επιχείρησης. Προφανώς και η πληροφόρησή μας αυτό λέει ότι είχε κάποια εμπλοκή με την επιχείρηση περιστασιακά.
1: Για την υπόθεση συνελήφθησαν ο 47χρονος ιδιοκτήτης του εργοστασίου, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας του χώρου.
4: Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, οι τρεις συλληφθέντες έφτασαν εδώ στο δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου προκειμένου να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.
1: Την στιγμή της έκρηξης ο αδελφός του θύματος μιλούσε στο τηλέφωνο και είχε απομακρυνθεί από το σημείο.
5: Η επιχείρηση λειτουργούσε σαν οικογενειακή επιχείρηση, δεν είχε δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα, ούτε είχε δημιουργηθεί κάποιο άλλο θέμα με κάποια έκρηξη, κάποιο πρόβλημα ας πούμε στη λειτουργία του.
1: Για τον θάνατο του 67χρονου ενημερώθηκαν τηλεφωνικά τα τρία του παιδιά που έφτασαν στην Ελλάδα από την Ολλανδία όπου και διαμένουν.
0: Σε ιδιαίτερο τώρα φορτισμένο κλίμα, συνεχίστηκε χθες η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Η εισαγγελική πρόταση για πλημεληματικές κατηγορίες προκάλεσε την αντίδραση των συγγενών και των θυμάτων, ενώ η δίκη θα συνεχιστεί πλέον 7 Σεπτεμβρίου. Πάμε να ακούσουμε την Έλενα Γαλάρη.
6: Ένταση προκλήθηκε από τους συγγενείς κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας για την τραγωδία των Τεμπών.
7: Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν σήμερα η συνεδρίαση κατά τη διάρκεια που η εισαγγελέας διατύπωνε τις κατηγορίες για τους 36 ανθρώπους που κάθονται στο εδόλιο. Όταν αναφέρθηκε σε πλημελήματα, τότε οι συγγενείς αντέδρασαν, λέγοντας πως στην ουσία υπάρχει ενδεχόμενος δόλος.
8: Οι κατηγορούμενοι συνεχίζουν τις διακοπές τους. Γιατί να μην είναι εδώ οι κατηγορούμενοι να ακούσουν τα ονόματά τους?
9: Η Hellenic Train είχε κινούμενα φέρετρα. Ζωντανά κάηκαν τα παιδιά μας. Θα πέσουν όλοι στα μαλακά.
10: Μόνο τα παιδιά μας δεν μπορούν να είναι διακοπές. Είναι οι κατηγορούμενοι.
11: Μόνο που ακούω τη λέξη πλημέλημα εξοργίζομαι. Ελπίζω να δούμε κάτι καλύτερο, να αναβαθμιστούν οι κατηγορίες σε κακούργημα, έτσι ώστε να μπουν οι πραγματικοί υπαίτιοι σε φυλακή.
6: Κατά την απαγγελία του κατηγορητηρίου, η εισαγγελέας αναφερόταν στις ευθύνες των στελεχών της Εργοσέ και στις ελλείψεις του δικτύου. Τότε συγγενείς ξέσπασαν.
8: Πρόστιμο πλήρωσε κανένας για όλα αυτά? Υπάρχει πρόστιμο?
9: Και όλοι αυτοί που είναι ακόμη στις θέσεις τους, τι γίνεται?
12: Δεν προχωράει η διαδικασία. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα φτάσει ούτε η δικαστική χρονιά 2026-2027, εάν συνεχίσουμε έτσι.
6: Το δικαστήριο στην απόφασή του απέρριψε το αίτημα για αναβολή της δίκης, το αίτημα για τη σύνταξη προδικαστικού αιτήματος, αλλά και το αίτημα για ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος.
13: Σήμερα το δικαστήριο αδειάζει, οι έδρες θα σιωπήσουν, αλλά οι οικογένειες δεν παίρνουν ποτέ άδεια, ούτε φέτος, ούτε ποτέ. Η μνήμη δεν παίρνει άδεια.
6: Η διαδικασία διεκόπη για τις 7 Σεπτεμβρίου και θα συνεχιστεί με μαρτυρικές καταθέσεις.
0: Η Έλενα Γαλάρη στην επιμέλεια. Ο Πάνος Γαροφαλιάς βρίσκεται και παρακολουθεί τη δίκη από κοντά και τον οποίο ακούσαμε και στο ρεπορτάζ για να είμαστε ακριβείς. Τώρα, ελεύθερο με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία του ιατροδικαστής Χανίων, που κατηγορείται για δωροδοκία και αλλίωση των ιατροδικαστικών εκθέσεων. Η έρευνα που συνδέεται με την υπόθεση της αποκαλούμενης μαφίας των Χανίων φέρνει στο φως νέα στοιχεία από τη δικογραφία. Γιώργος Πρωτοψάλτης και πάλι το ρεπορτάζ.
8: Συγγενείς και φίλοι χειροκροτούν τον ιατροδικαστή Χανίων την ώρα που αποχωρεί από το δικαστικό μέγαρο συνοδεία αστυνομικών. Για περισσότερες από 6 ώρες έδινε εξηγήσεις ενώπιον της ανακρίτριας, αρνούμενος τις κατηγορίες για δωροδοκία και αλλίωση ιατροδικαστικών εκθέσεων.
14: Μετά την πολύωρη απολογία του, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν να αφήσουν τον ιατροδικαστή ελεύθερο με περιοριστικούς όρους.
15: Διασύρεται σε όλη την Ελλάδα, τον φέρουν εμπλεκόμενο με τη μαφία της Κρήτης και εγκληματικές οργανώσεις, ενώ σας λέω ότι τίποτα από αυτά δεν αφορούσε τις κατηγορίες τις οποίες σήμερα αντιμετώπιζε.
8: Σε βάρος του ιατροδικαστή επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, ενώ παράλληλα ορίστηκε καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 20.000 ευρώ.
16: Δεν αποδείχθηκε κανένας χρηματισμός. Υπήρξε μια εσφαλμένη ψευδής ερμηνεία ορισμένων μηνυμάτων.
8: Λίγες ώρες νωρίτερα ελεύθερος είχε αφαιθεί μετά την απολογία του και ο τοξικολόγος. Σύμφωνα με τη δικογραφία της ασφάλειας Χανίων, τα στοιχεία και η έρευνα για τη δράση του τοξικολόγου και του ιατροδικαστή προέκυψαν μετά από εξερεύνηση στα κινητά τηλέφωνα συλληφθέντων για τη δράση της αποκαλούμενης μαφίας των Χανίων. Οι ίδιες έρευνες έφεραν στο φως βίντεο και φωτογραφίες μέσω των οποίων η εγκληματική οργάνωση διαφήμιζε οπλισμό. Σε συνομιλία που εντοπίστηκε σε ένα από τα κινητά πελάτης της μαφίας, ζητάει τιμή για φυσίγγια συγκεκριμένου διαμετρήματος.
17: Καλημέρα. Τιμή για τα 762 για 50.000 τεμάχια. Μπορείς να μου κάνεις τιμή?
18: Κάτσε να σου βρω και θα σου πω.
8: Σε άλλα βίντεο, τα μέλη της μαφίας πυροβολούν άσκοπα στον αέρα σε γάμους και βαφτίσεις, επιδεικνύοντας τον οπλισμό μπροστά σε δεκάδες παρευρισκόμενους.
0: Σωτήρη Ξενάκη, καλημέρα. Καλή αντοχή και εσύ, ακόμα σε επάλξεις. Καλή ετοιμασία για την εκπομπή σου. Και κλείνουμε θετικά. Κλείνουμε θετικά, διότι χθες επέστρεψε στην χώρα μας η Εθνική Πόλο των Ανδρών, η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια. Είναι Κώστα Μαθαίλος στο ρεπορτάζ.
19: Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές της υδατοσφαίρισης γνωρίζουν την αποθέωση στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Οι κατακτητές της κορυφής με το χρυσό μετάλλιο κρεμασμένο στο στήθος και το χαμόγελο ικανοποίησης ζωγραφισμένο στα πρόσωπά τους, χάνονται στις αγκαλιές των δικών τους ανθρώπων.
20: Αυτό το χρυσό μετάλλιο μας έδειξε καταρχήν δρόμο, το πώς φτάνεις μέσα από τις αποτυχίες και μέσα από τις προσπάθειες να κατακτήσεις αυτό που θέλεις. Και τον τρόπο, το καταφέραμε, το είδαμε. ποιος είναι ο τρόπος αυτός, αλλά από εδώ και πέρα νομίζω θα είμαστε πιο απελευθερωμένοι.
19: Ο κορυφαίος τερματοφύλακας του παγκοσμίου κυπέλλου Παναγιώτης Τζορτζάτος έδωσε το σχήμα εν ώψη της συνέχειας.
2: Ήταν πρακτικά την πρωτόγνωρο και για μας, ήταν πολύ σπουδαίο αυτό που πετύχαμε. Ελπίζω να είναι η αρχή για τα επόμενα, τα πιο μεγάλα, το μεγαλύτερο μας στόχο που είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Το σημαντικό είναι ότι έγινε.
19: Οι Έλληνες διεθνείς πλέον αφήνουν στην άκρη την κούραση και απολαμβάνουν την επιτυχία τους.
21: Είχαμε δώσει πολύ για να φτάσουμε εκεί όλες τις φορές στον τελικό, στους τελικούς, εκεί όπου χάναμε. Οπότε το θέλαμε πάρα πολύ, ήρθε η στιγμή. Είναι υπέροχο πράγμα να είσαι στην κορυφή και πλέον ανυπομονούμε να συνεχίσουμε την πορεία μας από εκεί που τα αφήσαμε.
19: Ο σκόρερ του χρυσού γκολ του τελικού Στέλιος Αργυρόπουλος άφησε στην άκρη την προσωπική του επιτυχία και στάθηκε στην ομαδική προσπάθεια.
22: Ήρθε ο Δημήτρης ο Σκουμπάκης και με αγκάλιασε. Αλλά κοιτάξαμε τον χρόνο, είχαμε μόνο, δηλαδή γιορτάσαμε για 3-4 δευτερόλεπτα. Μετά έπρεπε να συγκεντρωθούμε για να βγάλουμε αυτή την άμυνα. Οπότε δεν είχα πολύ χρόνο να το ευχαριστηθώ, τον γκολ μου. Αλλά ευχαριστήθηκα την νίκη πάνω απ' όλα και τον μπλοκ του μετά.
19: Το αποθυμένο της κατάκτησης του χρυσού μεταλλίου δεν υπάρχει πια για την εθνική ομάδα και άπαντες πιστεύουν ότι ακολουθούν ακόμη καλύτερες ημέρες.
22: Νομίζω ότι ο στόχος μας είναι πάντα να είμαστε στα μετάλλια και δόξα τω Θεώ στις περισσότερες φορές το καταφέρνουμε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα συνεχίσουμε όπως κάνουμε μέχρι τώρα και ακόμα πιο σκληρά.
19: Το σημαντικό βήμα για την εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης των ανδρών προκειμένου να ταινίζει το μέλλον από την κορυφή έγινε και άπαντες ετοιμάζονται για τα επόμενα.
0: Και σήμερα θα σας χαιρετήσουμε, να είστε καλά, καλή δύναμη. Ο Πολόγας έχει ήδη έρθει εδώ. Η Μαρία Λεφαντή σήμερα στο αναλυτικό μαγκαζίνο των 7, ο Γιώργος Πιάλτης 7 με 10. 10, είπαμε. Δεν θα χάσετε να ακούσετε την ώρα και βεβαίως και την θερμοκρασία στη γραμμένη οξία με τον Ιωκάνη.
23: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
24: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
25: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
24: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
25: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
26: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
27: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
28: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
29: Η Μερούλα.
28: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
30: Μύρισε όλη η γειτονιά.
31: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
32: Αρτοποιία Γρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
33: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
32: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
33: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
32: Αρτοποιία Γρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
33: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
34: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
33: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
3: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
1: Στην Καψιόχας Mobility, 5ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
33: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
4: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
5: Υπέκυψε στα τραύματά του ο 71 ετών άνδρας που υπέστη εγκάβματα κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς που ξέσπασε την Κυριακή στην τραπεζίτσα Κοζάνης. Σήμερα αναμένεται στη Λευκωσία η κρίσιμη κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Τουρκοκύπριου ηγέτη σε μια προσπάθεια για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό. Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στα ξημερώματα από το Ιράν κατά των Αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν πως χτύπησαν και σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα στα στενά του Ορμούζ. Στους 13 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε χθες την νοτιοδυτική Ιαπωνία. Συνεχίζονται οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό αγνοωμένων. Δύο σεισμικές δονήσεις 4,1 και 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ανησύχησαν χθες το βράδυ τους κατοίκους σε Ιωάννινα και Σκόπελο. Την αποθέωση γνώρισε η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών που επέστρεψε εχθές στην Αθήνα μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλου στο Σίδνεϊ με αντίπαλο την Ουγγαρία. Και ο καιρός. Γενικά έθριο σήμερα στην Αττική μέχρι 37 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο Καμπί της Πάρου. Με μηνύματα από το 112 κλήθηκαν τα ξημερώματα οι κάτοικοι των περιοχών Τρυπητή, Γλυφά, Πυργάκη και Ασπροχωριό να απομακρυνθούν προς το Οδριό και οι κάτοικοι της περιοχής Αγγεριά να απομακρυνθούν προς την παραλία Λυκής. Σήμερα εντωμεταξύ μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από το λιμάνι της Ραφίνας 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον δημοσιογράφο του Sky, Γιώργο Κεραμιτζόγλου, για να μας πει τα νεότερα για την εξέλιξη της φωτιάς. Καλημέρα, Γιώργο.
6: Καλημέρα και από μένα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η φωτιά πέρασε από την περιοχή της Αγκαριάς, κινείται προς Τρυπητή και για αυτό το μήνυμα του 112 τα ξημερώματα, ούτως ώστε κάτοικοι των γύρω περιοχών να εγκαταλείψουν τις περιοχές. Επίσης και από πάρα πολλά σημεία οι καπνοί της πυρκαγιάς της Πάρου έχουν καλύψει ένα μεγάλο τμήμα του Αιγαίου. Ετοιμάζονται και οι 20 δασοκομάντος από τη Ραφίνα για να μεταβούν και να ενισχύσουν τις επίγειες δυνάμεις στην Πάρο και επίσης ξεκινούν και τα εναέρια μέσα, πάλι μεγάλη δύναμη εναέριων μέσων για να μπορέσει να περιοριστεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα η πυρκαγιά. τα μηχανήματα έργου, το ένα τουλάχιστον του Δήμου Πάρου, και επίσης ετοιμάζονται και άλλα μηχανήματα έργου από Σύρο και Νάξο, ούτως ώστε να δημιουργηθούν κατάλληλες αντιπυρικές ζώνες και να μπορέσει να περιοριστεί σε σύντομο χρονικό διάστημα αυτή η πυρκαγιά.
5: Ευχαριστούμε πολύ και να πούμε ότι πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται και για σήμερα στη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο, την Ικαρία και την Κρήτη. Σήμερα αναμένεται στη Λευκωσία η κρίσιμη συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Τουρκοκύπριου ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν σε μια προσπάθεια για την επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό. Θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου. Μετά τις κατηδίαν συναντήσεις που είχε χθες με τους κυρίους Χριστοδουλίδη και Χιουρμάν, ο κύριος Γκουτέρες υπογράμμισε ότι η επίσκεψή του αποτελεί επιβεβαίωση της δέσμευσής του να στηρίξει μια νέα προσπάθεια επίλυσης. Ικανοποιημένος από τις συζητήσεις εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Για μια ουσιαστική και ειλικρινή συνάντηση έκανε λόγο ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης.
7: Ευχαριστούμε να μην χρειαστεί περίοδο μέχρι την λήξη της θητείας του κ. Γκουτέρες και να υπάρχουν ουσιαστικές εξελίξεις στο Κυπριακό, δηλαδή επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που είχε θέσει από τον περασμένο Μάρτιο ως στόχο ο Γενικός Γραμματέας, και νομίζω ήδη το βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, είναι να υπάρξει αυτή η κινητικότητα που θα μπορέσει να δημιουργήσει το momentum προς την επανέναρξη των αστικών διαπραγματεύσεων.
5: Νεκρούς, δεκάδες τραυματίες και εκτεταμένες υλικές ζημιές άφησε πίσω του ισχυρός σεισμός των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε χθες το πρωί το νησί Κιούσου στην νοτιοδυτική Ιαπωνία. Σύμφωνα με την Πρωθυπουργό της χώρας, οι νεκροί ανέρχονται μέχρι στιγμής στους 13. Εξακολουθούν να υπάρχουν αγνοούμενοι, αρκετοί εκ των οποίων εκτιμάται ότι έχουν παγιδευτεί σε εμπορικό κέντρο και εργοστάσιο χαρτιού, τα οποία υπέστησαν σημαντικές υλικές ζημιές. Ο πολιτικός σκηνικός στη χώρα αποκτά όλο ένα και πιο έντονα προεκλογικά χαρακτηριστικά. Η κυβέρνηση συνεχίζει τις περιοδίες της στην περιφέρεια. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος εχθές επισκέφθηκε τη Λέρου, θα βρεθεί σήμερα στο Αγαθονήσι. Μιλώντας εχθές σε κατοίκους της Λέρου, ο κ. Μητσοτάκης ανέδειξε τα διλήμματα πάνω από την κάλπη, επαναλαμβάνοντας ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
8: Ένα από τα μεγάλα ζητούμενα των εκλογών θα είναι και ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός θα προεδρεύσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα πάρθουν αυτές οι πάρα πολύ σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης, αλλά για το μέλλον της Ελλάδος, για το μέλλον των νησιών μας. Εμείς έχουμε αποδείξει, και να κλείσω με αυτό, φίλες και φίλοι, ότι έχουμε και τη γνώση και την αξιοπιστία και το κύρος. Ας αφήσουμε λίγο στην άκρη τη μεψημυρία και τη μιζέρια αυτών που θέλουν να τα βλέπουν όλα γκρίζα και μαύρα. Προβλήματα υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν. Βρείτε μου μια χώρα ή μια κυβέρνηση που να μην αντιμετωπίσει προβλήματα. Αλλά η Ελλάδα σήμερα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτή που ήταν το 19 και σας εγγυώμαι ότι το 2030 με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτό που είναι σήμερα.
5: Το ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του ενισχύει την κοινοβουλευτική του ομάδα με τον Νίκο Ανδρουλάκη να υποδέχεται εχθές τον βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη. Ο κ. Ανδρουλάκης καλωσόρισε τον μέχρι πρώτην ως ανεξάρτητο βουλευτή, τονίζοντας ότι η ένταξή του ενισχύει την προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ για την πολιτική αλλαγή. Πλέον οι βουλευτές του κόμματος είναι 33.
9: Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή. Την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος. Απέναντι στη διαφορά, την αναξιοκρατία και τις χαμένες ευκαιρίες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ο τόπος χρειάζεται πολιτική αλλαγή, διότι δεν μπορεί να συνεχίζουμε στην ίδια πορεία της φοράς που θα οδηγήσει τη χώρα σε νέες περιπέτειες. Ο Μιχάλης έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα σημάδια του δημογραφικού, γι' αυτό και τα αναλάβει. Να βοηθήσει να κάνουμε ακόμη καλύτερο τον προγραμματικό μας λόγο και το σχέδιό μας για αυτό το κορυφαίο ζήτημα που αφορά την πατρίδα μας.
5: Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε χθες το σχέδιό του για την τοπική αυτοδιοίκηση. Το σχέδιο Αριστοτέλης επιδιώκει περισσότεροι από 100 δήμοι σε όλη τη χώρα να αποκτήσουν ξανά την αυτονομία τους.
10: Η χώρα μας έχει ανάγκη όχι από μικροαλλαγές,
2: αλλά από μεγάλες αλλαγές, από ένα νέο μοντέλο, από ένα νέο τρόπο διοίκησης και διακυβέρνησης. Έχει ανάγκη από μια νέα σχέση ανάμεσα στον πολίτη και στην εξουσία, και αυτό ακριβώς καταθέτει το σχέδιο Αριστοτέλης που θα θέσουμε σε ουσιαστική διαβούλευση με τους ανθρώπους τοπικής αυτοδιοίκησης και με όλους τους πολίτες. Αυτή είναι η νέα αρχιτεκτονική του ελληνικού κράτους που οραματιζόμαστε. Αυτή είναι η Ελλάδα που αξίζουμε. Αυτό είναι το νέο κοινωνικό συμβόλαιο που προτείνουμε. Από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία.
5: Δύο σεισμικές δονήσεις ανησύχησαν εχθές το βράδυ τους κατοίκους σε Ιωάννινα και Σκόπελο. Σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν τις 10.30 στη θαλάσσια περιοχή 20 χιλιόμετρα βόρεια της Σκοπέλου, το εστιακό βάθος στα 13,4 χιλιόμετρα. Ο σεισμός έγινε αισθητός στις σποράδες. Σεισμός 4,5 βαθμών σημειώθηκε 10 λεπτά μετά τις 11 κοντά στα Ιωάννινα. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 7 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά των Ιωαννίνων με εστιακό βάθος στα 8,3 χιλιόμετρα. Η δόνηση έγινε αισθητή στα Γιάννενα και πολλές γειτονικές περιοχές. Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή ζήτησαν και έλαβαν εχθές από τον εισαγγελέα τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Ποινικές διώξεις για 13 αδικήματα άσκησε ο εισαγγελέας Ηρακλείου στους 8 συλληφθέντες κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης που έγινε τη Δευτέρα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μεταξύ άλλων, ο εισαγγελέας άσκησε διώξεις για σύσταση συμμορίας, διακεκριμένη περίπτωση ζωοκλοπής, εκβιασμούς, αγροτικές ζημιές, παράνομη οπλοφορία και απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι 8 κατηγορούμενοι ζήτησαν και πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή και το Σάββατο. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 20.000 ευρώ, αφέθηκε μετά την απολογία του ο ιατροδικαστής Χανίων, ο οποίος κατηγορείται για εμπλοκή σε κύκλωμα που συνέτασε ψευδείς ιατροδικαστικές και τοξικολογικές εκθέσεις έναντι αμοιβής. Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκε χθες και ο καθηγητής του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο οποίος επίσης κατηγορείται για εμπλοκή του στην υπόθεση. Και αυτός αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Στις 7 Σεπτεμβρίου θα συνεχιστεί η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με την εισαγγελέα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας να ολοκληρώνει εχθές την απαγγελία της κατηγορίας για τους 36 κατηγορούμενους. Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε τα ξημερώματα του Ιράν κατά αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν πως χτύπησαν και σταμάτησαν 3 πετρελοφόρα στα στενά του Ορμούζ. Άνοδο σημειώνουν αυτήν την ώρα οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent σημειώνει άνοδο 4,22% στα $87,6, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει άνοδο 4,1% στα $82,5 το βαρέλι. Θετικές χαρακτηρίζει ο Αμερικανός πρόεδρος στις συναντήσεις που είχε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Νετανιάχου εχθές. Σε ξεχωριστές σύντομες αναρτήσεις του στην πλατφόρμα του Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι συζήτησε διάφορα θέματα με τους δύο ηγέτες, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο.

0: ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Και στην αθλητική επικαιρότητα, στην Αθήνα επέστρεψε χθες η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλου με αντίπαλο την Ουγγαρία στο Σίδνεϊ. Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου γνώρισε την αποθέωση από φιλάθλους αλλά και εκπροσώπους της πολιτείας που είχαν συγκεντρωθεί στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Την υπερψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού στη Βουλή για την παραχώρηση του γηπέδου Σανέλ Αρένα στην Ένωση γνωστοποίησε χθες το βράδυ κυτρινό-μαύρη ΚΑΕ. Μετά την εξέλιξη αυτή, το κλειστό των Άνω Λιωσίων περνά και επίσημα πλέον στα χέρια της ΑΕΚ για τα επόμενα 49 έτη. Τελείωσε και τυπικά η μεταγραφή του Λόβρο Μάγερ στην ΑΕΚ με τον Κροάτη να βάζει την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο. Η ανακοίνωση της μεταγραφής αναμένεται σήμερα. Οι Cleveland Cavaliers έχουν συμφωνήσει με τον Μάριο Χεζόνια, ωστόσο η μετακίνησή του στο NBA μόνο εύκολη δεν αποδεικνύεται, καθώς η Real Madrid φέρεται να μπλοκάρει την αποδέσμευσή του.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
5: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και από το απόγευμα στον Ευωϊκό τοπικά 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς ή αν είμαι ασθενής. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα είναι βοριάδες, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά στο κεντρικό Αιγαίο και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά, το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά υπηρετικά. Στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα, το θερμόμετρο 34 με 35 βαθμούς. Πέμπτη με Σάββατο, ο καιρός παραμένει γενικά αίθρος, το κύριο γνώρισμα θα είναι πολύ ισχυρή βοριάδα στο Αιγαίο, τοπικά μάλιστα θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
2: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: αυτά τα ωραία της Πασχαλιάς. Βέβαια το τραγούδι με το μήνα το χάσαμε λιγάκι. Τώρα είμαστε στα τέλη Ιουλίου 29 του μηνός, κυρίες και κύριοι. Και όσοι δεν είδατε την ώρα, εμείς είμαστε και λίγο νυχτοπούλια, οπότε τα είδαμε με το Νότι και το Φεγγάρι, το υπέροχο Φεγγάρι και την Πανσέλινο σήμερα, και το απολαύσαμε. Μεγάλο, ωραίο, εντυπωσιακό, φώτιζε τα πάντα. Δεν είναι αυτόφωτο, ετερόφωτο είναι, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Είναι, λέει, το Φεγγάρι του Ελαφιού, κυρίες και κύριοι. Αλλά οι φωτιές, οι σεισμοί, οι λοιμοί, οι καταποτισμοί μας τα χαλάσανε τα ζητήματα αυτά. Αλλιώς το θέλαμε να ξεκινήσουμε. Δυστυχώς όμως τα πράγματα δεν είναι και πάρα πολύ καλά. Και αναφέρομαι και στις πολύ μεγάλες πυρκαγιές, οι οποίες είναι σε πλήρη εξέλιξη ακόμα σε Γαλλία και Ισπανία. 1.250.000 στρέμματα έχουν καεί. Και θα δούμε τι θα δούμε. Στην Ισπανία ίσως είναι λίγο πιο αισιόδοξη. Στη Γαλλία ακόμα τα πράγματα δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστα. Εμείς εδώ τα εναέρια έχουν σηκωθεί, οι δυνάμεις ενισχύονται, οι επίγειες, αλλά όπως καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά, όλη η προσπάθεια επικεντρώνεται από αέρος. Ακούσα νωρίτερα και τον δήμαρχο της Πάρου εκεί κατά τις 5.30, τον κύριο Γιαννίρη. Θα τα πούμε σε λίγο εκεί και με τους ανθρώπους της Πάρου, τις προσπάθειες που γίνονται για την αντιμετώπιση αυτής της πυρκαγιάς, η οποία ταλανίζει. Βέβαια το αεροδρόμιο της Πάρου λειτουργεί κανονικά. Προσγειώθηκε πριν από λίγη ώρα ένα αεροσκάφος πολιτικής αεροπορίας που ήταν προγραμματισμένο να προσγειωθεί, να κάνει την πτήση του. Πριν από λίγο σηκώθηκε και αεροσκάφος πάλι για την επιστροφή από την Πάρα, από το αεροδρόμιο, τον κρατικό αερολιμένα Πάρου προς την Αθήνα. Τα ελικόπτερα, τα εναέρια μέσα, τα περιοριστικά μέσα, όχι μόνο τα ελικόπτερα αλλά και τα αεροσκάφη τα οποία έχουν σηκωθεί, συνεχίζουν τις ρήψεις τους. Είναι τουλάχιστον τρία αυτά τα οποία μετέχουν, επαναλαμβάνω, πάντοτε από τα ελικόπτερα τα οποία έχουν πάρει εντολές να πάνε στο μέτωπο της πυρκαγιάς για να αντιμετωπίσουν τη φωτιά, η οποία έχει εκδηλωθεί από χθες το μεσημέρι από τη 1.30, και τη νύχτα ήταν μια δύσκολη ώρα. Σήμερα το μεταξύ, επειδή περιμένουν και ανέμους οι οποίοι θα ρίξουν και λίγο τη θερμοκρασία, βοριάδες μας τα έχουν πει από την μετεωρολογική υπηρεσία, μας τα έλεγε ο κύριος Γιαννόπουλος από τη Δευτέρα. Να δούμε λοιπόν πώς θα περπατήσει η σημερινή ημέρα για το μέτωπο αυτό, το οποίο η αλήθεια είναι ότι προβληματίζει, γιατί θα μου πεις, διότι γίνεται ζημιά, στα υπόλοιπα που θα κουβεντιάσουμε και αργότερα, γιατί θα περπατήσουμε παρέα σήμερα έως και τις 10. Έχουμε διάφορα πράγματα τα οποία έχουμε βάλει πάνω στο τραπέζι. Ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα, εκτός από τα πολιτικά για τα οποία θα κάνουμε συζήτηση, αύριο έχουμε και Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός είναι στο Αγαθονήσι σήμερα. Είχαμε περιοδία των 7 υπουργών στη Νέα Δημοκρατία, από τη Νέα Δημοκρατία στην Δυτική Μακεδονία. Είχαμε τις ανακοινώσεις από τη μεριά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα για τα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα συναντήσουμε αργότερα τον γραμματέα της Ελλάς, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, για να, αυτοδιοικητικός βεβαίως, πρώην δήμαρχος Κύρου, βουλευτής Ευβίας με τον ΣΥΡΙΖΑ. Να κουβεντιάσουμε λίγο για αυτές τις προτάσεις, και με οικονομικά δεδομένα και με ζητήματα προσπάθειας αναδιάρθρωσης των δεδομένων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Λοιπόν, για να πάμε όμως αμέσως στον κύριο Χρήστο Γιουρτζίδη, είναι ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας της Πάρου, να πάρουμε από πρώτο χέρι τις πληροφορίες για το τι γίνεται με τα μέτωπα εκεί. Κύριε αντιδήμαρχε, καλημέρα.
1: Χάρης, όχι Χρήστος.
0: Χάρης, συγγνώμη, σας ξαναβάφτισα, με συγχωρείτε. Κύριε Γιουρτζίδη, πώς είναι τα πράγματα?
1: Κοίταξε, αμείς, αυτή τη στιγμή έχουμε κάποιες αναζωπηρώσεις, ειδικά είναι πάνω στο βουνό και αυτή τη στιγμή εκεί πάω. Το άλλο κομμάτι, το οποίο πάει προς τη θάλασσα, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής το έχουν πιάσει.
0: Μάλιστα.
1: Επιγυρούν 2 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα.
0: Μάλιστα.
1: Περάσαμε να δούμε. Ναι, ένα δύσκολο βράδυ.
0: Είχε αέρα, γιατί αυτό είναι ο μεγάλος πρόβλημα.
1: Είχε αέρα, αλλά ευτυχώς ο αέρας είχε για κατεύθυνση που δεν πήγε στο χωριό της Αγκεριάς.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν θαύμα που δεν έγινε.
0: Ναι.
1: Είχε βέβαια 1,5 ώρα, βγάλαμε 112 το κέντρο επιχείρησης της πολιτικής προστασίας. Το οποίο πρέπει να τονίσουμε ότι για πρώτη φορά είδα τόσο πολλές δυνάμεις στην Πάρο.
0: Καλό είναι αυτό, δεν είναι κακό.
1: Βέβαια, πολύ καλό.
0: Για να αντιμετωπιστεί η πυρκαγιά. Να σας πω, τι καίει, αντιδήμαρχε, τι καίει, τι περιοχή.
1: Φρίγανα.
0: Φρίγανα είναι, μάλιστα.
1: Φρίγανα, ξεκίνησε από το Χιτά και στάθηκε.
0: Ναι, ανάλογα και.
1: Βρήκε πρόσφορο το έδαφος, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Από την ξηρότητα του καιρού και τα λοιπά.
0: Να σας πω, έχει σπίτια εκεί διάσπαρτα από ό,τι κατάλαβα. Είχαμε ζημιές σε σπίτια.
1: Είναι εξωτερικές κατοικίες διάσπαρτες.
0: Ναι.
1: Οι πληροφορίες λένε ότι δύο σπίτια έχουν υποστεί ζημιές. Δεν είναι ακόμα επιβεβαιωμένο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά σίγουρα δύο μάντρες έγινε.
0: Ναι.
1: Τα είχανε.
0: Ναι. Ναι. Οι καιρικές συνθήκες τώρα έχουν, έχει αέρα ή είναι καλά?
1: Έχουμε, έχουμε ένα φτάρι, υπολογίζω.
0: Ναι.
1: Είναι αέρας ο οποίος δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστών.
0: Υπάρχει, καταλαβαίνω όμως, μια αισιοδοξία ή όχι, ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα σε σχέση με χθες?
1: Κοίταξε, Άδησα.
0: Και με την παρουσία
1: των... Έχουμε όλη τη μέρα μπροστά μας.
0: Ναι, ναι.
1: Και από ό,τι με πληροφορήσαν από το κέντρο επιχειρήσεων, έρχονται και άλλες δυνάμεις στην Πάρο.
0: Ναι, έρχονται και από τη Ραφίνα, από ό,τι μαθαίνω, με το πλοίο.
1: Και στέλνουν και άλλα δύο αεροπλάνα.
0: Α, οπότε θα είναι συνολικά 6 τα υπτάμενα μέσα. Είναι...
1: Ναι, δύο αεροπλάνα, δύο ελικόπτερα και τα άλλα δύο καναντέρ που έρχονται.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Με το καλό, Δήμαρχε, με το καλό.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές τρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί. Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
2: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
2: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
2: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
4: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία.
5: Ποια?
4: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
4: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής, να υποθέσω.
4: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
4: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
3: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω. Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών. Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility, 5ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
6: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
7: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
8: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
7: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Κρίσιμη κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Τουρκοκύπριου ηγέτη του Φάνερ Κιουρμάν σε μια προσπάθεια για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό. Η κυβέρνηση συνεχίζει τις περιοδίες στην περιφέρεια. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος εχθές επισκέφθηκε τη Λέρου, θα βρεθεί σήμερα στο Αγκαθονήσι. Μιλώντας σε κατοίκους της Λέρου, ο κ. Μητσοτάκης ανέδειξε τα διλήμματα πάνω από την κάλπη, επαναλαμβάνοντας ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε τα ξημερώματα το Ιράν κατά των Αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή. Στους 13 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε εχθές την νοτιοδυτική Ιαπωνία. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Αυτά τα ωραία. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. 7 και 33. Τι γίνεται, 87 και 3 το Brent. Γιατί πάντοτε κοιτάμε το Brent, λες και έχουμε πετρελοπηγή όπως καταλαβαίνετε. Αλλά επειδή υπάρχουν χτυπήματα, επειδή περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τις τιμές των καυσίμων, επειδή όλα αυτά τα ωραία έχουν σχηματιστεί. Τώρα περιμένουμε και τα τιμολόγια του ρεύματος. Κάποιο πουλάκι μου έλεγε ότι μπορεί και να τσιμπήσουν οι τιμές, λέει, αρχές Αυγούστου με βάση αυτά τα οποία συνέβησαν. Εννοώ για τα πράσινα τιμολόγια. Τα μπλε είναι σταθερά, αν έχετε κλείσει τελειώσατε. Δεν ξέρω αν ανήκετε σε άλλη κατηγορία, αλλά μιλάμε για τα πράσινα τιμολόγια. Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν. Άμα προλάβουμε να μάθουμε κάτι το Σαββατοκύριακο που θα είμαστε ραδιοφωνικά παρέα, αν έχουν βγει τα τιμολόγια, γιατί πρώτη του μηνός είναι Σάββατο, έρχεται η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα. Τι γίνεται με την κίνηση, με ρωτάτε πάρα πολύ σωστά. Καλό είναι το ποτάμι, πάρα πολύ καλό θα έλεγα, έως υπερβολικά καλό, αλλά έχει κίνηση λίγη και στο ρεύμα ανόδου, περίπου από το ύψος, που να σας πω τώρα, μετά τη στρατηγού Καλάρη, στο ανέβασμα, στο κατέβασμα, στο ύψος Βικέλα, στα Ανοπατήσια δηλαδή, έχει κάποια κομμάτια που έχει λίγο παραπάνω κίνηση, όχι κάτι το τραγικό, αλλά εντάξει. Το λιμάνι του Πειραιά, όχι, καλά είναι τώρα, σήμερα είναι καλά, είναι και Τετάρτη βέβαια. Τι γίνεται στην Λεωφόρο Αθηνών, εξαιρετικά, δεν έχουμε πρόβλημα, το Χαϊδάρι το περπατάμε με εξαιρετικά καλές συνθήκες. Το πρόβλημα είναι μετά το Βοτανικό Κήπο, στο ρεύμα εξόδου παρακαλώ πάρα πολύ, στην Σχιστούς Καλαμαγκά πολύ λίγα είναι τα προβλήματα εκεί, η Κηφισίας είναι μια χαρά, η Μεσογείων επίσης χωρίς προβλήματα, η Μαραθώνος, σε καλό δρόμο είμαστε και από εκεί, άρα νομίζω ότι ήρθε το καλοκαίρι για τα καλά στη ζωή μας. Πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό. Να στείλω τις πρωινές καλημέρες σε όλους σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τη φίλη μου την Αλεξάνδρα που είναι και πολύ ευγενική. Να είσαι καλά, Αλεξάνδρα μου. Ένας φίλος ακροατής μου λέει: εκεί στην Πάρο, λέει, κοντά στη φωτιά, υπάρχει, λέει, και ένα τμήμα, λέει, που έχει πεταλούδες, προστατευόμενο κλπ. Έχει γίνει κάποια ζημιά. Θα ρωτήσουμε και θα σας ενημερώσουμε, αγαπητέ φίλε, και τους άλλους της πρωινής παρέας. Καλημέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη, καλημέρα στον παππού Θοδωρή και στη γιαγιά την Κατερίνα. Γεια σου Κώστα, καλημέρα. Σήμερα γιορτάζει ο Καλίνικος όντως και η Καλινίκη, δύσκολα ονόματα. Γεια σου Διαμαντή, καλημέρα. Χαιρετίσματα, να πω και καλημέρα και στη φίλη μου τη Μαρία στην Πρώτη Σερών. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Δεν ξέρω αν πήρατε χαμπάρι χθες. Μάθατε τα νέα εκεί που εντοπίστηκε, λέει, από κάποιους ελέγχους που έγιναν από την περιφέρεια για ένα χώρο, λέει, που προσέξτε είχε κλείσει, άνοιξε ξανά, δεν ξέρανε όλες οι υπηρεσίες, οι αρμόδιες των ελέγχων, ότι είχε ανοίξει, λέει, μια υπηρεσία εκεί. Εντοπίστηκαν ούτε λίγο ούτε πολύ 6,2 τόνοι ακατάλληλα τρόφιμα. Ρε τι τρώμε ρε, είναι το γνωστό και μην ξέρετε, φάτε, τι να φάμε ρε παιδιά. Λοιπόν, ζωικής προέλευσης, τα οποία κατασχέθηκαν, λέει, από επιχείρηση επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον, επαναλαμβάνω, από τις υπηρεσίες, λέει, της περιφέρειας Αττικής, οι οποίες δεν γνώριζαν, λέει, την ύπαρξη της επιχείρησης, που ήταν καταγεγραμμένη στο Μητρό Εγκεκριμένων Εγκαταστάσεων του ΕΦΕΤ, αλλά όχι στο Μητρό της περιφέρειας. Έχουμε μπλέξει λίγο τα... Συγγνώμη που το λέω, το αντίστοιχο λέγαμε χθες για την Κόρινθο, όπου εκεί οι έλεγχοι με βάση, μάλλον με αφορμή την ιστορία της έκρηξης που έγινε εκεί, με δυστυχώς τη μία ανθρώπινη απώλεια, οι έλεγχοι είναι ένα πλέγμα μεταξύ, λέει, των επιθεωρητών εργασίας, που στην Κόρινθο είναι ένας, στον ομό Κορίνθου, ένας, αριθμητικά τι απρόλαβε να κάνει, και αυτούς οι οποίοι είναι από την περιφέρεια. Άρα και εκεί κενά εποπτείας, ενδεχομένως και εδώ κενά εποπτείας. Διαβάζω σήμερα ένα εντυπωσιακό ρεπορτάζ της κυρίας Γεωργιοπούλου στην Καθημερινή, που λέει ότι η Κομισιόν έχει στείλει διάφορα καμπανάκια σχετικά με την αλληλοκάλυψη, το συντονισμό παρά τις ευρωπαϊκές οδηγίες για το ζήτημα των τροφίμων. Και αυτό είναι ένα θέμα τώρα μεταξύ μας. Είναι ένα ζήτημα. Πρέπει κάτι να γίνει, να συντονιστεί το σύστημα, να είναι με κάποιον τρόπο να κουμπώνει το ένα δίπλα στο άλλο και να γίνεται δουλειά. Και να μην λέμε απλώς ότι κάνουμε ελέγχους. Να ξέρουμε τι έλεγχοι είναι αυτοί, πώς γίνονται οι έλεγχοι. Γιατί, λέει, σε κάποιες περιοχές έχουμε πολλαπλούς, σε κάποιες άλλες περιοχές δεν έχουμε, λέει, ελέγχους. Και αυτό είναι στο κομμάτι του τι μπαίνει στο πιάτο μας. Πάμε εμείς να φάμε, ξέρω εγώ, το βράδυ έξω. Τι τρώμε. πει πρωί-πρωί φωνάζει ψάλτη. Σωστό και αυτό. Γιώργο Κεραμιτζόγλου στην παρέα μα, γιατί έχουμε κάποια πράγματα για να κουβεντιάσουμε και για το εξοικονομώ του 2026. Μαθαίνω έχει εκεί κάποια ζητηματάκια. Αλλά θέλω να πούμε και μια κουβέντα για του σεισμού που είχαμε χθε και σήμερα το πρωί, Γιώργο. Για καλημέρα.
1: Καλημέρα και από μένα, καλή δύναμη. Πρώτα από τους σεισμούς, είχαμε γύρω, λίγο μετά τις 10:15 εχθές το βράδυ ένα σεισμό με μέγεθος 4,1, είναι επίκεντρο 20 χιλιόμετρα βόρεια της Κοπέλου, εκεί στις Ποράδες. Έγινε ελάχιστα αισθητό σε σκιάθο Κόπελο Αλόνισο.
0: Μάλιστα.
1: Χωρίς όμως βέβαια επιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Και είχαμε λίγο μετά τις 11, πάλι χθες το βράδυ, τον σεισμό με μέγεθος 4,5 ρίχτερ, είναι 8 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης των Ιωαννίνων. Έγινε ιδιαίτερα αισθητό αυτός ο σεισμός στην Ήπειρο, σε πάρα πολλές περιοχές. Να διευκρινίσουμε βέβαια ότι δεν είναι το ίδιο επίκεντρο με τους σεισμούς που είχαμε από τον περασμένο Φεβρουάριο. Σας θυμίζω εκεί είχαμε τον περασμένο Φεβρουάριο έναν ισχυρό σεισμό στην κλίμακα του 5. Δεν είναι, αυτός που έγινε χθες το βράδυ δεν είναι σε αυτή την περιοχή.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εκεί δεν είχαμε, ούτε στην Ήπειρο είχαμε επιπτώσεις χωρίς άλλα προβλήματα. Πάντως έγινε αισθητό σε αρκετές περιοχές.
0: Μάλιστα. Είχαμε,
1: λοιπόν,
0: είχαμε κι άλλον έναν, σωστά.
1: Ήταν ένας μικρός σεισμός χωρίς να εμπνέει κάποια ανησυχία.
0: Okay, νομίζω Σποράδες αυτός ο δεύτερος. Ωραία. Για πάμε τώρα, Γιώργο.
1: Όχι, δηλαδή τόσο στις Σποράδες όσο και στα Γιάννενα έχουμε μετασεισμική δραστηριότητα.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι κάτω από τους αρχικούς σεισμούς που έγιναν χθες το βράδυ.
0: Okay, Γιώργη μου. Πάμε λίγο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τι προβλήματα έχουμε στο εξοικονομώ 2026, τι έχει γίνει?
1: Είναι το πρόγραμμα Εξοικονομώ Ανακαινίζω.
0: Ναι.
1: Αυτό το πρόγραμμα το οποίο έχει ξεκινήσει να δέχεται αιτήσεις ούτως ώστε να εκδοθεί βεβαίως επιλεξιμότητας. Είναι ένα πρόγραμμα που η πλατφόρμα το έχει ανοίξει όχι για την αίτηση, αλλά για να δουν οι ενδιαφερόμενοι αν μπορούν να τους επιλέξει το πρόγραμμα, δηλαδή να πάρουν επιδότηση από 70% και πάνω.
0: Ναι.
1: Για να κάνουν όχι μόνο εργασίες εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά και να το ανακαινήσουν το σπίτι τους.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης αυτό το πρόγραμμα πιάνει και τα κενά, πέρα δηλαδή αυτά τα οποία κατοικούνται, πιάνει και τα κενά, που σημαίνει ότι και οι ιδιοκτήτες κενών κατοικίων μπορούν να καταθέσουν αίτηση.
0: Ωραία.
1: Ποια είναι όμως τα προβλήματα? Πρώτον, η πλατφόρμα δεν αναγνωρίζει όλα τα σπίτια του ενδιαφερόμενου. Και επίσης μάλιστα δεν αναγνωρίζει, δεν διαβάζει το σπίτια που θέλει ο ενδιαφερόμενος να καταθέσει την αίτηση.
0: Επίσης, τι σημαίνει δεν διαβάζει, Γιώργο? Δεν το κατάλαβα.
1: Δεν τις βλέπει, δηλαδή δεν βλέπει. Μπαίνει μέσα ο ενδιαφερόμενος με τα στοιχεία του.
0: Ναι.
1: Με το αφημί του, με τους κωδικούς τάξης. Και όταν του κατεβαίνει η πλατφόρμα για να δει τα στοιχεία του, δεν βλέπει τα σπίτια τα οποία
0: δεν υπάρχουν λοιπόν τα δεδομένα των σπιτιών περασμένα.
1: Τα δεδομένα των σπιτιών ή όλων των σπιτιών. Επίσης έχουμε περιπτώσεις, και μάλιστα μου το είπε και ένας ακροατής μας εχθές το πρωί. Σε πολλές περιπτώσεις εμφανίζεται το όνομα του προηγούμενου ιδιοκτήτη. Δηλαδή μου έλεγε ο άνθρωπος ότι το έχει αγοράσει, έχει αγοράσει ένα σπίτι εδώ και 7 χρόνια, δηλωμένο στο Ε9 κανονικά εδώ και 7 χρόνια, πληρώνει ένφια το Νατάλο.
0: Ναι.
1: Και όταν μπήκε στην πλατφόρμα να δηλώσει, του εμφάνισε τον προηγούμενο ιδιοκτήτη. Εμφανίστηκε δηλαδή τα στοιχεία του προηγούμενου από εκείνο που τα αγόρασε.
0: Αυτό είναι ένα θέμα. Ναι, okay. Προφανώς λοιπόν, εκεί κάτι δεν πάει καλά με το κτηματολόγιο, προφανώς.
1: Όχι μόνο με το κτηματολόγιο. Μάλιστα μου λένε και πολλοί που έχουν τα κενά. Δεν εμφανίζονται τα κενά σπίτια σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Και μάλιστα υπήρχε και μια ερώτηση στη Βουλή, διότι δεν συνεργάζεται η πλατφόρμα της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων με τον ΔΔΕ. Δηλαδή δεν ενώνονται αυτές οι πλατφόρμες ούτως ώστε οι ενδιαφερόμενοι
0: μάλιστα
1: να δουν ακριβώς ποια σπίτια τους ανήκουν, τι γίνεται και να κάνουν την αίτησή τους.
0: Αυτή την κάνουν δηλαδή, λοιπόν, πώς μπορούν να το ξεπεράσουν αυτό, Γιώργο? Έχουμε εικόνα για να κλείσουμε.
1: Προχωράει τώρα το Υπουργείο να κάνει κάποιες διορθωτικές κινήσεις ούτως ώστε να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή φαντάσου ότι από τις 41.000 έως τώρα που έχουν γίνει οι αιτήσεις για να λάβουν έκπτωση βεβαίωσης,
0: ναι,
1: επιλεξιμότητας, μόνο τα 1.200 είναι τα κενά. Δηλαδή τεράστια διαφορά.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα αυτό το πρόγραμμα το εξοικονομώ, ανακαινίζω, 2026, αφορά κυρίως αυτούς που έχουν ένα κενό σπιτάκι να το δώσουν είτε στο παιδί τους.
0: Καλά, δεν είναι σημασία, Γιώργο. Το γεγονός ότι δεν τα βλέπει είναι ένα θέμα τώρα. Κάθε μια κατηγορία είναι προφανώς είναι ένα ζήτημα. Δεν έχει σημασία.
1: Δεν διαβάζει η πλατφόρμα όλα τα στοιχεία που αφορούν τον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη αυτού του σπιτιού.
0: Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα μου. Να είσαι καλά. Γιώργος Γεραμιτζόγλου, κυρίες και κύριοι. Με ενημερώνεται ότι υπάρχει ένα θέμα στο ρεύμα της Αττικής Οδού, στο ύψος της εξόδου υπαριθμών 10. Πού είναι τώρα εκεί πέρα, είναι λεωφόρο Ηρακλείου, ναι, στο ύψος εκεί της λεωφόρου Ηρακλείου. Έχει γίνει ένα τροχαίο εκεί και το ρεύμα της Αττικής Οδού προς το αεροδρόμιο πριν από το ύψος του ΣΚΑ παρουσιάζει ανάσχεση κυκλοφορίας για ένα ικανό κομμάτι. Λοιπόν, και μετά το σημείο αυτό που σας είπα, στην περιοχή του Ηρακλείου, του παλαιού Ηρακλείου, ανοίγει ο δρόμος, ανοίγει δηλαδή η Αττική Οδός, επαναλαμβάνω, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Λοιπόν, τα μάτια σας 14, προσεκτική σας παρακαλώ. Βλέπω και τον Ιάκωβο στέλνει ένα μήνυμα και λέει: καλημέρα, να δώσω όλες συγχαρητήρια στην ομάδα, λέει, της ελληνικής αστυνομίας, καθώς λέει τον τελευταίο καιρό στο ποτάμι δεξιά στη Λέα, λέει, μπλοκάρει όσους μπαίνανε μέσα, με αποτέλεσμα χθες, λέει, που έμεινα, να έρθει, λέει, άμεσα ο γερανός να με μαζέψει λίγο πριν την Αττική Οδό, μέσα σε 10 λεπτά. Καλημέρα, Ιάκωβε. Κάτι πρέπει να γίνει με το ποτάμι, αλήθεια είναι, γιατί είναι πολύ ταλαιπωρημένη περιοχή. Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, γρήγορα περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής, δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό. Έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό ISOFLEX PU 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις, ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε?
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2Pavla58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή ίνου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
11: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Hondo Center.
12: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες, 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Όπως μας έλεγε νωρίτερα ο αντιδήμαρχος Πάρου για το μέτωπο της φωτιάς, 3 είναι τα ελικόπτερα τώρα τα οποία επιχειρούν στην ευρύτερη περιοχή των μετόπων της πυρκαγιάς στην Πάρο και τα 3 τα εναέρια πυροσβεστικά αεροσκάφη τα οποία μετέχουν και αυτά για την προσπάθεια αντιμετώπισης του μετόπου, το οποίο ξεκίνησε, ξαναλέω, από χθες το μεσημέρι γύρω στη 1.30 κοντά στο χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων της Πάρου. Λοιπόν, πάμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ένα άλλο θέμα, λίγο διαφορετικό, γιατί θέλω να τα λέμε και αυτά. Κοντά μας είναι ο κύριος Αντώνης Σπιτιανός. Ο κύριος Σπιτιανός είναι κάτοικος στην περιοχή Άνω Αφέας Χαϊδαρίου. Λοιπόν, με αφορμή αυτά που λέγαμε, μάλλον με μια αναφορά που κάναμε για ένα τροχαίο που έγινε με ένα αγριογούρουνο εκεί στην ευρύτερη περιοχή στο Χαϊδάρι. Λοιπόν, μου στείλε ένα μήνυμα ο κύριος Πιτιανός και μου λέει: κύριε Ψάλτη, εδώ είμαστε γεμάτοι, μου λέει, από αγριογούρουνα. Καλημέρα, κύριε Πιτιανέ.
14: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στους ακροατές. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Υποψιάζομαι ότι η περιοχή σας, για βοηθήστε με λιγάκι, είναι στο κομμάτι όπως πάμε προς την Ελευσίνα δεξιά, δηλαδή προς το βουνό, ας πούμε.
14: Ακριβώς. Είναι ακριβώς μετά, ας πούμε, τη γέφυρα που έχει φτιαχτεί, που περνάει το τρένο ανάμεσα στα δύο βουνά.
0: Ναι.
14: Το δεξί χέρι που, όπως κατεβαίνουμε, που έχει και έναν αρχαιολογικό χώρο εκεί πέρα, που είναι το ιερό της Αφροδίτης.
0: Μάλιστα. Άρα καταλαβαίνω ότι εκεί έχετε γεμίσει από οικογένειες αγριογούρνων, ναι. Μικρά, μεγάλα, όλα μαζί.
14: Κοιτάξτε, τώρα εκεί πέρα έχει ξεκινήσει το θέμα αυτό πριν κάνα δύο χρόνια περίπου, που είδαμε το πρώτο αγριογούρο να κατεβαίνει και να φτάνει μέσα στη γειτονιά πλέον.
0: Ναι.
14: Το οποίο αρχικά, να σου πω την αλήθεια, το πήραμε λίγο αψήφιστα, γιατί ήταν κάτι το βλέπαμε πρώτη φορά, ήταν κάτι περίεργο και για μας και για τα παιδιά της περιοχής. Αλλά πλέον έχει γίνει αρκετά δύσκολο το θέμα και αρκετά επικίνδυνο, διότι υπάρχει μεγάλος πληθυσμός. Δηλαδή, σε καθημερινή βάση το βράδυ κατεβαίνουν τουλάχιστον 4-5 ενήλικα που τα βλέπουν, που είναι μεγάλα, και μιλάμε τώρα για αγριογούρουνα, χωρίς να ξέρω να υπολογίσω, αλλά φαίνεται ότι είναι πάνω από 50 κιλά αγριογούρουνα, είναι μεγάλα αγριογούρουνα.
0: Ναι.
14: Και από πίσω έχουν τουλάχιστον 10-15 μικρά.
0: Μάλιστα.
14: Κάθε βράδυ. Το οποίο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έχει αρκετούς κινδύνους. Γιατί η περιοχή, παρόλο που είναι μικρή, είναι μια περιοχή που έχει ένα χαρακτήρα χωριού, έχει πάρα πολλά παιδιά, έχει παιδική χαρά, έχει επισκεψιμότητα και λόγω του αρχαιολογικού χώρου, αλλά και λόγω της παιδικής χαράς, έρχονται και άλλα παιδιά από άλλες περιοχές.
0: Υποψιάζομαι ότι αυτά κατεβαίνουν γιατί κάπου βρίσκουν φαγητό εκεί.
14: Αυτά κατεβαίνουν ακριβώς. Είτε σε σκουπιδοντενεκέδες, είτε αναποδογυρίζουν σκουπιδοντενεκέδες, είτε ψάχνουν εκεί πέρα στην περιοχή. Έχουν εξοικειωθεί πλέον με τον κόσμο.
0: Μάλιστα.
14: Οπότε δεν φοβούνται. Και αυτό είναι αρκετά επικίνδυνο, επειδή ακριβώς τώρα φέρουν και τα μικρά τους μαζί.
0: Ναι.
14: Δεν ξέρουμε πώς μπορούν να αντιδράσουν, βλέποντας ένα παιδάκι με ένα ποδήλατο, βλέποντας ένα παιδάκι να τρέχει. Και έχει αρχίσει και γίνεται αρκετά.
0: Έχετε ενημερώσει αρμοδίως, κύριε Πιτιανέ, θέλω να πω, δηλαδή έχει ενημερωθεί και ο Δήμος ενδεχομένως?
14: Κοιτάξτε, έχουν γίνει αρκετές ενοχλήσεις και στο Δήμο, αλλά το συγκεκριμένο θέμα είναι θέμα του Δασαρχείου Εγάλεο.
0: Αχα,
14: γιατί εμείς ανήκουμε στο Δασαρχείο Εγάλεο.
0: Σωστό.
14: Οπότε έχουν γίνει αρκετές καταγγελίες και από το σύλλογο που έχουμε εκεί πέρα, ένα μικρό σύλλογο για την περιοχή και ανήκω εγώ, αλλά και από κατοίκους μεμονωμένους.
0: Ναι.
14: Η απάντηση μέχρι τώρα είναι ότι το δασαρχείο Εγάλεο, που καλύπτει μια αρκετά μεγάλη περιοχή, έχει μόνο μια παγίδα, η οποία είναι και αυτή δανεική από άλλο δασαρχείο για να παγιδεύσει ζώα, οπότε δεν μπορεί να κάνει κάτι.
0: Μάλιστα.
14: Οπότε
0: καταλαβαίνω και θα έχετε παρέα τα αγριογούρουνα. Άμα ο ένας δεν μπορεί, ο άλλος δεν μπορεί, κατάλαβα.
14: Ακριβώς. Πρακτικά αυτό που έχουμε είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν υπάρχει τρόπος να τα διώξουμε, είναι εκεί πέρα, υπάρχει πρόβλημα στην περιοχή και δεν έχουμε από το δασαρχείο Γάλλο καμία απάντηση ή καμία ενέργεια, τέλος πάντων.
0: Θα κάνουμε και εμείς κάποιες ενοχλήσεις να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πιτιανέ.
14: Ευχαριστώ. Καλά. Ευχαριστώ για τον χρόνο.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά. Το βλέπω μηνύματα δικά σας ότι το ζήτημα στην Αττική Οδό είναι. Ο Ιάκωβος το στέλνει το μήνυμα. Παντού είσαι, Ιάκωβε, βλέπω. Μπράβο. Είναι στο ύψος εξόδου 10, κάτω από τη γέφυρα, λέει, στην αριστερή λωρίδα, αυτοκίνητο με μηχανή. Υπάρχει, λέει, και ασθενοφόρο στο σημείο. Και εμείς ελπίζουμε να μην έχουμε προβλήματα. Το κομμάτι του σημείου που έχει κίνηση, επαναλαμβάνω, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Η κίνηση, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχω μπροστά μου, ξεκινάει περίπου από το ύψος του ΣΚΑ, του προαστιακού δηλαδή, και πάει για όσο χρονικό διάστημα, για όση απόσταση, μέχρι περίπου την έξοδο 10. Η έξοδος 10 είναι στη λεωφόρο Κίμης, από ό,τι βλέπω τώρα. Μετά ανοίγει, μετά το σημείο που έχει γίνει το ατύχημα. Λοιπόν, το κρατάμε και αυτό. Εν τω μεταξύ, ο φίλος μου Νίκος μου λέει: έβαλα πετρέλαιο στην Κόνθο, μου λέει, σε 8 χιλιόμετρα απόσταση από το δηληστήριο. Καλά, δεν έχει σημασία. Έχει και μπροστά από το δηληστήριο να είναι η τιμή, λέει, του πετρελαίου 2,04. Το πρωί εγώ είδα, να ξέρετε, 1,999. Τα κατσίκια και τα αρνιά. 2 ευρώ. Περιμένουμε τη μείωση των 10 λεπτών από την πρώτη του μηνός. Δηλαδή, θα πάει 1,90, 1,89. Για να δούμε. Για να δούμε, γιατί η τιμή, ξαναλέω, των καυσίμων που επηρεάζουν με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο, με αφορμή τα χτυπήματα που έχουμε σε 3 πλοία, σύμφωνα με πρακτορία ειδήσεων και από το Ιράν, είναι στα 87,13 που μας επηρεάζει, μας, το Brent δηλαδή. Το αμερικάνικο είναι στα 81,8. Αύξηση σχεδόν 3,5%, χοντρικά σας λέω τώρα, και για τα δύο ήδη πετρελαίου. Και να πω, μιας και λέμε και αυτά, τι γίνεται με το χρυσό. 4.024 δολάρια η ουγγιά. Συνεχίζει να πέφτει, μαζεύει όμως απώλειες στο Τόκιο. Νωρίτερα ήταν πάνω από 2%. Α, στο 2 πήγε τώρα αμέσως, μόλις σας το είπα. Αλλά βλέπω, Χονγκ Κονγκ ενισχύεται 1,29. Η Αυστραλία πάνω 1,05. Υποχωρεί ο Σανγκάι, ο δείκτης Σανγκάι. Αυτά για την Ανατολή. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις, σε δελτίο ειδήσεων. Έχουμε μετά να κουβεντιάσουμε πολλά. Θα είναι στην παρέα μας και η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας αργότερα, η κυρία Σδούκου, για να κουβεντιάσουμε και τα πολιτικά ζητήματα. Θα μιλήσουμε, επαναλαμβάνω, και για τα ζητήματα τα οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη και για το Κυπριακό. Σήμερα έχουμε κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με τους δύο εκπροσώπους της κυβέρνησης Λευκωσίας και των κατεχομένων. Υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Βέβαια, ψάχνουμε να βρούμε τους όρους και τις προϋποθέσεις της αναθέρμανσης αυτού του διαλόγου. Είπε ενδιαφέροντα πράγματα χθες με τον τρόπο του ο Γκουτέρες και για τις εμπλεκόμενες χώρες.
8: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
15: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
16: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
17: Πώς κοιμήθηκες χθες?
18: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
17: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
19: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
17: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
19: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
20: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
21: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
22: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
23: Τις Αχαρνές ως το Ηράκλειο λόγω τροχαίου ατυχήματος στο ύψος της εξόδου 10 στην Λεωφόρου Κίμης. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού, στην κάθοδο από Αχαρνών ως τα Κτέλ Κηφισού και στην άνοδο από το Περιστέριο στην Αγίων Αναργύρων. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εχθές το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο Καμπί της Πάρου. Η κατάσταση εξακολουθεί να προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς υπάρχουν φόβοι για ενίσχυση των ανέμων. Έχουν εκενωθεί μέχρι στιγμής συνολικά 9 οικισμοί μετά από 4 διαδοχικά προειδοποιητικά μηνύματα του 112. Τα ξημερώματα ζητήθηκε η απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Τρυπητή, Γλυφά, Πυργάκι και Άσπρο Χωριό με κατεύθυνση προς το Δριό, ενώ είχε προηγηθεί μήνυμα για την Αγκεριά με κατεύθυνση προς την παραλία Λυκής. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν τις ρήψεις 7 εναέρια μέσα, 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Προβλέπεται να δοθεί εντολή απογείωσης και σε επιπλέον εναέρια μέσα εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. Εντός της ημέρας έχει προγραμματιστεί να φτάσουν ακτοπλοϊκώς από τη Ραφίνα ακόμη 20 πυροσβέστες με 8 πυροσβεστικά οχήματα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο Σάμου και Ικαρία, καθώς και στην περιφέρεια Κρήτης. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 71 ετών άνδρας που υπέστη εγκάβματα κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε την Κυριακή στην Τραπεζίτσα Κοζάνης. Σήμερα αναμένεται στη Λευκοσία η κρίσιμη κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Τουρκοκύπριου ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν σε μια προσπάθεια για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό. Θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου. Ικανοποιημένος από τις μέχρι τώρα επαφές, δήλωσε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χρυσοδουλίδης μετά το χθεσινό βραδινό δείπνο με τους κύριους Γκουτέρες και Ερχιουρμάν. Για εμάς δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού. Ξέρουμε τι θέλουμε, ξέρουμε πού θέλουμε να καταλήξουμε, ξέρουμε τα μέσα που χρησιμοποιούμε και φέρνουν αποτελέσματα, ανέφερε σε δημοσιογράφους. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, τόνισε εχθές ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στη Λέρο. Τίποτα εδώ στα νησιά δεν θα μπορούσε να γίνει πράξη αν δεν υπήρχε μια παράβατη προϋπόθεση, η ασφάλεια και η σταθερότητα, καθώς και η αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σήμερα θα επισκεφθεί το Αγαθονήσι. Στους 13 ανέβηκε ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ που έπληξε χθες την νοτιοδυτική Ιαπωνία. Εξακολουθούν ακόμη να υπάρχουν αγνοούμενοι που εκφράζονται φόβοι ότι έχουν παγιδευτεί σε ένα εμπορικό κέντρο στην επαρχία Κουμαμότο, το οποίο κατέρευσε εν μέρη καθώς και σε ένα εργοστάσιο χαρτιού. Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε τα ξημερώματα το Ιράν κατά αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν πως χτύπησαν και σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα πλοία ασθενά του Ορμούζ. Θετικές χαρακτήρισε ο Αμερικανός πρόεδρος τις συναντήσεις που είχε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σε ξεχωριστές σύντομες αναρτήσεις του στην πλατφόρμα του Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι συζήτησε διάφορα θέματα με τους δύο ηγέτες, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συνομιλιών. Δύο σεισμικές δονήσεις ανησύχησαν εχθές το βράδυ τους κατοίκους σε Ιωάννινα και Σκόπελο. Σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν τις 10.30 το βράδυ στη θαλάσσια περιοχή 20 χιλιόμετρα βόρεια της Σκοπέλου. Ο σεισμός έγινε αισθητός στις σποράδες. Σεισμός 4,5 βαθμών σημειώθηκε 10 λεπτά μετά τις 11 κοντά στα Ιωάννινα. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Ιωαννίνων. Ο σεισμός έγινε αισθητός στα Γιάννενα και πολλές ακόμη γειτονικές περιοχές.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
23: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και από το απόγευμα στον Ευωϊκό τοπικά 7 από 4. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς, ή αν είμαι ασθενής. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο θα είναι βοριάδες, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά στο κεντρικό Αιγαίο και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά, το μεσημέρι θα φτάσει στα επιρροτικά τους 35 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά επιρροτικα. Στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα, το θερμόμετρο 34 με 35 βαθμούς. Πέμπτη με Σάββατο, ο καιρός παραμένει γενικά αίθρος, το κύριο γνώρισμα θα είναι πολύ ισχυρή βοριάδα στο Αιγαίο, τοπικά μάλιστα θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Durostik. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
23: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Ψάλτη.

Κάηκε η φωτιά, καήκαμε και εμείς. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 9 λεπτά μετά τις 8, μάλλον καλύτερα τα νέα στην Πάρο. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον της όλης υπόθεσης, η οποία ταλανίζει το νησί από χθες. Μακάρι. Ελπίζω τα καλύτερα για τη σημερινή ημέρα. Είναι Τετάρτη, κυρίες και κύριοι. Δεν προλάβαμε να πούμε και τα τυπικά της διαδικασίας. Έτσι, Τετάρτη, ο μήνας έχει 29, σχεδόν 6,5 ανέτειλε ο ήλιος. Έχουμε χάσει αρκετό κομμάτι, 25 λεπτό να ξέρετε από το πρωί κυρινότη μας. 8 και 38 η δύση του ηλίου. Ο κύριος Παπαγιαννάκος απέναντί μου, μεγάλη επιτυχία. Πανσέλινος σήμερα, είπαμε, είναι η Πανσέλινος του Ελαφιού. Θα μου πεις και τι έγινε, ψάλτη, σωστό και αυτό, έχετε δίκιο. Ο κύριος Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Αύριο κανονικά θα είναι στην παρέα μας ο κύριος Ρίζος. Το λέω γιατί από χθες με ρωτάτε. Οπότε θα τα πούμε στην αυριανή μας τριωρία. skyradio.gr, ό,τι θέλετε παρακαλώ πάρα πολύ για μηνύματα. Καλημέρες, σχόλια, σχολιανά. Πάνω δεξιά λέει, πες την άποψή σου, γράφετε τα μηνύματά σας και μου τα στέλνετε για να τα βάλουμε και εμείς σε μια τάξη. Υπάρχει βεβαίως και το 210-48-00-170-174. Η κυρία Σοφία Καλαβρού, ο κύριος Δημήτρης Γιαννίρης, και είναι στην παραγωγή και την επιμέλεια της εκπομπής. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές και βεβαίως ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ για να κάνουμε παρέα, μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Παγκόσμια ημέρα, λέει, τίγρη σήμερα. Ανώτη. Κανόνισε την πορεία σου. Μόνο αυτό έχω να σου πω. Εδώ απέναντι από εμάς, δίπλα από εμάς, χτίζεται μια μεγάλη πολυκατοικία. Πρωί-πρωί ήρθαν τα σίδερα και σιδερώνουν, που λέμε, τα παιδιά. Πρωί-πρωί, μην τους πιάσει ζέστη. Και θα μου πεις, γιατί το λες αυτό, ψάλτη? Διότι βλέπω τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, που ούτε λίγο ούτε πολύ δείχνουν ότι η αύξηση, λέει, του όγκου των νέων κατασκευών είναι διψήφια, παρακαλώ πάρα πολύ. Με βάση τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ελστάτ, τον Απρίλιο της φετινής χρονιάς εκδόθηκαν περίπου 2.500 οικοδομικές άδειες, αυξημένες οι άδειες κατά 4,2 σε σχέση, λέει, με το 25. Οι άδειες αυτές αντιστοιχούν, λέει, σε επιφάνεια περίπου 470.000 τετραγωνικών μέτρων. Πολύ μπετό, ε. Τον Απρίλιο εκδόθηκαν 2.400 ιδιωτικές οικοδομικές άδειες, αυξημένες κατά 4,3%. Σε αιτήσια βάση, από ό,τι βλέπω, στο τελευταίο 12μηνο είμαστε πάνω σχεδόν 11%. Τώρα, όσον αφορά τα θερινά έξοδα, υπάρχει μια έρευνα η οποία δημοσιοποιήθηκαν τα στοιχεία τους, τα στοιχεία της έρευνας χθες, που λέει ότι ο ένας στους δύο, το τελικό ύψος, λέει, των δαπανών που κάνει το καλοκαίρι εξαρτάται άμεσα από το αν και πού θα κάνει διακοπές. Δηλαδή, αν θα πάει κάπου και, ξέρω εγώ, δεν θα πάει σε φιλικό σπίτι αλλά θα χρησιμοποιήσει ξενοδοχείο, αν θα είναι μακριά, αν θα πάει σε ένα νησί που χρειάζονται και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια που έχουν και αυτά ένα κόστος κλπ. Ο ένας στους τρεις της έρευνας αυτής παραδέχεται, λέει, ότι δαπανά περισσότερα χρήματα το καλοκαίρι σε σύγκριση με την υπόλοιπη χρονιά. Έλα ρε παιδί μου. Ο ένας στους τρεις. Το 16% καταφέρνει, λέει, να διατηρήσει σταθερό το επίπεδο των εξόδων του σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Τα ταξίδια και οι εξορμήσεις είναι η βασικότερη αφορμή να έχουμε απόκληση από τον αρχικό προϋπολογισμό, γιατί όλα, λέει, προϋπολογίζονται πλέον τώρα. Ξεχάστε αυτά που ξέραμε, κύριε Νότη μας. Λοιπόν, ο ένας στους δύο κατατάσσει, λέει, την ιστορία των διακοπών ως την πρώτη αιτία που ξεφεύγει από τα όρια που έχει βάλει μια τάξη στο μυαλό του ή σε ένα χαρτί, τέλος πάντων. Από εκεί πέρα, διαδικτυακές αγορές, συναυλίες είναι, λέει, αντικείμενα τα οποία επηρεάζουν, και βεβαίως το μεγάλο

0: χωρίς συνεργάτες, ο πρωθυπουργός, η σύζυγός του λέει και ο αρχιεπίσκοπος, κουβέντιασαν διάφορα πράγματα, μικρά και μεγάλα, τα οποία απασχολούν τους δύο άντρες. Ένα από τα ζητήματα, λένε οι πληροφορίες, ήταν και η αξιοποίηση και τα προβλήματα που υπάρχουν για την αδυναμία αξιοποίησης της εκκλησιαστικής περιουσίας σε κάποιες περιοχές, οι οποίες θεωρούνται και φιλέτα, όχι μόνο στην Αττική, αλλά σε αρκετές περιοχές της χώρας. Δημοσιογραφικές πληροφορίες πάντα λένε ότι σε ένα τέτοιο δείπνο στο παρελθόν ετέθη το ζήτημα, λέει, και της αύξησης των μισθών των Μητροπολιτών, κάτι που προέκυψε το τελευταίο χρονικό διάστημα και έγινε αρκετά μεγάλη συζήτηση. Αρκετά μεγάλη συζήτηση, επαναλαμβάνω, πέρασε η αύξηση των Μητροπολιτών. Βέβαια, υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι είχαν τελείως διαφορετική άποψη γύρω από το ζήτημα αυτό. Τώρα, επίσης θέλω να πω και ότι χθες στην παρουσίαση του προγράμματος για την τοπική αυτοδιοίκηση από τη μεριά της του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, που είχε γενέθλια χθες ο Αλέξη Τσίπρας, έκοψε και τούρτα από τη έμαθα, του κάνανε και έκπληξη συνεργάτες του, μάλιστα. Ήταν εκεί και ο Χάρης Δούκας, ο δήμαρχος Αθήνας, ο οποίος θυμίζει ότι γενικά στο παρελθόν έχει εκφράσει την άποψη ότι η κέντρο-αριστερά πρέπει να κουβεντιάζει. Δεν υπήρξε, λέει, παρά η τοποθέτησή του ήταν πάρα πολύ προσεκτική, δεν υπήρξε καμία επίσημη αντίδραση από τη Χαρή Λαοτρικούπη γύρω από το ζήτημα αυτό. Στα αξιοσημείωτα δεν ήταν μόνο οι παρουσίες αλλά και οι απουσίες, λέει, κάποιων οι οποίοι είχαν προσκληθεί, όπως έμαθα ότι δεν ήταν παρόν ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Όσον αφορά το ζήτημα αυτό καθ' αυτό των προτάσεων, θα το κουβεντιάσουμε, ξαναλέω, εκεί γύρω σε 9.30 με καλεσμένο για να τα βάλουμε σε μία τάξη. Τώρα, χθες επίσης είχαμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συναντήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ουάσιγκτον, του Αμερικανού Προέδρου. Η μία ήταν με τον Πρόεδρο Ζελένσκι. Εκεί, σύμφωνα με τις δηλώσεις που έκανε ο Ουκρανός Πρόεδρος, το κλίμα ήταν καλό. Σας θυμίζω, στις πρώτες συναντήσεις που έκανε ο Πρόεδρος Τραμπ με τον Ζελένσκι, είχαμε ένα θέμα με τα ενδυματολογικά του Ουκρανού Πρόεδρου. Τώρα το ξεπεράσαμε αυτό. Πολλά χαμόγελα βλέπω στις φωτογραφίες από τη μεριά του Αμερικανού Προέδρου. Ο κ. Ζελένσκι είπε ότι το κλίμα ήταν πάρα πολύ καλό και ότι κουβεντιάζουν και ζητήματα που έχουν να κάνουν με Patriot για τους Ουκρανούς όσον αφορά την αεράμινά τους. Να φτιάξουν οι Ουκρανοί κάποια τμήματα των συστοιχειών. Από την άλλη μεριά, επίσης, ήταν εχθές πολύ ενδιαφέρουσα και η συνάντηση που έγινε του Αμερικανού Προέδρου με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ. Για πρώτη φορά, παρακαλώ πάρα πολύ, αυτό νομίζω ότι έχει πραγματικά πολύ μεγάλη σημασία, ήταν και κλεισμένων των θυρών η συνάντηση. Δηλαδή δεν υπήρχαν δημοσιογράφοι οι οποίοι κατέγραψαν, τους είχαν έξω από το Λευκό Οίκο. Οι φωτογραφίες που υπήρχαν από τη συνάντηση βεβαίως ήταν οι επίσημες φωτογραφίες μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά ξαναλέω, οι δημοσιογράφοι ήταν εκτός Λευκού Οίκου. Και μάλιστα υπόθηκε ότι υπάρχουν και αρκετά αγκάθια. Ήταν μια αλλιώτικη συνάντηση σε σχέση με τις γνωστές θερμές συναντήσεις των δύο πλευρών. Τα αγκάθια είναι ο Λίβανος με τα στρατεύματα του Ισραήλ εκεί, τα πυρηνικά Σαουδική Αραβία, τα F-35 για την Τουρκία και βεβαίως το μέτωπο του Ιράν. Να δούμε τώρα τι εξελίξεις θα υπάρχουν, μιας και οι διαβουλεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν είναι σε εξέλιξη. Τώρα, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, πάμε να δούμε ένα θέμα λίγο έτσι πιο πρακτικό. Γιατροί του κόσμου, κυρίες και κύριοι, με στόχο, λέει, την ενίσχυση της αυτονομίας, της υγείας και της κοινωνικής ένταξης ατόμων άνω των 60 ετών, οι γιατροί του κόσμου ξεκινούν να υλοποιούν ένα πρόγραμμα με τον τίτλο «Ενεργός και υγιής γύρανση 60+, πιλωτικά βέβαια, σε δήμους του νομού Αττικής. Κοντά μας, και την ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό, να κουβεντιάσουμε λίγο για το πρόγραμμα αυτό, είναι η Γενική Διευθύντρια των Γιατρών του Κόσμου, η κυρία Ευγενία Θάνου. Κυρία Θάνου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακρότες.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι πρόγραμμα είναι αυτό ακριβώς και
1: κοιτάξτε να δείτε,
0: που αποσκοπεί?
1: Ναι, οι γιατροί του κόσμου έχουν αρκετά χρόνια που ασχολούνται με τους ηλικιωμένους. Είναι μια ομάδα ατόμων και περισσότερο πήγαμε κοντά τους

0: την εποχή του COVID.
1: Mm-hmm.
0: Από τότε λοιπόν είδαμε ότι αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά αντιμετωπίζουν προβλήματα, όχι μόνο υγείας, προβλήματα μοναξιάς, προβλήματα ψυχικής υγείας περισσότερο, διότι κάποια στιγμή από την ενεργό ζωή που έχουν, από τη δουλειά τους, την εργασία τους, τα παιδιά τους γύρω-γύρω, ξαφνικά μένουν στο περιθώριο, ξαφνικά μένουν μόνοι τους, σταματάνε από τη δουλειά τους, τα παιδιά τους μπορεί να φύγουν να πάνε κάπου μακριά τους.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτοί οι άνθρωποι αρχίζουν και έχουν ένα μαρασμό.
1: Ξαναβλέπουν τα πράγματα διαφορετικά, υποψιάζουμε, με αφορμή τα νέα δεδομένα στη ζωή τους. Αλλά το 60+ μου φαίνεται μεταξύ μας, κυρία Θάνου, μικρή.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Δηλαδή το 70+, δηλαδή επειδή φτάνω στα 60, το λέω εγώ και μιλάνε εδώ πέρα κάποιοι συνάδελφοί μου.
0: Εγώ είμαι 65.
1: Σε καλό δρόμο είμαστε, κυρία Θάνου. Μου φαίνεται λίγο μικρό το ηλικιακό. Δηλαδή θέλω να πω ότι, οκ, καταλαβαίνω ότι κλείνει κάποιο, μάλιστα γύρω σε 63, 64, 65, 67 τον επαγγελματικό βίο. Αλλά μήπω θέλω να πω η επικέντρωση του ενδιαφέροντο πρέπει να είναι λίγο πιο μεγάλε ηλικίε. Αναρωτιέμαι, δεν ξέρω.
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν και άτομα πραγματικά που είναι 60+ και όταν δεν είναι στην υγεία τους καλά και στην ψυχική τους υγεία αλλά και στη σωματική τους υγεία, πραγματικά τους βλέπουμε και μοιάζουν για πολύ πολύ μεγαλύτερη ηλικία.
1: Ναι,
0: πιστέψτε με, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι 60 χρονών, μπορεί να είναι και κάτω από 60 και να τους, όταν τους πλησιάζουμε και όταν οι επιστήμονες βρίσκονται δίπλα τους, αντιμετωπίζουμε και προσπαθούμε να λύσουμε πολλά προβλήματα, πάρα πολλά προβλήματα.
1: Μάλιστα.
0: Και μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα και οι μεγάλες αστικές πόλεις, έτσι. Είναι και οι επαρχίες.
1: Εκεί ίσως είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα. Εκεί
0: σωστά.
1: Μπορεί να είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα. Βέβαια, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό το πρόγραμμα που διάβασα.
0: Δεν υπάρχουν δομές και δεν υπάρχουν επαγγελματίες να τους πλησιάσουν.
1: Εμείς
0: αυτό το πρόγραμμα που λέτε, βλέπουμε δήμους εδώ στην Αθήνα,
1: ναι,
0: που είναι στο Πέραμα, στον Άλυμο, στον Οροπό. Και θα μου πείτε τώρα, εντάξει, στον Άλυμο, τι. Αυτό που θέλουμε εμείς και προσπαθούμε να κάνουμε είναι να πλησιάσουμε, δηλαδή να πάμε σε καπί εδώ πέρα, όπως πηγαίναμε και παλιότερα,
1: ναι,
0: να μιλήσουμε, έχουμε μια πιθανή γεροντολόγο γιατρό,
1: ναι,
0: την Αθηνά την Γκρέκα, που
1: φτάνουμε διάφορες... Στον Οροπό η κυρία Γκρέκα.
0: Σωστά. Πλαισιώνεται από επιστημονική ομάδα,
1: ναι,
0: κάνουν ομιλίες, απαντάνε σε ερωτήματα, κάνουμε φροντιστήρια, μαθήματα σε φροντιστές ανθρώπων που βρίσκονται δίπλα τους, οι οποίοι είτε είναι κατάκητοι είτε έχουν μια ασθένεια η οποία δεν ξέρουν πώς να την αντιμετωπίσουν,
1: mm-hmm,
0: πώς να βοηθήσουν τους ανθρώπους αυτούς. Οπότε κύριο μέλημά μας είναι αυτό, να εκπαιδεύσουμε και να μάθουμε τους ηλικιωμένους πώς να ζουν.
1: Mm-hmm.
0: Ότι δεν πρέπει από τις δραστηριότητες να αφήνονται, ότι πρέπει να προσπαθήσουν και οι ίδιοι να βελτιώσουν τη σωματική τους υγεία αλλά και την ψυχική τους, την πνευματική τους υγεία. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Οπότε με διάφορες δραστηριότητες θα μπορέσουμε αυτούς τους ανθρώπους πιλωτικά που το ξεκινάμε, όπως είπατε εδώ, αλλά δεν είμαστε μόνο εδώ, είμαστε και στην επαρχία, εθελοντικά με ομάδες που κάνουμε το αντίστοιχο πρόγραμμα.
1: Οι επιλογές των περιοχών πώς γίνονται. Δηλαδή θέλω να πω, εντάξει, μου λέτε και το Λεκανοπέδιο, το καταλαβαίνω.
0: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε πολύ, πολύ μεγάλη συνεργασία. Έχουμε καταρχήν ένα team παρακολούθησης, έτσι, ένα στρατηγικό πλάνο.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιες επαφές με τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων,
1: mm-hmm,
0: αν εμείς δούμε ότι κάπου μας κινεί κάτι το ενδιαφέρον. Πλησιάζουμε και προσεγγίζουμε τις τοπικές κοινωνίες, τους Δήμους, μιλάμε μαζί τους. Και ανάλογα με αυτό το στρατηγικό πλάνο που θα φτιάξουμε, με αυτό που θα διαπιστώσουμε, αποφασίζουμε και
1: πηγαίνουμε
0: σε αυτή την περιοχή, την εντάσσουμε. Μάλιστα. Δηλαδή την περιοχή αυτή στο πρόγραμμα.
1: Πόσο θα διαρκεί το πρόγραμμα, τι στόχο έχετε?
0: Κοιτάξτε να δείτε, το πρόγραμμα εμάς είναι ένα χρόνο, αλλά δεν σταματάει ποτέ.
1: Okay.
0: Συνεχίζει.
1: Ναι.
0: Αυτό το πρόγραμμα τώρα το ξεκινήσαμε με την... Έχουμε μια πολύ μεγάλη στήριξη από ένα κοινοφελές ίδρυμα, το τίμα. Και από την ομογένεια, θέλω να το τονίσουμε αυτό, του Καναδά.
1: Μπράβο.
0: Της ελληνικής πρωτοβουλίας του Καναδά. Μπράβο. Και να πούμε ότι η ομογένεια πραγματικά επιστρέφει πίσω και βοηθάει τους ανθρώπους, τους οποίους πιθανόν και οι ίδιοι έχουν αφήσει πίσω. Έτσι, γιατί τα παιδιά μας έχουν ξενιτευτεί. Κάποια στιγμή καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τη μοναξιά μας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι έστω με κάποιο τρόπο που μπορούν να βοηθήσουν, το κάνουν. Σκύβουν στα προβλήματα των ανθρώπων.
1: Πολύ ενδιαφέρον να ακούγεται αυτό. Μα κάνει να πάνε καλά τα πράγματα, κυρία Θάνου. Και ξέρω το μεταξύ ότι οι γιατροί του κόσμου είναι απλωμένοι σε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, κάπου πήρε το μάτι μου τώρα πρόσφατα πάλι ένα κοινωνικό οδοντιατρίο στη Θεσσαλονίκη.
0: Σωστά, σωστά. Έχουν πάρα πολλά προγράμματα. Ναι. Οι γιατροί του κόσμου, κοιτάξτε να δείτε, έχουν μια βιωσιμότητα. Είναι 30 χρόνια στην Ελλάδα που δραστηριοποιούνται. Το κάνουμε ήσυχα και γιατί δεν θέλουμε, δεν είναι στόχος μας να βγούμε και να πούμε ότι κάνουμε αυτό ή κάνουμε. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε. Να βοηθήσουμε. Δεν είναι κακό. Ναι. Να το μαθαίνουν για να ξέρουν ότι μπορούν να μας καλέσουν και να βοηθήσουμε πραγματικά αυτούς που το χρειάζονται.
1: Okay.
0: Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ μέσα από την εκπομπή σας. Μας δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και να ακούσει ο κόσμος πραγματικά ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, εθελοντές, κάποιοι επιστήμονες,
1: που
0: πραγματικά μπορούν να τους βοηθήσουν.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έχουν την ευαισθησία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Θάνου.
0: Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι σε όλους και όλοι μας σας μοιράσουμε ένα χαμόγελο σε έναν ηλικιωμένο που θα βρούμε δίπλα μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Θάνου. Ευχαριστώ. Κυρία Ευγενία Θάνου, Γενική Διευθύντρια των Γιατρών του Κόσμου, για αυτό το πρόγραμμα λοιπόν, ενεργός και υγιής γύρανση 60+, το ξαναλέω, μου φαίνεται μικρό αυτό, ας πάμε λίγο παραπάνω. Με ρωτάτε για το πρόβλημα στην Αττική Οδό. Έχει φύγει το. Βλέπω ότι το πρόβλημα έχει καθαρίσει κάπως το κομμάτι στο σημείο στην έξοδο 10, που είναι περίπου στο ύψος. Πού είναι η έξοδος 10, για να δούμε τώρα. Είναι στο Ηράκλειο, στο παλαιό Ηράκλειο. Όμως το. Ναι, όχι, γενικά είμαστε σε καλύτερη μοίρα. Το ρεύμα δηλαδή προς το αεροδρόμιο. Βέβαια που ξεκινάει από τα Άνω Λιώσια περίπου η κίνηση, αλλά όχι τόσο πυκνή όσο ήταν πριν, που σημαίνει, επαναλαμβάνω, βέβαια έχουμε το προβληματάκι εκεί στα έργα τα οποία γίνονται στο ρεύμα εξόδου της μεταμόρφωσης. Καταλάβατε τι εννοώ. Χθες όμως που πέρασε εκεί κατά τις 11.30 ήταν η πρώτη φορά που δεν είδα τόσο πολύ αναμονή στην ουρά. Προφανώς επειδή δεν έχει και κίνηση τώρα λόγω του καλοκαιριού, υποψιάζομαι. Τώρα έτσι 11.30, 12 παρά δεν ήταν τόσα πολλά τα φορτηγά. Στα υπόλοιπα της κίνησης μόνο το ποτάμι βλέπω τώρα αρκετά, όχι φορτωμένο, με κάποια κίνηση και σε κάποια σημεία και το ρεύμα καθόδου, αλλά χωρίς να είναι καταγεγραμμένο κάποιο τροχαίο, οπότε είμαστε σε καλό δρόμο που λέω και εγώ. Λοιπόν, περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν, ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Αγροτικό Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλό Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
5: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
6: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
5: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
6: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
5: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
3: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Κάθε 3 δευτερόλεπτα. Κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
8: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
9: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
10: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
11: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
12: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Σήμερα αναμένεται στη Λευκοσία η κρίσιμη κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Τουρκοκύπριου ηγέτη σε μια προσπάθεια για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό. Θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου. Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε τα ξημερώματα του Ιράν κατά αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν πως χτύπησαν και σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα πλοία στα στενά του Ορμούζ. Στους 13 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε εχθές την νοτιοδυτική Ιαπωνία. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 8 και 33 πρώτα λεπτά. Λέει ο Παναγιώτης ένα μήνυμα του. Καλημέρα, λέει. Περισσότεροι από εμάς αντιδρούν στη σκέψη δημιουργίας εργοστασίων επεξεργασίας απορριμμάτων στην περιοχή μας. Αντί αυτού, λέει, κλείνουμε τα μάτια στους χώρους υγειονομικής ταφής υπολοιμμάτων και στις χωματερές. Όπως τώρα σημαίνει, π.χ. λέει στην Πάρο, να τα λέμε και αυτά, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης. Η αλήθεια είναι γενικά ότι θέλουμε, όλοι θέλουμε την επόμενη μέρα στα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την. Με τα απορρίμματα, αλλά όλοι οι περισσότεροι λένε μακριά από εμάς. Μακριά από τα όρια του Δήμου μας. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα. Χαιρετισμού στην Αρκαδία, να είμαστε καλά. Ο Σωτήρης λέει καλημέρα. Το θέμα με αφορμή αυτό που κουβεντιάσαμε για τα αγριογούρουνα στην περιοχή της Άνω Αφέας Χαϊδαρίου, δεν είναι λίτα ζώα που έρχονται σε εμάς, εμείς που μπαίνουμε στην ζωή των ζώων, γιατί όλο και ανεβαίνουμε προς τις μεριές, στα σημεία τέλος πάντων που ζουν τα αγριογόρνα. Εκεί υπάρχει και έλλειψη τροφής. Έχουν εύκολη πρόσβαση, λέει, στα υπολείμματα, ανοιχτή κάδη σκουπιδιών, σακούλες εκτός κάδων. Τα ζώα δεν είναι το πρόβλημα, λέει ο Σωτήρης, αλλά ο άνθρωπος και η επέκταση της κατοικίας. Εν μέρει έχετε δίκιο, αγαπητέ φίλε. Βεβαίως μπορούν να υπάρξουν τρόποι, χτυπάνε τα μηνύματα. Έχουν να κάνουν και με το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, τώρα πάμε να αφήσουμε αυτά, να πάμε λίγο σε πιο πολιτικά ζητήματα. Στην παρέα μας η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αλεξάνδρα Τσουτούκου, να κουβεντιάσουμε λίγο τα της πολιτικής επικαιρότητας, που έχει πολλά και ενδιαφέροντα. Καλημέρα, κυρία εκπρόσωπε.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, σε εσάς τους ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Κοντεύει τέλος Ιουλίου. Και βλέπω ότι ακόμη έχουμε θέματα.
0: Ναι, βλέπω, εντωμεταξύ μου δίνεται ωραία πάσα. Τέλος Ιουλίου βλέπω τον Πρωθυπουργό να κάνει περιοδίες, ο οποίος πάντοτε ο Πρωθυπουργός τα 7-8 χρόνια που είναι στην εξουσία είναι το πρόσωπο το οποίο συνήθως σέρνει την άμαξα που λέω και εγώ. Στελέχη της Νέας Δημοκρατίας 7 παρακαλώ πάρα πολύ στη Δυτική Μακεδονία. Τι γίνεται, είμαστε σε προεκλογική περίοδο και δεν το λέμε? Ή απλώς ετοιμάζουμε έναν μαραθώνιο αλλά με άλλους ρυθμούς?
1: Αυτό πιστεύω ότι έχει απαντηθεί πλέον από τον Πρωθυπουργό. Δεν νομίζω να συζητάμε ακόμη το αν θα γίνουν πρόωρες εκλογές. Έχουμε απαντήσει ότι θα γίνουν κανονικά την άνοιξη του 27. Επομένως υπάρχει ένα κρίσιμος χρόνος, αυτοί οι 10 μήνες δηλαδή που υπολείπονται, που είναι και αγώνας και μαραθώνιος θα σας έλεγα και ένας δρόμος αντοχών. Αφενός και ευσάλτη να ολοκληρωθεί το κυβερνητικό έργο, γιατί είναι πολλά ακόμη που θα δείτε να ξεδιπλώνονται σε αυτό το δεκάμηνο. Η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, πολλά έργα λοιπόν που υλοποιήθηκαν μέσα σε αυτό το χρόνο και τώρα παραδίδονται στην κοινωνία, στους συμπολίτες μας. Είναι ένας χρόνος όπου πρέπει να προετοιμάσουμε το πρόγραμμά μας, γιατί με βάση αυτό θα ζητήσουμε εκ νέου την ψήφο εμπιστοσύνης των πολιτών για να το παρουσιάσουμε αναλυτικά. Θα ακούσετε και στην έκθεση της Θεσσαλονίκης σίγουρα πολλά πράγματα. Επομένως, νομίζω ότι καλό να αφήσουμε στην άκρη την εκλογολογία, που είναι και κουραστική και για τον κόσμο. Δεν το θέλει κάθε μέρα να συζητάμε αν θα γίνουν ή δεν θα γίνουν εκλογές. Και εμείς να προχωρήσουμε λοιπόν με σοβαρότητα το έργο, διότι θεωρώ ότι από αυτό κρινόμαστε στο τέλος της ημέρας και βάσει αυτού ο κόσμος θα αποφασίσει ξανά.
0: Ναι, βλέπω, μου είπατε τώρα και για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που είναι πραγματικά ένα κομβικό σημείο όσον αφορά γενικότερα τα οικονομικά ζητήματα της χώρας. Σε μια χώρα που η αλήθεια είναι ότι περάσαμε πολλά. Δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει ότι τραβήξαμε πολύ μεγάλο ζόρι. Ακούω διάφορα σενάρια για το σε ποιους θα ασχοληθεί με αφορμή την ομιλία του Πρωθυπουργού εκεί η Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες που πιστεύετε ότι πρέπει να ενισχυθούν και γιατί? Γιατί είναι από τις πιο αδικημένες ή γιατί τώρα τα οικονομικά δεδομένα αλλάξαν, άρα μπορούν να βοηθηθούν παραπάνω?
1: Κοιτάξτε, το πώς θα ακριβώς θα διαμορφωθεί το καλάθι ακόμη με ακρίβεια δεν το γνωρίζουμε και όπως ξέρετε αυτός είναι ένας χρόνος πάντοτε έτσι μέσα στο καλοκαίρι και από πριν που το οικονομικό επιτελείο σε συνεργασία με τον Πρωθυπουργό το δουλεύουν, το επεξεργάζονται. Πρέπει να δούμε και πώς εξελίσσεται και ο προϋπολογισμός και ποιο είναι το διαθέσιμο δηλαδή δημοσιονομικό περιθώριο και φυσικά. Όπως είπατε και ποιες θα είναι και οι εκτιμήσεις για την παγκόσμια οικονομία, γιατί βλέπετε τι συμβαίνει διεθνώς στα στενά του Ορμού, στην Ερυθρά Θάλασσα. Έχουμε όμως κάποιες βεβαιότητες. Δηλαδή η πρώτη βεβαιότητα είναι, όπως είπατε, ότι η ελληνική οικονομία έχει πάει καλά. Άρα παράγει καλύτερα αποτελέσματα. Όταν υπάρχει λοιπόν αυτό το περίσσευμα αποτελέσματος, η δική μας λογική είναι να επιστρέφει στους πολίτες. Αυτό κάνουμε κάθε φορά, αυτό θα κάνουμε και στη φετινή ΔΕΘ. Προφανώς υπάρχουν κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες που πρέπει να στηρίξουμε περισσότερο. Σας θυμίζω, πέρυσι στηρίξαμε τους νέους, την μεσαία τάξη και τις οικογένειες. Μόνιμη στήριξη, δηλαδή αυτό το φορολογικό σύστημα που ενισχύει αυτές τις κατηγορίες είναι μόνιμο μέτρο.

0: εργαλεία, μια νέα όθηση, έτσι, να είναι οι επιχειρήσεις πιο ανταγωνιστικές, να έχουν καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα για τις ίδιες.
1: Ναι.
0: Και φυσικά να συνεισφέρουν έτσι και στην ελληνική οικονομία.
1: Κυρία Ζητούκου.
0: Άρα εκεί πιστεύω ότι θα okay. υπάρχει ιδιαίτερη.
1: Ακούω λοιπόν μείωση φόρων. Ας πούμε όμως δεν ακούω ποτέ, ή τουλάχιστον την κουβέντα που γίνεται και ανοίγει κάθε φορά και ξαναπέφτει, με αφορμή τώρα τα καύσιμα, γιατί βλέπω πολλά μηνύματα ακροατών, να μην. Να μην προτείνεται ή να μην επιλέγεται η μείωση φόρων στα καύσιμα, τα οποία καταλαβαίνω ότι φέρνουν έσοδα στον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά πολλές φορές, όπως τώρα που είναι 2 ευρώ οι τιμές και της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης, είναι όρια τα οποία δεν βοηθούν τους πολίτες και ιδιαίτερα τους επαγγελματίες.
0: Η λογική, κύριε Ψάλτη, είναι να ενισχύουμε στοχευμένα, διότι όπως ξέρετε τα χρήματα δεν περισσεύουν και πρέπει κάθε φορά ο τρόπος με τον οποίο αποφασίζεις να στηρίξεις την κοινωνία πρέπει να είναι και λελογισμένος και στοχευμένος. Και ξέρετε κάτι, θυμήθηκα έτσι την, θα σας απαντήσω πώς ξεκίνησε η πολιτική χρονιά. Θυμήθηκα την προηγούμενη έκθεση Θεσσαλονίκης που είχαμε πάει και είχαμε πει ότι εμείς αυτά έχουμε, αυτά μπορούμε να δώσουμε, αυτά θα δώσουμε, μετρημένα πράγματα. Σκεφτείτε το λίγο το κράτος έτσι σαν το σπίτι σας, σαν το νοικοκυριό δηλαδή στο σπίτι. Και από την άλλη μια αντιπολίτευση η οποία συναγωνιζόταν ποιος θα τάξει περισσότερα λεφτά που υπήρχαν, δεν υπήρχαν ή που μπορεί κάποτε να βρεθούν έτσι όλα στο τραπέζι. Και φυσικά στο ενδιάμεσο λοιπόν αυτής της πορείας της χρονιάς προέκυψαν και αναποδιές. Έρχεται η κρίση δηλαδή στον Περσικό που διαταράσει αλλά πέραν των ενεργειακών ας πούμε επιπτώσεων που έχει, βεβαίως με την τιμή του πετρελαίου να εκτοξεύεται και όλο αυτό να περνάει στην ενέργεια, στις μεταφορές, στις τιμές, στην καθημερινότητα. Εκεί λοιπόν η κυβέρνηση επέλεξε πολύ στοχευμένα να κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Να θυμίσω ότι δώσαμε 800 εκατομμύρια το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Μπορεί κάποιος να πει ναι, αλλά δεν έφτασαν, δεν είδαμε και κανένα αποτέλεσμα. Η τιμή της βενζίνης, πολύ σωστά λέτε σήμερα, συνεχίζει να είναι υψηλή. Μακάρι, δεν ξέρω, να υπάρχει κυβέρνηση στον κόσμο που μπορεί να σταματήσει μόνη της ένα παγκόσμιο πληθωρισμό.
1: Όχι, δεν θα το κάνει αυτό.
0: Προφανώς και όχι.
1: Κυρία Ζητούκου, μου επιτρέπετε. Καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά θέλω να πω ότι επειδή έχει υποθεί που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός την περασμένη Κυριακή εν ώψη του νέου μήνα, είναι περίπου 30 εκατομμύρια. Λέω λοιπόν, επειδή τα πράγματα δεν πάνε καλά, ξέρετε πολύ καλά ότι οι δημοσκοπήσεις το πρώτο πρόβλημα που βάζουν πάνω στο τραπέζι οι πολίτες είναι η ακρίβεια. Πολύ. Αν λοιπόν με έναν τρόπο δεν μπορέσει αυτή η αλυσίδα της ακρίβειας που επηρεάζεται προφανώς από το ντίζελ το οποίο χρησιμοποιείται για τη μεταφορά προϊόντων. Αν λοιπόν αυτές οι τιμές δεν πάνε πιο χαμηλά, υπάρχουν κάποια όρια. Το καταλαβαίνουμε, όλοι το καταλαβαίνουμε. Να μην ξαναγυρίσουμε στα προηγούμενα. Αλλά αυτό το σταγόνα, πάρτε 10 λεπτά τώρα για να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα, θα μπορούσε να είναι πιο δυναμική η αντίδραση. Επαναλαμβάνω, για να μην φοβάται ο πολίτης όταν πάει στο σούπερ μάρκετ να βρει πιο ακριβά προϊόντα πάλι.
0: Μαζί σας είμαι.
1: Μα δεν αφιβάλλω, δεν μαλώνουμε γι' αυτό.
0: Υπάρχουν και άλλοι 5 μήνες, κύριε Ψάλτη, για να κλείσει η χρονιά και μακάρι να μπορούμε να δίνουμε τα διπλάσια και τα τριπλάσια. Πρώτον, θεωρώ ότι υπάρχει ένα όριο. Το όριο δηλαδή είναι να μην διαλύσουμε ξανά τα δημόσια οικονομικά της χώρας. Γιατί την τελευταία φορά που μοιράζαμε χρήματα, κύριε Ψάλτη, που δεν υπήρχαν, η χώρα χρεωκόπησε και μετά το λογαριασμό, ο λογαριασμός πήγε σε όλους μας.
1: Ακόμα, τον πληρώνουμε, κύριε.
0: Τον εργαζόμενο, τον συνταξιούχο, στη μικρή επιχείρηση.
1: Τον πληρώνουμε.
0: Επομένως, ακριβώς, νομίζω ότι η επιλογή είναι απλή, αν μπορώ να πω έτσι. Ή δίνουμε δηλαδή κάθε φορά το μέγιστο που αντέχει η χώρα, με σοβαρότητα, χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο όλα αυτά που χτίζουμε, ή τα μοιράζουμε όλα, ναι, να χειροκροτήσουν κάποιοι για λίγους μήνες, να γίνουμε εμείς φοβερή και μετά να ξαναζούμε 10 χρόνια κρίσης. Η επιλογή λοιπόν του Πρωθυπουργού είναι να διαλέγουμε να στηρίζουμε τον κόσμο όσο περισσότερο μπορούμε, χωρίς όμως να ξανατινάζουμε την μπάνκα στον αέρα. Δηλαδή αυτά που ακούτε από την αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ, την ΕΛΑΣ, δωρεάν, διάφορα και 13η σύνταξη και εμείς θέλουμε και μακάρι και εγώ πιστεύω κάποια στιγμή με αυτή την, με τον Πρωθυπουργό και με αυτό το οικονομικό επιτελείο, είμαι σίγουρη ότι κάποια στιγμή και αυτό θα δοθεί με κάποιο τρόπο, είτε λέγεται έτσι είτε λέγεται αλλιώς. Όμως εμείς επιλέξαμε στοχευμένα, δώσαμε δηλαδή 150 ευρώ σε 1 εκατομμύριο οικογένειες, δώσαμε τα 300 ευρώ στους χαμηλούς συνταξιούχους, συμφωνώ ότι δεν αρκούνε, αλλά διευρύναμε τα εισοδηματικά κριτήρια στους ενοικιαστές για να πιάσει όσο το δυνατόν περισσότερους. Η επιδότηση στη βενζίνη, όπως είπατε, αυτή η στήριξη τώρα σε συνεργασία με τα δηληστήρια τα 10 και 5 λεπτά. Ναι. Σκεφτήκαμε τους αγρότες που όντως τα λοιπάσματα έχουν αυξηθεί καμιά 250.000 περίπου έτσι παραγωγή, οπότε επιδοτήσαμε εκεί με 15% την αγορά λοιπασμάτων. Το πλαφόν που μπήκε, δηλαδή ή τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια που εδώ και 2 χρόνια παρόλο που έχουν αυξηθεί τα ναυτιλιακά καύσιμα έχουν μείνει σταθερά. Όλα αυτά τα μέτρα που βλέπετε

0: Οι 72 δόσεις σε παλιές λήξεις πρόθεσμες οφειλές.
1: Κυρία Αυτούκου, okay, είναι γνωστά αυτά. Δύο πράγματα θα μου επιτρέψετε και πιεζόμαστε χρονικά. Το ένα είναι, που δεν θέλω να το χάσω, συνταγματική αναθεώρηση, μεγάλη ιστορία. Είδα ότι δεν υπήρξε συμφωνία ή τουλάχιστον ένας κοινός τόπος να περπατήσουν τα κόμματα. Και αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, ένα μεγαλύτερο κομμάτι ή μερίδιο ευθύνης έχει η κυβέρνηση. Γιατί θα μου πείτε, διότι αυτή είναι που ορίζει τα πράγματα πώς θα εξελιχθούν. Εκεί οριοθετήθηκαν τα πράγματα.
0: Το μερίδιο της ευθύνης, γιατί λέτε, το έχει η κυβέρνηση.
1: Γιατί έχει το πάνω χέρι, έχει την πλειοψηφία των βουλευτών στα αριθμητικά δεδομένα που πρέπει 180 για να έχουμε στην επόμενη Βουλή κάποια πράγματα τα οποία μπορούν να αλλάξουν. Ενδεχομένως η διαβούλευση, από ό,τι καταλαβαίνω, κυρίως με το Πασόκ, το οποίο ψήφισε πάνω.
0: Ναι, κύριε Ψάλτη, ξέρετε κάτι, πιστεύω ότι σε αυτή την πρώτη ψηφοφορία κρίθηκαν οι πάντες και οι πολίτες μπορούν να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Mm-hmm. Δηλαδή, ποιοι είναι αυτοί που θέλουν πραγματικά να αλλάξει η χώρα και ποιοι είναι αυτοί που όταν έρχεται η ώρα των αποφάσεων κρύβονται. Ψηφίζοντας παρόν, δεν το καταλαβαίνω αυτό το παρόν, ή ψηφίζοντας και ένα όχι. Δηλαδή, ποιος θέλει να αλλάξει σήμερα το άρθρο 16, τόσο πολύ το έχουμε κουβεντιάσει, να ανοίξει η ανώτατη εκπαίδευση, να μην συνεχίσουμε να χάνουμε νέους που πηγαίνουν να σπουδάσουν αλλού, ευκαιρίες, επενδύσεις, επειδή κάποιοι επιμένουν σε ιδεολογικές αγκυλώσεις δεκαετιών. Το να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο ερευνώνται οι υπουργοί, να περιοριστεί δηλαδή ο ρόλος της Βουλής, να ενισχυθεί η δικαιοσύνη. Πόσους μήνες περάσαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα για να συζητάμε για δικογραφίες στη Βουλή, για δικαστήρια στη Βουλή. Το πιο σημαντικό για μένα, το να θωρακίσουμε τη χώρα δημοσιονομικά. Να μην μπορεί δηλαδή κανείς στο μέλλον να μοιράζει ξανά λεφτά που δεν υπάρχουν. Να στέλνει το λογαριασμό. Εδώ, λοιπόν, σε αυτή την προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας για συνένεση, πού είδατε, πώς είδατε το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη να στέκεται, ψηφίζοντας με ένα παρόν ή καταψηφίζοντας κάποια πράγματα? Άρα δεν μπορείς να λες ότι θέλεις μεταρρυθμίσεις όταν έρχεται η ώρα να τις ψηφίσεις να είσαι απόν.
1: Μάλιστα. Τελευταίο ερώτημα. Χθες, τη Δευτέρα μάλλον, υπήρξε ένα δείπνο του Πρωθυπουργού με τον Αρχιεπίσκοπο. Πώς είναι οι σχέσεις?
0: Α, δεν το ξέρω, λοιπόν.
1: Εκτίμηση θέλω, κυρία Σδούκου, εντάξει, είσαστε και πολιτικό πρόσωπο, γιατί
0: ναι,
1: πάντοτε η Εκκλησία παίζει έναν ιδιαίτερο ρόλο.
0: Προς τι ο προβληματισμός? Πάντοτε δεν ήταν οι σχέσεις με την Εκκλησία και με τον Μακαριότατο, με τον Ιερώνυμο, δεν ήταν πάντοτε καλές, μια προσπάθεια.
1: Έχουν περάσει σε διάφορες φάσεις, η αλήθεια είναι, ανάλογα με τα ζητήματα και τα προβλήματα.
0: Άριστες, εγώ θα σας έλεγα.
1: Μάλιστα.
0: Άριστες, από όσο γνωρίζω, και μιλάνε και πολύ συχνά για τα θέματα της Εκκλησίας. Ο Αρχιεπίσκοπος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος νομίζω αντιμετωπίζει και βλέπει επίσης και τα ζητήματα που απασχολούν την σημερινή κοινωνία με μια ανοιχτή ματιά. Είναι ένας άνθρωπος που έχει ευρύτατα ενδιαφέροντα, απόψεις, εμπειρία. Το βρίσκω εξαιρετικά θετικό και καλό ο Πρωθυπουργός να συνομιλεί με τον Αρχιεπίσκοπο της χώρας συχνά, πυκνά, και να ανταλλάσσουν απόψεις.
1: Ευχαριστώ, κυρία Σδούκου, για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλά,
1: ευχαριστώ, να είστε καλά. Κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Και άλλα πράγματα προφανώς θα μπορούσαμε να κουβεντιάσουμε, γιατί μου λέτε και διάφορα εσείς και για τον κύριο Σαμαρά και για τον κύριο Καραμαλή και για τις προτάσεις του κύριου Τσίπρα, αλλά δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, να ξέρετε. Η ώρα είναι 9 παρά 10 και περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Ισχυρό διεθνό πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. 100.000 απόφοιτοι σε περισσότερες από 160 χώρες, 5 επιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην νομική, την ψυχολογία, την εκβιομηχανική, την διερευνητική εγκληματολογία και την αγγλική φιλολογία, ενώ 10 νέα προγράμματα σπουδών έχουν ήδη κατατεθεί προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο. Περισσότερες πληροφορίες www.kilgreece.gr.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
3: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδεστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
5: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 31 Ιουλίου και 1η Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
6: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
7: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
1: Συνεχίζονται οι προσπάθειες των εναέριων μέσων εκεί στην Πάρο. Τα παρακολουθώ. Θα νομίζω ότι αργότερα θα τα πούμε και με τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Θα πάω στον καλεσμένο μου αμέσως. Θέλω να πω το εξής. Ο φίλος μου ο Αναστάσιος, σωστό το βάζει το ζήτημα. Μου λέει: εντάξει, να μειωθούν οι φόροι, είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι πώς θα αυξηθεί το εισόδημα. Εκεί θυμίζω ότι κάθε φορά Απρίλη έχουμε τις ανακοινώσεις για την αύξηση του κατώτατου, αγαπητέ Αναστάσιε. Ο Παναγιώτης, ας πούμε, λέει ότι υπάρχουν αρκετές ευρωπαϊκές χώρες που έχουν μειώσει έμεσους φόρους και ΦΠΑ για τα είδη πρώτης ανάγκης. Είναι οι δύο διαφορετικές εκτιμήσεις το ζήτημα αυτό. Απόστολε, το ερώτημα σας το κρατάμε για τον κύριο Ρίζο για αύριο. Τι άλλο θέλω να πω για τα μηνύματα τα οποία μου στέλνετε. Γιώργο, καλημέρα. Τα φωτοβολταϊκά ή αύριο ή την Παρασκευή θα τα κουβεντιάσουμε. Έχει ανακοινωθεί το νομοθετικό πλαίσιο, από ό,τι ξέρω. Και επίσης να πω σε ένα φίλο ακροατή, το Κώστας είναι. Κώστα, το ΤΕΒΑ πλέον δεν υπάρχει. Το ΤΕΒΑ λοιπόν καταργήθηκε από τον Δεκέμβρη του 2023, είναι το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους άπορους. Πλέον υπάρχει νέο πρόγραμμα που λέγεται Επισιτιστική Βοήθεια και Υλική Στέρηση, που δίνεται σε ειδικές κατηγορίες οικογενειών και ατόμων σε ακραία φτώχεια μέσω κουπονιών ή δελτίων σε ηλεκτρονική μορφή. Έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα αυτό, λέγεται ΕΒΙΣ, Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή, αγαπητέ μου. Κώστα, το ψάχνα εχθές, στο Δήμο σου σε παρακαλώ πάρα πολύ να ρωτήσεις. Και από εκεί πέρα θα δούμε τι θα γίνει στην περιοχή του Ζωγράφου, δεν είσαι Κώστα? Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας για πολύ λίγο, για δύο κουβέντες, τον πρόεδρο, τον κύριο Ανδρέα Σοημενίδη. Ο κύριος Σοημενίδης, θα κουβεντιάσουμε μαζί του για το ζήτημα που έχει προκύψει με αφορμή το δυστύχημα που είχαμε στην Κόρινθο. Θα μου πεις γιατί τι έχουμε να πούμε, κύριε Ψάλτη. Θα έχουμε να πούμε, ο κύριος Στοιμενίδης είναι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία. Κύριε Στοιμενίδη, μήπως το γεγονός ότι υπάρχουν αλληλοκαλυπτόμενες υπηρεσίες τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις συνθήκες ασφάλειας και προστασίας στην εργασία είναι η αιτία που δεν γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι ούτως ώστε να προλαμβάνουμε το κακό?
8: Καλημέρα σας, κύριε Ψάλτη.
1: Καλημέρα.
8: Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Κοιτάξτε, έχουμε ένα πολύ αποδυναμωμένο εθνικό σύστημα υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Το έχουμε αναδείξει το ζήτημα αυτό. Μας δίνει ρεκόρ εργατικών δυστυχημάτων. Όμως έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το σημείο που εστιάζεται στη συζήτησή μας, όπου έχουμε λοιπόν επικαλύψεις ή συναρμοδιότητες μεταξύ των Υπουργείων Ανάπτυξης Εργασίας και άλλων. Εκεί δεν υπάρχει σωστή συνεργασία. Πολλές φορές υπάρχει μεταφορά των ευθυνών και δεν γίνονται οι κατάλληλοι έλεγχοι. Κάτι τέτοιο γίνεται, είναι πολύ χαρακτηριστικό στα μηχανήματα έργο.
1: Ναι. Έμαθα εχθές, για να επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας, κύριε Σοημενίδη, ότι στην Κορινθία υπάρχει μόνο ένας επιθεωρητής εργασίας.
8: Για 18.000 επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων υπάρχουν δηληστήρια και εργοστάσια που απασχολούν πάνω από 1.000 εργαζόμενους.
1: Άρα δεν πολύ προλαβαίνει αυτός να πηγαίνει ο άνθρωπος. Πόσα κομμάτια για να γίνει. Μετά άλλο κομμάτι είναι η περιφέρεια, ας πούμε, η οποία κάνει ελέγχους.
8: Η περιφέρεια έχει το κομμάτι της αδειοδότησης των επιχειρήσεων,
1: ναι,
8: και των ελέγχων σε ορισμένα σημεία που έχουν να κάνουν με την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.
1: Ναι, συνεργάζονται αυτές οι δύο υπηρεσίες, ξέρετε, μεταξύ τους?
8: Δηλαδή, όχι ιδιαίτερα. Τώρα ένας άνθρωπος με πόσες άλλες υπηρεσίες να συνεργαστεί και
1: το σωστό είναι να ενισχύεται προφανώς από άλλες υπηρεσίες που ενδεχομένως δεν έχουν τόσο πολύ δουλειά, αλλά νομίζω ότι δεν ισχύει αυτό. Αλλά τέλος πάντων.
8: Τι αποτέλεσμα μας δίνει αυτό, κύριε Ψάλτη? Μας δίνει το αποτέλεσμα ένας ανειδίκευτος, αλλοδαπός, ηλικιωμένος, κλήθηκε να κάνει μια πολύ εξειδικευμένη εργασία σε ένα πολύ επικίνδυνο περιβάλλον, στο οποίο θα έπρεπε να έχουν μετρηθεί οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, να μην έχουμε ποιητικά αέρια κτλ. Δεν υπήρχε μελέτη εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου από την εργοδοσία και φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Άρα όταν το σύστημα δεν λειτουργεί, όταν δεν υπάρχουν συνεργασίες μεταξύ των φορέων, όταν δεν υπάρχει βούληση πολιτική να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα ζητήματα, τότε καταλήγουμε στις βιολάντες, στους ασφρόπυργους και στο εξαμήλι, δυστυχώς.
1: Έχουμε αριθμό μέχρι τώρα ανθρώπινων απολειών από εργατικά δυστυχήματα, για να κλείσουμε έτσι για την...
8: Είμαστε στους 91 ή στους 92, ναι, επειδή εχθές πέθανε και ο άνθρωπος που...
1: Από την πυρκαγιά, αυτό λέτε?
8: Από το βοτανικό πέθανε ο άνθρωπος, ο οποίος είχε τραυματιστεί βαρύτατα. Νομίζω είμαστε στις 92 ανθρώπινες απώλειες. Γεγονός που πιστοποιεί την σταθεροποίηση στην κλιμάκωση των ανθρωπινών απολειών στους χώρους εργασίας στη χώρα μας.
1: Ευχαριστώ, κύριε Στοιμενίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Την καλημέρα.
8: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ, κύριε Ανδρέα Στοιμενίδη. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων 9 και επιστρέφουμε με την τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής.
9: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
10: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
11: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
12: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα, αναθέσεις έργων σε συνθέτες, διεθνείς συμπράξεις, διάσημοι σολίστες, κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής, koa.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
13: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του...
15: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου. Αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
16: Για το σπίτι του μέλλοντος.
17: Για τον αγρότη του σήμερα.
16: Για τον εργολάβο του τώρα.
17: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
16: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
17: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
16: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
17: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
16: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
17: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
18: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
19: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
20: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
18: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
19: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
20: Φοβάμαι!
19: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
18: Να το! Το βρήκαμε πια!
19: Μπράβο!
21: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
22: Συνεργασία.
21: Μυστήριο. Δράση.
22: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
21: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
22: Συνεργάσου με την παρέα σου.
21: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
22: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
21: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
19: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
23: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
24: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
23: Στην Καψιόχας Mobility, 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
25: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
18: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
25: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
18: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
21: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
0: έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
2: Η μερούλα.
0: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
3: Μύρισε όλη η γειτονιά.
4: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
5: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
4: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
5: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
4: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
5: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
4: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
26: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 24.

Με έναν ήλιο σας υποδέχομαι λοιπόν και την Αρίθα Φράγκλιν λίγη ώρα πριν. Και μάλιστα δείτε εδώ έναν ωραίο ήλιο που φοράω σήμερα και έχει μια σαρδέλα δίπλα. Έτσι, κατά καλό καιρό, καλοκαιρινή εμφάνιση σήμερα από τον Ντάμ, παρακαλώ. Στέλνουμε αγάπη και καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε και σήμερα που είναι Τετάρτη, δυτικά FM ακούτε 92,8. Πριν ακούγατε Αρίθα Φράγκλιν, έτσι δεν είναι η κυρία Κατσούλη μας. Μάλιστα, say a little prayer for me. Πες μια μικρή προσευχή και για μένα. Προσευχηθείτε λοιπόν να μην ανέβει η θερμοκρασία πάρα πολύ και έχουμε τίποτα άλλες ιστορίες. Καλημερούδια σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα στον πατέρα Καλίνικο που γιορτάζει σήμερα. Είναι Καλίνικος και Καλινίκη. Νομίζω είναι δύο πολύ πολύ σπουδαία ονόματα που γιορτάζουν και τα αγαπώ και πολύ. Και στέλνουμε την καλημέρα μας σε όλο τον κόσμο που γιορτάζει και τιμάμε τα ονόματά τους. Είναι Μαρτύρων Βασιλίσκου, Καλίνικος του Κύλικος, Μάμαντος και Ιωάννου. Καιρό έχω να σου δώσω ονοματάκια, Κατσούλης. Έχω μόνο ο Ρωμαίο Αυτοκράτορα. Θα στα δώσω από Σεπτέμβριο όμως, διότι έτσι θα μπαίνουμε και πιο πολύ στο προεκλογικό κλίμα. Να σε φτιάξω και λίγο, ή δεν ξέρεις τι μας βρίσκει και μαζί σου. Τώρα το πρωί που έπινα καφέ, λέει ένας φίλος: «Αχ», λέει, «Βαναστέναξε βαθιά, καρδιά μου, τι έχεις και ψιτομύθηκες». Εντελώς παραβολιώτικο και αγριγιώτικο και αυτό. Καλημερούδια στο Γιώργο το Γυρνά, στην Ελένη Γκαρανίκα που μας παρακολουθεί και μας στέλνει τις καλημέρες τους και ο ένας και ο άλλος. Και θέλω να αντεύχομαι τέλος πάντων και για χρόνια πολλά και για όσους γιορτάζετε, όσους έχετε μια επέτειο, οτιδήποτε τέλος πάντων έχετε σήμερα από μήνας. Πόσο έχει μήνα σήμερα, καλέ, 29, ναι. 29 Ιουλίου, δύο μέρες μείνανε μόνο για να βγούμε σε άδεια. Καταλαβαίνετε, εσείς μετράω ανάποδα εγώ. Μετράω αντίστροφα, αλλά μέχρι να φύγουμε όμως από εδώ θα πούμε πολλά και έχουμε να πούμε πάρα πολλά και να σχολιάσουμε άλλα τόσα. Ξανθή μου, καλή σου μέρα και σε σένα μέρες έχω να σε δω, Ξανθούλα. Τι έγινε, πήρες τα όρη πίσω σου και τα βουνά μπροστά σου, πήγες να πάρεις αέρα, νομίζω τώρα ότι έχω το καλύτερο σχόλιο. Η Ελένη Καρανίκα Αγγελή τι λέει? Καλημέρα ηλιαχτίδα μου, με συγκλονίζεις, Ελενίτσα. Ηλιαχτίδα, δεν το είχα ξανακούσει αυτό, έτσι να με πουν τουλάχιστον ηλιαχτίδα. Είναι που εμπνεύστηκες από τον ήλιο εδώ που φοράω. Φορά έναν ήλιο σήμερα, παιδιά, όλα τα λεφτά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Καλημερούδια σας και μέσα από το Δυτικά FM και από τον Γιώργο τον Κατσούλη που τον έχουμε εδώ. Θα είμαστε μαζί σας όπως είμαστε κάθε μέρα μέχρι τις 11 το πρωί και επικοινωνήστε κι εσείς μαζί μας 2641039410394411. Έχετε τη δυνατότητα να μας καλείτε, να μας στείλετε μηνύματα, να μπείτε μέσα στο Facebook αυτή τη στιγμή και να μας παρακολουθήσετε κιόλας. Να δείτε και τον ήλιο, τον ηλιάτορα που φοράω. Είναι από τον Ντάμ, το κατάστημα που έχει ξεκινήσει ήδη 50% σε όλα τα προϊόντα, στα γυναικεία, στα ρούχα δηλαδή, στις τσάντες, στα αξεσουάρ. Είναι δυνατόν να μην το επισκεφτείτε? Είναι γιώτα στα οίκου 6 και όχι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι στον Ντάμ θα βρείτε τρομερά ρούχα, τρομερά αξεσουάρ και καταπληκτικές τσάντες για να τα συνδυάσετε όλα αυτά τώρα το καλοκαίρι, αλλά θα ντυθείτε έτσι διαφορετικά, ρε παιδί μου, με άλλο στυλ. Κάτι που θα τραβήξετε την προσοχή και θα το ευχαριστηθείτε και οι ίδιες. Μην ξεχνάτε το στυλ, όπως έχουμε πει, είναι προσωπική υπόθεση. Γι' αυτό σας περιμένουν στον Ντάμ. Και όχι μόνο αυτό. Θέλω να θυμάστε ότι από τη στιγμή που θα πατήσετε το ποδαράκι σας μέσα στον Ντάμ, είτε ψωνιστείτε είτε όχι, θα αφήσετε τα στοιχεία σας, έναν αριθμό τηλεφώνου και το ονοματάκι σας, για να μπείτε στη μεγάλη κλήρωση και να κερδίσετε φουστανάκια. 5 Αυγούστου θα γίνει μεγάλη κλήρωση. Στη Μαρία την Κουζέλη στο Μαράκι μας στέλνουμε και την καλημέρα μας και τα καφεδάκια σας περιμένουν, είτε δροσερά είτε ζεστά. Εγώ να σας πω, το προτιμώ να είναι δροσερός ο καφές και έχω μια υπέροχη εικόνα στον υπολογιστή μπροστά μου και βλέπω την Καπαδοκία, την περιοχή της Καπαδοκίας τώρα εδώ στο Προκόπη. Και είναι φοβερό. Έχεις πάει Καπαδοκία, Γιώργο? Πρέπει να πας, Γιώργο, ή πρέπει να έρθεις μαζί μου, Γιώργο, όταν θα ξαναπάω. Μοναδικές περιοχές, ελληνικές περιοχές, το βλέπεις όπου και να γυρίσεις το μάτι σου. Και είναι ένα ταξίδι ζωής, στον Πόντο, στην Καπαδοκία, σε όλα αυτά τα σημεία.
Επίσης, σήμερα ξέρετε γιορτάζει ο Γιώργος μας, γιατί είναι η Παγκόσμια ημέρα της Τίγρης. Δεν έπρεπε εσύ τώρα να έχεις βάλει το The Eye of the Tiger, να στα αφιερώσουμε κιόλας εδώ? Έχω ένα τίγρη εγώ απέναντί μου, δηλαδή πώς να μην το τιμήσω το Γιωργάκη σήμερα, που δεν έχει σκάσει το χυλάκι του χαμόγελο ακόμη. Και όχι τίποτα άλλο, είναι κάπως, σε πείραξε κανένας να ξέρω? Είσαι απ' την ίστα δηλαδή έτσι. Εμπέστονται, τι άλλο να κάνουμε δηλαδή για σου φτιάξουμε τη διάθεση μας, χαμογελάσεις, να μας δώσεις λίγη σημασία. Αψτομήθηκε η καρδιά σου δηλαδή? Σου πάει ο ήλιος, λέει ο Παντελής ο Καρατζόλης. Βλέπεις, Παντελή, δεν είναι πράσινος όμως. Είναι ήλιος με τα δόντια του, με τα ωραία του. Άμα ήταν πράσινος, λες να μου πήγαινε περισσότερο, να το αλλάξω λίγο. Στη Ράνια μας εδώ την καλημέρα μας, να τη στείλουμε και εκεί. Α, στα νησιά Φαρόες ή Φερόες αφήνουν, λέει, για λίγο σήμερα τα δίχτυα για το ψάρεμα, για να γιορτάσουν την πρώτη συνεδρίαση. Το κοινοβούλιο.

νούμερο που αξίζει αναφοράς. Παλαιότερα πρέπει να σας πω ότι εκεί γίνονταν τρομερές ψαριές. Ακόμα ο κόσμος πάει και ψαρεύει, αλλά κακά τα ψέματα. Τώρα είναι παρατημένο, για να ξέρουμε και τι λέμε. Ναι, στο Πανετό, το Πανετόλιο, στο σημείο του συγκεκριμένο, υπάρχουν και άλλα σημεία βέβαια, αλλά στο συγκεκριμένο το σημείο είναι παρατημένο, παιδιά. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Να βλέπεις μια παιδική χαρά τώρα μέσα στα χόρτα, μέσα στα αγριόχορτα, λες και είσαι στην Άγρια Δύση, οι ασφάκες λείπανε μόνο από εκεί, και να είναι όλα στο μαύρο του στο χάλι. Δεν ακούνε τα αυτιά των υπευθύνων. Δεν μπορεί να μιλάς για τριχονίδα, να λες πηγαίνετε στα μπάρια, να κατεβαίνει ο κόσμος κάτω και να βλέπει αυτό το μαύρο χάλι. Έτσι δεν είναι, Μελιστίχη που μας παρακολουθείς? Καλημέρα λοιπόν, να στείλουμε και στη Μελιστίχη μας. Και κάπως έτσι ξεκινάμε σήμερα εδώ στο Δυτικά FM 92,8. Οπότε με το καλημέρα σας να σας πω ότι είχαμε και ένα σεισμό που έγινε στην περιοχή των Ιωαννίνων. Ήταν 4,5 της κλίμακας Ρίχτερ και σημειώθηκε στα Ιωάννινα λίγο μετά τις 11 χτες το βράδυ. Έγινε αισθητός και εδώ στο νομό έντολα Καρνανίας. Στο ρυθμό του Αγγέλαδο χόρεψε 22 και 17 και ανοιχτά 4,1 στη Σκόπελο και 4,5 εδώ στην περιοχή τη δική μας. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, ο σεισμός σημειώθηκε γύρω στις 11:10 με επίκεντρο 9 χιλιόμετρα δυτικά νοτιοδυτικά των Ασπραγγέλων Ιωαννίνων και το εστιακό βάθος μετρήθηκε στα 5 χιλιόμετρα. Δεν έχουν αναφερθεί οι ζημιές και ελπίζουμε τουλάχιστον να μην αναφερθούν μέχρι τώρα που μιλάμε και στη συνέχεια φυσικά.

Στην Αμφιλοχή αύριο το βράδυ έχουν τη μεγάλη συναυλία εκεί στο Απανέμι του Μανώλη Μητσιά. Θα είναι και ο Μανώλης ο Μητσιάς και θα τραγουδήσει. Με το Μανώλη Μητσιά λοιπόν ήρθα και συγκλονίστηκα για μια φορά ακόμη. Γιατί? Επειδή διανύουμε το έτος Χατζηδάκη, ο γιος του Χατζηδάκη τέλος πάντων, που υποτίθεται έχει και τα πνευματικά δικαιώματα, απαγόρευσε παρακαλώ στο Μανώλη το Μητσιά να τραγουδήσει το Γιάννης ο Φωνιάς το τραγούδι, και έχει ξεσηκωθεί άλλος, γιατί ο Μανώλης ενημερώθηκε και τελικά δεν το τραγούδισε, έτσι, αλλά μπήκε στη διαδικασία να το απαγγείλει. Θα τα πούμε και αυτά στη συνέχεια. Να καλημερίσουμε και το Θωμά του Στάπα που μας στέλνει τις καλημέρες του κι αυτός. Και τον περιμένουμε να πιούμε και ένα ωραίο δροσερό καφεδάκι να το ευχαριστηθούμε τις επόμενες ημέρες για να πάρουμε και μπροστά. Λοιπόν, μπροστά θα πάρουμε και με τα υπόλοιπα πανηγύρια που πρόκειται να ζήσουμε τις επόμενες ημέρες. Πολλά θα γίνουν και νομίζω είναι και στην Τριχονίδα, είναι και στο Αγγελόκαστρο τις επόμενες μέρες. Νομίζω 6 του μήνα δεν είναι στο Αγγελόκαστρο. Ναι, λέει ο Γιώργος από εκεί. Θα πάμε μαζί, Γιώργο. Θα πάμε. Μόνη μου θα πάω. Θα με αφήσεις να πάω μοναχή μου. Δεν με φοβάσαι δηλαδή στα πανηγύρια, ε. Έτσι λες. Ε, άμα λες έτσι, μπορεί να είναι και έτσι. Τι να πω κι εγώ, ρε παιδί. Να κόψω δηλαδή. Ξέρετε τι με προβληματίζει εμένα σε όλα αυτά τα πανηγύρια, ε? Δεν με προβληματίζουν τα πανηγύρια ως πανηγύρια ή ο κόσμος. Σε καμία των περιπτώσεων. Με προβληματίζει το γεγονός ότι θα πέσω πάνω σε ανθρώπους που πολιτεύονται και θέλοντας και μία μου σου τίνει ο άλλος το χέρι, πρέπει και να τον χαιρετήσεις. Εκεί είναι το πρόβλημα. Και εγώ επειδή δεν είμαι αγενής, μπορώ να γίνω. Δεν είμαι όμως αγενής. Λέτε να του το δώσω το χέρι αυτού που θα με χαιρετήσει. Πες Γιώργο, να τον χαιρετήσω. Α, να κάνω ότι το δίνω και να χαϊδεύω τα μαλλιά μου, να φτιάχνω τα μαλλιά μου. Α, λες να κάνω έτσι. Δηλαδή είναι σαν αυτό το κουμπάρε, θες καφέ, όχι ήπιες, θα ήπιες μέχρι να φτάσεις. Τι είσαι εσύ, βρε, τι, έτσι κάνεις εσύ δηλαδή. Α, τέτοιος είσαι. Δηλαδή μπαίνεις στη διαδικασία και μου λες να κάνω το ίδιο. Πριν από λίγο καιρό λοιπόν, παρόλο που είμαι ευγενής, ειλικρινά σας το λέω, ξεκάμπησε, μόνο έτσι μπορώ να σας το πω, ή διαφορετικά ξεκάμψε εκεί στο χώρο που είχε μαζευτεί η Νέα Δημοκρατία και είχε έρθει και ο Δένδιας, ένας πάλε ποτέ υπουργός ας πούμε, και ήρθε και με φόρα να με χαιρετήσει. Οπότε έμεινε με τη χαρά, γιατί δεν το έδωσα το χέρι και του είπα, φεύγεις τώρα να μην σ' αρχίσω. Στο φεύγεις τώρα να μην σ' αρχίσω, γυρίζει με κοιτά και λέει, α, το κορίτσι μας, είδες, λέω, το κορίτσι μας. Και ήμουν αγενέστατη, διότι και η συμπεριφορά του, ιδίως στο παρελθόν, όχι μόνο ήταν αγενέστατη, αλλά είναι και κατακριτέα. Όχι, δεν θα ξανακατέβει για να σας πω ποιος είναι. Αν ξανακατέβαινε, θα σας έλεγα ποιος είναι και γιατί. Αφού δεν ξανακατεβαίνει, ας πάνε στην ευχή τα παλιά που λέει και το τραγούδι. Τι λες και σε, κύριε Γιώργο. Έτσι, έτσι, να πάει στο καλό, λέει, και δεν ξέρεις τι μας βρίσκει. Ήθελα να σας πω λοιπόν ότι θα έχουμε και.

0: κουβέντες που θα πούμε αυτές τις μέρες. Νάτος και ο Στάθης ο Σκοτίδας μας παρακολουθεί, να τους στείλουμε και την καλημέρα μας. Πολιτικές κουβέντες έχουν ανάψει και όσο θα περνάει το καλοκαίρι και θα μπαίνουμε και στον Αύγουστο, σιγά σιγά θα ανάψουν ακόμα περισσότερο οι κουβέντες, γιατί μαθαίνω ότι στο στρατόπεδο Τσίπρα, τέλος πάντων, από τη μία πλευρά, πιάσουμε δηλαδή την αντιπολίτευση, σιγά σιγά έτσι να το κουβεντιάσουμε όλο αυτό και τα κόμματα. Μαθαίνω, λέει, από έγκυρες πηγές το μαθαίνω αυτό, ότι ο Τσίπρας έχει μπει σε μια διαδικασία να ψαχτούν σε όλη την Ελλάδα τα στελέχη του για να καταφέρουν να εντοπίσουν ανθρώπους, πολίτες που έχουν κάτι να πούν με τα κοινά και ίσως να μην έχουν ασχοληθεί και ποτέ στο παρελθόν. Απ' την άλλη μεριά, όσον αφορά την ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, πολλές οι κουβέντες που πέφτουν στο τραπέζι ελέγχονται φυσικά, γιατί ξέρετε, ακόμα όταν δεν έχεις κάτι σίγουρο, ελέγχονται αυτά που λένε. Εννοείται ότι κάποιοι θεωρούν πως έχουν πάρει εξ οφίτσιο, τέλος πάντων, την εντολή να μπουν μπροστά, αλλά το θέμα δεν είναι μόνο ποιοι θα μπουν μπροστά, το θέμα είναι ποιοι τραβάνε στην κοινωνία, και εκεί και εδώ υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει ένα θέμα γιατί δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι αυτό σε κάποιους ανθρώπους να το κάνουν. Γιατί για να μπορέσεις να μιλήσεις και στον κόσμο, δεν πρέπει μόνο να έχεις μια όμορφη παρουσία. Πρέπει όταν ανοίγεις το στόμα σου ή να χαιρετάς, πρέπει να ξέρεις και τι λες όταν ανοίγεις το στόμα σου. Γιατί όταν θα σου ερωτήσει ο άλλος γιατί τον Τσίπρα, την Καριστιανού, δεν ξέρω ποιον άλλον, πρέπει να ξέρεις και γιατί. Όχι να του λες θέλουμε μια αλλαγή, δεν ξέρω τι, είμαι δυσαρεστημένος. Γιατί και τι προτάσεις έχεις να πεις στον κόσμο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όλο αυτό. Υπάρχει στο μεταξύ και ένας αναβρασμός αυτή την ώρα στο Πασόκ. Γιατί κατηγορούν τον Ανδρουλάκη ότι παίρνει όσους βουλευτές δεν θέλει ο Τσίπρας. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Περνάνε πρώτα από την κρίση της Ελλάς και του ιδίου του Τσίπρα και πολύ στενών συνεργατών του, και επειδή δεν τους ικανοποιεί το προφίλ τους, ο Τσίπρας δεν τους παίρνει. Με αποτέλεσμα, επειδή οι ίδιοι θέλουν να πολιτευτούν, το κόβουν για τον Ανδρουλάκη. Ο Ανδρουλάκης από την άλλη μεριά, που είχε καημούς να μαζέψει κόσμο, τους παίρνει στην ομάδα τη δική του, τέλος πάντων, στο Πασόκ. Και καταλαβαίνετε ότι οι εσωκομματικές εντάσεις και ενστάσεις και αντιδράσεις δίνουν και παίρνουν. Πολύ θερμό θα είναι αυτό το καλοκαίρι. Όσον αφορά τώρα τη Νέα Αριστερά, υπάρχει δημοσκοπική εξαήλωση, όπως υπάρχει και με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορώ να αντιληφθώ ακόμη τι θα κάνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι και πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό, αλλά κάποια στιγμή θα ξεκαθαρίσει το θέμα αργά ή γρήγορα. Ο Πρωθυπουργός επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν Μάρτιο-Απρίλιο, τέλος πάντων μέσα στην Άνοιξη, οπότε υπάρχει χρόνος πολιτικός μπροστά για να δούμε τις εξελίξεις. Εσείς στην περίπτωση που έχετε διαφορετική άποψη, εμείς είμαστε εδώ για να την ακούσουμε, έτσι. Μην το συζητάτε, μπορείτε να μας στείλετε τα μηνυματάκια σας, μπορείτε να μας καλέσετε, να αφήσετε το δικό σας το μήνυμα και μπορούμε όλα αυτά να τα συζητήσουμε. Καλημέρα να στείλουμε επίσης και στους αδελφούς Αγγελή, στην τεχνική κατασκευαστική εταιρεία. Οι αδελφοί Αγγελή είναι αυτοί που προσφέρουν ολοκληρωμένες κατασκευαστικές λύσεις, τόσο στη δική μας την περιοχή εδώ, όσο και έξω από αυτή. Από το 2005 λοιπόν που άρχισαν να εργάζονται σε αυτή την εταιρεία, λειτουργούν με συνέπεια, τεχνογνωσία και επαγγελματισμό, αναλαμβάνουν κάθε έργο και στόχο τους έχουν τι άλλο? Την άριστη ποιότητα και, όπως καταλαβαίνετε, την απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη. Γιατί έχει αξία αυτό που σας λέω. Νέες κατασκευές λοιπόν, για νέες κατασκευές μάλλον, ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, οικοδομικές εργασίες κάθε είδους, με υπεύθυνες και αξιόπιστες τεχνικές λύσεις, εσείς θα απευθυνθείτε στους αδελφούς Αγγελή, στο καινούριο θα τους βρείτε με τα νέα τους γραφεία, και θα καλέσετε για οποιαδήποτε πληροφορία 6944-527-623. Να, την κυρουλίτσα η Βλάχου που μας παρακολουθεί, είναι στο κατάστημά της αυτή την ώρα. Τι σκανταλεύεις τώρα, Ρουλίτσα, τι φτιάχνεις? Στείλε μας μια φωτογραφία έτσι να δούμε τις κατασκευές που κάνεις αυτή την ώρα. Επίσης, επειδή κοιμηθήκαμε πάρα πολύ καλά, θέλουμε να στείλουμε και μια πολύ ωραία καλημέρα και στο Όνειρο Στρώμ, στο Γιάννη το Σταυρόπουλο, και να πούμε ότι το Όνειρο Στρώμ είναι εξουσιοδοτημένο σημείο πώλησης από το ελληνικό εργοστάσιο Orion Strom, παρακαλώ, που προσφέρει ποιοτικά προϊόντα ύπνου απευθείας από την παραγωγή. Και αυτό που πρέπει να ξέρετε, και οπωσδήποτε έχει και αυτό την αξία του, είναι ότι όλο το χρόνο τα προϊόντα στο Όνειρο Στρώμ είναι σε τιμές εργοστασίου. Μεγάλη γκάμα λοιπόν στο Όνειρο Στρώμ από είδη ύπνου, αλλά δεν θα σταθείτε μόνο εκεί, θα σταθείτε και στις κρεβατοκάμαρες και στους καναπέδες και στις τραπεζαρίες και γενικότερα σε όλα τα προϊόντα που μπορούν να ντύσουν το σπίτι σας. Πολύ απλή φιλοσοφία, ένας ποιοτικός ύπνος για όλους χωρίς υπερβολικό κόστος. Είναι το κατάστημα Αγίου Χριστοφόρου 6 και Αλέξανδρου Υψηλάντη, και εσείς δεν έχετε παρά να καλέσετε για να κλείσετε ένα ραντεβουδάκι. 2641-025-002, να σας δώσω ένα λεπτό και την ηλεκτρονική διεύθυνση να την έχετε. www.oniropavlostrom.gr. Καλημέρα και στη Ράνια μας, στέλνουμε και τη στη Ράνια την καλημέρα μας. Έχουμε χρόνο για την εφημερίδα ή θα πάμε σε διαφημισούλες? Όχι, λέει, και μας έχουμε χρόνο. Να τι, και η συνείδηση την έχουμε στα χέρια μας. Και για να δούμε τα πρωτοσέλιδα. Η ακρίβεια αλλάζει τις συνήθειες στη φοιτητική στέγη. Φωτιά η φοιτητική στέγη. Μηδενική ζήτηση στο Αγρίνιο. Το 30% των φοιτητών επιλέγουν συγκατοίκηση. Δήμος Αγρινίου σε εξέλιξη το lifting στα σχολεία. Αναβαθμίζονται άβλοι χώροι. Αποκαθίστανται στέγες και πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης σε δεκάδες σχολικές μονάδες. Νάτος και πάνω στο Σημακόπουλο. Σπανούλη, πάμε και για κανένα μπανάκι έτσι να τα πούμε και να το ευχαριστηθούμε και αυτό. Στην Ετωλό Ακαρνανία το επόμενο θέμα. Πισωγύρισμα με την Ευλογιά, νέα κρούσματα της ζωνόσου έφεραν ζώνες επιτήρησης σχεδόν σε όλη την Ετωλό Ακαρνανία. Καλλιτεχνικό σχολείο Μεσολογγίου. Δημοπρατούνται μελέτες και κατασκευή από την περιφέρεια. Αγρίνιο Ερμίτσα καταστράφηκε ολοσχερό στο εργοστάσιο Ελιών από τη μεγάλη φωτιά. Και πάμε στα ευσυνείδητα που λέω. Μήνυση για τη Μούτζα. Στην τέταρτη φορά η ανοχή πάβει να είναι αρετή, λέει ο Δήμαρχος Μεσολογγίου.
1: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
2: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση, δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
1: Χατζηφραγκέτα,

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία. Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. 5 χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
2: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
2: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
2: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
2: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
4: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
5: Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
7: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
8: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
7: Μα η λύση είναι μία.
8: Ποια?
7: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
8: Αλήθεια?
7: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
8: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
7: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
8: Εισαγωγής να υποθέσω.
7: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
8: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
7: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
8: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
9: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
10: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
9: και στο www.lavaenergy.gr.
10: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
11: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
12: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

Συνεχίζουμε τώρα 9 και 36 πρώτα λεπτά η ώρα για να δούμε τι έγινε τελικά με το εργοστάσιο ελιών που δυστυχώς καταστράφηκε, κάηκε, ολοσχερής που λέτε καταστροφή. Αυτό ήταν το βιομηχανικό κτίριο στην Ερμίτσα που στεγάζονταν εργοστάσιο επεξεργασίας ελιάς. Το βράδυ δυστυχώς της Δευτέρας ξέσπασε για άγνωστο λόγο ακόμη μεγάλη φωτιά. Αλλά χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες της πυροσβεστικής υπηρεσίας τέθηκε η φωτιά γρήγορα υπό έλεγχο. Το μεταλλικό κτίσμα όμως δεν άντεξε από το πέρασμα της πύρινης λέλαπας. Το εργοστάσιο ευτυχώς δεν βρισκόταν σε λειτουργία την ώρα που έγινε το περιστατικό, γιατί έγινε αργά το βράδυ. Και το φως της μέρας δυστυχώς αποκάλυψε και το μέγεθος της καταστροφής. Βέβαια η πυροσβεστική έσπευσε στο σημείο εκεί. Στήθηκε πολύ μεγάλη επιχείρηση για την κατάσβεση της φωτιάς. Συμμετείχε, να πούμε, ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής με 40 περίπου άνδρες και 13 οχήματα. Ομάδα πεζοπόρων της έκτης σε ΜΟΔΕ αλλά και εθελοντές, καθώς και υδροφόρες του Δήμου και της περιφέρειας. Στόχος τους ήταν να περιορίσουν το συντομότερο της φλόγης προκειμένου να μην επεκταθούν και σε γειτονικές εκτάσεις. Έρευνες τώρα για τα αίτια της πυρκαγιάς πραγματοποιεί το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

μέσα σε όλες αυτές τις ομορφιές, όπως λέω εγώ, που έγιναν, να πούμε ότι και μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ έκλεισε. Μπήκε σε αναστολή λειτουργίας στο ΜΕΡΕ είναι και στο Αγρίνιο. Μπήκε ξαφνικά ένα λουκέτο στα 11 καταστήματα, δεν είχε ενημερωθεί κανείς. Δυστυχώς το κατάστημα και εδώ, και το λέω δυστυχώς με την έννοια των εργαζόμενων εκεί, ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία του μετά την εφαρμογή των νέων ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Η εφαρμογή της 21ης δέσμης κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας προκάλεσε άμεσες επιπτώσεις και στην ελληνική αγορά λιανεμπορίου, οδηγώντας την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των 11 καταστημάτων της αλυσίδας ΜΕΡΕ στη χώρα μας. Η απόφαση πάρθηκε λίγες μέρες πριν την ένταξη του Σεργέη Ιβάνοβιτς, πώς τον λένε τούτον εδώ, Σνάιντερ, συνιδρυτή και ιδιοκτήτη της μητρικής εταιρείας, στον κατάλογο των φυσικών προσώπων που υπόκεινται στις νέες ευρωπαϊκές κυρώσεις. Σαν συνέπεια, η ελληνική θυγατρική εταιρεία που διαχειρίζεται το δίκτυο της ΜΕΡΕ στη χώρα προχώρησε στην αναστολή της λειτουργίας όλων των σημείων πώλησης, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη αναζήτηση νομικής λύσης που θα επιτρέψει την επανεκκίνηση της δραστηριότητας. Βέβαια, αυτή η εξέλιξη, όπως καταλαβαίνετε, φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση κάπου 170 εργαζόμενους, όσο και δεκάδες συνεργαζόμενους προμηθευτές, καθώς προς το παρόν δεν υπάρχει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για το πότε πρόκειται να επαναλειτουργήσει η αλυσίδα, εάν και εφόσον. Να πούμε ότι παράλληλα με το κλείσιμο των καταστημάτων, η θυγατρική εταιρεία ενημέρωσε τους συνεργαζόμενους προμηθευτές ότι προσωρινά τουλάχιστον αναστέλλονται όλες οι εμπορικές δραστηριότητες. Οι πληροφορίες λένε ότι η εταιρεία ζήτησε να ακυρωθούν άμεσα όλες οι εκκρεμείς παραγγελίες και να σταματήσουν οι προγραμματισμένες παραδόσεις προϊόντων μέχρι να υπάρξει νεότερη ενημέρωση, επισημαίνοντας ότι η αναστολή ενδέχεται να συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες. Και στο ίδιο μήνυμα, η διοίκηση χαρακτηρίζει την απόφαση προσωρινή και διαβεβαιώνει ότι εξετάζονται όλες οι διαθέσιμες νομικές επιλογές ώστε να καταστεί δυνατή επαναφορά της λειτουργίας του δικτύου. Στην περιοχή της Πέλλας υπάρχει έντονη ανησυχία και από την πλευρά των εργαζομένων. Το έργατο υπαλληλικό κέντρο Πέλλας απέστειλε ήδη υπόμνημα προς την συναρμόδια Υπουργεία, ζητώντας την άμεση κινητοποίηση της πολιτείας προκειμένου να προστατευτούν οι περίπου 170 θέσεις εργασίας. Και όπως επισημαίνουν, και σας το είπα και εγώ νωρίτερα, οι εργαζόμενοι έχουν βρεθεί ξαφνικά αντιμέτωποι με μια κατάσταση που δεν οφείλεται σε επιχειρησιακή οικονομική δυσλειτουργία της εταιρείας στην Ελλάδα, αλλά στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών κυρώσεων. Κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τους εργαζόμενους στο κατάστημα των Γιαννιτσών στην ίδια περιοχή εκεί, εκφράστηκε έντονη αγωνία για το εργασιακό τους μέλλον. Σύμφωνα με όσα ανέφεραν, μέχρι την επιβολή των κυρώσεων η εταιρεία ήταν συνεπή στις υποχρεώσεις της, καταβάλλοντας κανονικά τους μισθούς και τηρώντας τις εργασιακές της δεσμεύσεις. Ενώ το εργατικό κέντρο, μεταξύ άλλων, ζητά να διασφαλιστεί καταβολή μισθών και ασφαλιστικών εισφορών όπου αυτό είναι νομικά εφικτό, καθώς και να εξασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι δεν θα στερηθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ένταξή του στη ΔΥΠΑ, σε περίπτωση που η αναστολή εξελιχθεί σε οριστική διακοπή λειτουργίας.

0: Να πούμε ότι η ΜΕΡΕ είχε αναπτύξει και την παρουσία της κυρίως στην περιφέρεια, λειτουργώντας 11 συνολικά καταστήματα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα, Τρίπολη, Κόρινθο, εδώ στο Αγρίνιο, Αμαλιάδα, Τρίκαλα, Καλαμάτα, Γενιτσά, Πτολεμαίδα και Βέρεια. Ενώ το τελευταίο διάστημα η διοίκηση εξέταζε την περαιτέρω επέκταση του δικτύου στην ελληνική αγορά. Αλλά οι εξελίξεις, όπως βλέπετε, ανέτρεψαν πλήρως το σχεδιασμό.
1: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
2: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο και αναρωτιέστε πού θα βρείτε το καλύτερο κταίο? Η απάντηση είναι εδώ, Ελεγκταίων, στον Κόμβο Νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Τώρα το κταίο παίρνει νέα σημασία.
3: Γιοταχή, τα φρένα σας δεν είναι μόνο για να σταματάτε στο κόκκινο, αλλά και για να περάσετε το κταίο με άριστα. Το αυτοκίνητό σας θα γίνει Ελεγκταίων.
2: Φορτηγό, δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας. Το κταίο μας θα κάνει το φορτηγό σας να λάμψει και το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίων.
3: Λεωφορείο, όχι μόνο θα πάρετε το δελτίο του κταίου, αλλά και την ασφάλεια για τα ταξίδια των επιβατών σας. Το λεωφορείο σας θα γίνει Ελεγκταίων.
2: Στο Ελεγκταίων, στον Κόμβο Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου, το κταίο σημαίνει άψογο για όλα τα οχήματα.
3: Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
2: Εδώ, το Ελεγκταίο δεν είναι απλά μια υποχρέωση. Είναι η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή.
3: Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία και την καλύτερη εξυπηρέτηση, σας περιμένουμε για να σας προσφέρουμε ποιότητα που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Ελεγκταίο. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
3: Έλα να μας γνωρίσεις. Θα δεις τη διαφορά.
2: Θα μας βρείτε στον Κόμβο Νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
3: Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000. We'll be right back.

Για να δούμε τι γίνεται και με τις νέες ταυτότητες. Από 3 Αυγούστου, δηλαδή από την άλλη εβδομάδα και μετά, οι παλαιές ταυτότητες δεν θα γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικό έγγραφο. Ακόμη και για μετακινήσεις σε χώρες της ζώνης Σέγκεν, να το γνωρίζετε αυτό. Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα είτε με τη νέα ταυτότητα είτε με έγκυρο διαβατήριο. Ο λόγος είναι ότι οι γνωστές μπλε παλιές ταυτότητες δεν διαθέτουν τα σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη μηχανικά αναγνώσιμη μάλλον ζώνη που απαιτούν και τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι παλιές ταυτότητες βέβαια θα συνεχίσουν να ισχύουν κανονικά σε ό,τι αφορά τις συναλλαγές εντός της χώρας και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες, σε κάθε άλλη διοικητική ή ιδιωτική συναλλαγή μέχρι το Σεπτέμβριο του 2027. Τώρα, η διαδικασία έκδοσης της νέας ταυτότητας είναι πολύ απλή. Γίνεται κατόπιν ηλεκτρονικού ραντεβού μέσω της σχετικής πλατφόρμας με επιλογή της περιφέρειας και του αστυνομικού τμήματος. Σε αρκετές περιοχές της περιφέρειας υπάρχουν περισσότερα διαθέσιμα ραντεβού σε σχέση με τα μεγάλα αστικά κέντρα. Και σε ό,τι αφορά τη φωτογραφία, αυτή μπορεί να ληφθεί στο αστυνομικό τμήμα κατά την ημέρα του ραντεβού ή να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω πιστοποιημένου φωτογράφου. Η νέα ταυτότητα παραδίδεται συνήθως μέσα σε περίπου 7 μέρες, μια εβδομάδα δηλαδή. Το κόστος έκδοσης ανέρχεται σε 10 ευρώ, ενώ απαιτείται και ένσημο της ελληνικής αστυνομίας αξίας 50 λεπτών. Για τους πολύτεκνους προβλέπεται μειωμένο παράβολο ύψους 5 ευρώ. Τώρα, με την έκδοση της νέας ταυτότητας, οι δημόσιες υπηρεσίες ενημερώνονται που λέτε αυτόματα μέσω του Εθνικού Μητρώου Πολιτών και βέβαια δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τον πολίτη. Αντίθετα, σε ιδιωτικούς φορείς όπως είναι οι τράπεζες, εταιρείες τηλεπικοινωνιών, οι εργοδότες, ο πολίτης θα πρέπει να ενημερώσει ο ίδιος τα στοιχεία της νέας ταυτότητας του όπου αυτό απαιτείται. Να σημειώσουμε επίσης ότι οι πολίτες καλούνται να είναι πολύ προσεκτικοί απέναντι σε πιθανές απόπειρες απάτης που χρησιμοποιούν ως πρόσχημα την αλλαγή ταυτότητας και να μην κοινοποιούν προσωπικά στοιχεία σε αγνώστους, έτσι. Να το έχετε κατά νου αυτό, γιατί έχουμε δει να γίνονται πάρα πολλά και δεν πρέπει να την πατήσετε σαν αγράμματι, για όνομα Θεού.

Να πάμε όμως στο σεισμό που έγινε, διότι παρακολουθώντας τώρα διάφορα δημοσιεύματα, θα σταθώ σε ένα των παραπολιτικών. Σεισμός λοιπόν 4,5 ρίχτερ είχαμε στα Ιωάννινα. Στην περιοχή υπάρχουν συσσωρευμένες τάσεις και χρειάζεται στενή παρακολούθηση, επισημαίνει ο Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο Δόκτωρ Βασίλης Καραστάθης. Και αναστάτωση προκάλεσε ήδη στα Ιωάννινα, όπως σας είπα. Ο σεισμός ήταν 4,5 βαθμούς της κλίμακας ρίχτερ. Σημειώθηκε στις 11:10 το βράδυ χτες, με επίκεντρο 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης και εστιακό βάθος μόλις 8,3 χιλιόμετρων. Η δόνηση πολύ αισθητή και στη δική μας την περιοχή εδώ, εξαιτίας του μικρού εστιακού βάθους, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων της πολιτικής προστασίας. Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε κτίρια ή τραυματισμοί, ενώ το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δεν έχει δεχτεί κλήσεις για απεγκλωβισμούς. Ωστόσο, να πούμε ότι στην περιοχή πραγματοποιούνται προληπτικές περιπολίες από την πυροσβεστική και την ελληνική αστυνομία, ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί ήδη οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της Ηπείρου και η 5η ΕΜΑΚ. Μίλησε στα παραπολιτικά διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Εθνικού Αεροσυστηροσκοπείου Αθηνών, ο κ. Καραστάθης, και διευκρίνησε ότι ο σεισμός που λέτε δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, αλλά εντάσσεται στη σεισμική δραστηριότητα που καταγράφεται στην περιοχή τους τελευταίους μήνες. Είναι ουσιαστικά, είπε, συνέχεια της ίδιας σεισμικής ακολουθίας. Πρόκειται για ένα από τα δύο ρήγματα που είχαν ενεργοποιηθεί και η περιοχή εξακολουθεί να παρουσιάζει τάσεις. Αυτή τη στιγμή, λέει ο ίδιος, παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου και θα επανεκτιμήσουμε τα δεδομένα μέσα στην ημέρα. Μέρα, λέει. Και όπως εξηγεί, η συγκεκριμένη περιοχή παρουσιάζει παρατεταμένη σεισμική δραστηριότητα ήδη από τον περασμένο Μάρτη, γεγονός που απαιτεί συνεχή επιστημονική παρακολούθηση. Υπάρχει, λέει, μια ακολουθία που συνεχίζεται επί μακρών. Αυτό σημαίνει ότι στην περιοχή υπάρχουν συσσωρευμένες τάσεις και χρειάζεται πολύ στενή παρακολούθηση. Αναφορικά τώρα με το έντονο βουητό που ανέφεραν αρκετοί κάτοικοι τη στιγμή της δόνησης, ο κύριος Καραστάθης διευκρίνησε ότι πρόκειται για ένα φυσιολογικό φαινόμενο που σχετίζεται με το μικρό εστιακό βάθος του σεισμού και δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας.

Μια είδηση που αφορά τα νοσοκομεία, όχι τους γιατρούς, αλλά τις αξιολογήσεις των διοικητών των νοσοκομείων που πρόκειται να γίνουν τις επόμενες ημέρες. Μέχρι τον Οκτώβριο που λέτε που είναι μπροστά, θα έχουν όλοι οι διοικητές νοσοκομείων της χώρας να παραδώσουν προθεσμία αναλυτικά τα πεπραγμένα τους για τον τελευταίο χρόνο σε νοσηλευτικά ιδρύματα που οι ίδιοι διοικούν. Μετά που λέτε και την αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας από τους ίδιους τους νοσηλευόμενους, θυμάστε αυτή την πλατφόρμα, ας πούμε, εκεί που οι νοσηλευόμενοι μπαίνουν στη διαδικασία να αξιολογήσουν τις υπηρεσίες υγείας. Η ηγεσία του Υπουργείου τη ζητά από τους διοικητές να αποδείξουν, λέει, τι άλλαξαν στα νοσοκομεία μετά τις παρατήσεις και τα παράπονα των ασθενών. Και μάλιστα αύριο πρόκειται να τους αποστελεί και μια ειδική, λέει, φόρμα, την οποία θα πρέπει να συμπληρώσουν στις αρχές του Οκτώβρη σχετικά με το τι αλλαγές έχουν να κάνει στα νοσοκομεία. Κάθε διοικητής, δηλαδή, θα πρέπει με συγκεκριμένα στοιχεία να παρουσιάσει στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας τις τροποποιήσεις και τις βελτιώσεις τις οποίες έχει προχωρήσει, προκειμένου να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στους πολίτες. Οι επικεφαλής τώρα των νοσηλευτικών μονάδων θα έπρεπε όλο το προηγούμενο χρόνο να έχουν ρίξει βάρος σε θέματα καθημερινότητας των ασθενών μέσα στο ΕΣΥ, όπως την καθαριότητα, τη σύντηση αλλά και την επικοινωνία με το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Και άλλωστε, αυτές είναι και οι βασικές παρατηρήσεις που κάνουν οι ασθενείς στο ερωτηματολόγιο, που έχουν κληθεί να απαντήσουν ψηφιακά και με μοναδικό σύνδεσμο που τους εστάλει μέσω SMS στα κινητά τους μετά την νοσηλεία τους. Οι εκθέσεις πεπραγμένα τώρα των διοικητών νοσοκομείων θα αποσταλούν στη συνέχεια στους διοικητές των υγειονομικών περιφερειών, προκειμένου να τις μελετήσουν και να δώσουν οδηγίες στα στελέχη των νοσηλευτικών ιδρυμάτων για άμεσες αλλαγές και βελτιώσεις. Πολύ μου αρέσουν όλα αυτά που ακούω, πάρα πολύ. Δηλαδή, είναι συγκλονιστικά. Μου κάνει εντύπωση στο μεταξύ, ότι, αν είναι αλήθεια, ότι οι περισσότεροι διοικητές νοσοκομείων στη χώρα τοποθετήθηκαν, όπως ακούγεται, φέρονται μάλλον να τοποθετήθηκαν γιατί είχαν κονέ. Αν ισχύει κάτι τέτοιο πια, τι να πεις. Αν ισχύει.

0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
4: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
3: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
4: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ. Όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
3: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
4: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι, δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
8: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
9: Hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις! Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

Λίγα λεπτάκια μετά από τις 10 εδώ συντονισμένη πάντα Δυτικά FM 92,8 και Today News τα νέα της ημέρας και Γιώργος Κατσούλης στις μουσικές εδώ. Έχει όρεξη ο Κατσούλης σήμερα, παρόλο που δεν έχει σκάσει το χυλάκι του χαμόγελο, δεν ξέρω τι τον βρήκε σήμερα. 10 και μισή που θα βγάλουμε το Μανώλη το Μητσιά στον αέρα, θα χαμογελάσεις. Α, χαμογελάει ήδη, έτσι. Άιντε να ξέρω κι εγώ τι θα με βρει. Κάνε κάτι με το αρκουδίσιο να κατεβάζει λίγο τη θερμοκρασία, να δροσιστώ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ εδώ, γιατί έχει βάλει ζέστη έξω, πρέπει να ξέρετε, παιδιά. Ανέβαινε σιγά σιγά η θερμοκρασία. Εσείς μπορείτε να μας καλείτε, καλέστε μας εδώ να μας πείτε καλημέρες. 2-6-41-0-39-4-10-39-4-11 είναι και είμαστε όλοι στη διάθεσή σας εδώ για να μας πείτε τι θέλετε να μας πείτε, οτιδήποτε, ό,τι αφορά τέλος πάντων τη δική μας την περιοχή. Και θέλω να προχωρήσουμε σε ένα ρεπορτάζ που κάναμε χτες και αφορά, αν μη τι άλλο, τα μπάρια στο Πανετόλιο. Και σας το λέω αυτό γιατί η Τριχονίδα, ξέρετε, είναι μια τεράστια περιοχή, μια λίμνη εξαιρετική, η μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδος. Όλοι έχουμε τον καημό να τη δούμε να αναπτύσσεται, αλλά πώς θα αναπτυχθεί όταν βλέπεις μια εικόνα καταστροφής, εγκατάλειψης σε μια περιοχή που είναι δίπλα στην Τριχονίδα, ακριβώς, αγγίζει δηλαδή την Τριχονίδα και δεν είναι άλλο από τα μπάρια Πανετολίου. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να συμβαδίζει μια τέτοιου είδους εικόνα με διάφορες εξαγγελίες που γίνονται για την ανάδειξη της λίμνης και φυσικά της ευρύτερης περιοχής, και μπορεί ένας επισκέπτης εκεί να απολαύσει τη θέα, να πάει στη λίμνη, να δει την προβλήτα, αλλά αν έχει παιδιά και θελήσει να τα πάει στην παιδική χαρά, τότε αυτό που λέμε η εμπειρία, η τουριστική ή δεν ξέρω τι, αλλάζει σίγουρα επίπεδο. Φτάνεις λοιπόν στα μπάρια Πανετολίου, κάθεσαι να πιεις ένα καφέ, να φας κάτι, να πας να ψαρέψεις, να ευχαριστηθείς, κάνεις και τη βόλτα σου στην προβλήτα και λες εξαιρετικός τόπος. Μέχρι να φτάσεις όμως στην προβλήτα, η κατάσταση είναι ανυπόφορη και τραγική. Και αν έχεις και παιδιά, σκέφτεσαι, αν μη τι άλλο ρε παιδιά, το αυτονόητο, πάμε να παίξουμε στην παιδική χαρά. Εκεί αρχίζουν τα πολύ δύσκολα. Γιατί η παιδική χαρά που λέτε δεν μοιάζει ακριβώς με το χώρο που κανείς θα περίμενε να βρει σε ένα σημείο που θέλει να προσελκύσει οικογένειες και επισκέπτες. Άγρια χόρτα παντού, βάτα, ράχνες, βλάστηση ανεξέλεγκτη και εικόνες φθοράς και εγκατάλειψης. Κάπου εκεί που λέτε η ειρωνία της πραγματικότητας είναι πιο ισχυρή, θα περάσεις καταπληκτικά εάν πας να παίξεις την παιδική χαρά. Γιατί άλλο ένα παιδάκι να παίξει σε μια καθαρή, περιποιημένη και ασφαλή παιδική χαρά και άλλο να πρέπει πρώτα να περάσει μέσα από χορτάρια, από βάτα, για να φτάσει στα παιχνίδια, τα οποία και αυτά είναι καλυμμένα από βάτα, από χορτάρια ξερά και επικίνδυνα, γιατί άμα σου βγει κανένας κατηραμένος όφης, τότε θα τρέχεις και δεν θα φτάνεις. Ποιος όμως έχει αυτή την ευθύνη για την εικόνα? Ποιος είναι ο αρμόδιος που πρέπει, οφείλει να φροντίζει το χώρο? Ποιος ελέγχει τα παιχνίδια? Ποιος βλέπει τις φθορές? Ποιος καθαρίζει και τελικά, βρε παιδί μου, ποιος αποφασίζει ότι μια παιδική χαρά μπορεί να παραμένει σε αυτή την κατάσταση? Απ' την πίσω πλευρά δε, η πρόσβαση προς το δρόμο γίνεται μέσα από βάτα και από χορτάρια. Ένας χώρος που θα έπρεπε να είναι προσβάσιμος και φροντισμένος είναι απλά παρατημένος, τόσο απλά. Και τότε έρχεται μια ακόμη πιο σκληρή διαπίστωση. Δεν μιλάμε απλά για ένα χώρο που χρειάζεται ένα χορτοκοπτικό. Μιλάμε τώρα για μια παιδική χαρά που χρειάζεται κάποιοι αρμόδιοι να θυμηθούν ότι υπάρχει. Τι θα γίνει λοιπόν με αυτή την παιδική χαρά? Πόσα χρήματα έχουν δαπανηθεί για να δημιουργηθεί? Και πώς είναι δυνατόν ένας χώρος που προορίζεται για παιδιά να έχει αφηθεί στην τύχη του και να παρουσιάζει αυτή την εικόνα? Δεν χρειάζονται πολλές και περίπλοκες απαντήσεις. Εδώ υπάρχει βέβαια μια ακόμη μεγάλη αντίφαση. Ακούμε συνεχώς να αναδειχθεί η Τριχονίδα, να αναδειχθεί η Τριχονίδα για την ανάγκη να προστατευτεί το περιβάλλον, για την τουριστική ανάπτυξη, για να προσελκύσουμε επισκέπτες. Όλα αυτά είναι σωστά και έτσι θα θέλουμε. Μόνο που η τουριστική ανάπτυξη δεν ξεκινά από μεγαλοστομίες, δεν ξεκινά από μακέτες, δεν ξεκινά από τέτοια πράγματα. Ξεκινά από απλά πράγματα που είναι και αυτονόητα. Δηλαδή από ένα καθαρό χώρο, από μια περιποιημένη παιδική χαρά, από παιχνίδια που συντηρούνται, από υποδομές που δεν αφήνουν να σαπίζουν, δεν αφήνονται στην τύχη τους, από ένα τόπο που δείχνει στον επισκέπτη ότι τον σέβεται. Γιατί ξέρετε κάτι,
Αυτή η εικόνα στέλνει και πολλά μηνύματα σε ανθρώπους που θέλουν να επισκεφθούν την περιοχή, τα μπάρια στο Πανετόλιο. Καλώς ήρθατε στη λίμνη Τριχονίδα, απολαύστε τη θέα, τη φύση και την προβλήτε, και αν έχετε παιδιά, καλή τύχη. Αυτό, παιδιά, δεν είναι ανάδειξη. Αυτό είναι ξεκάθαρη εγκατάλειψη. Και όσο κάποιοι μιλούν για το μέλλον της περιοχής, η πραγματικότητα είναι εκεί, είναι μπροστά μας. Είναι μες στα χορτάρια, μες στα βάτα, πίσω από κούνιες, στην παιδική χαρά στα μπάρια. Και δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο σημείο, πιστέψτε με. Θα δείτε πολλά ρεπορτάζ και θα μάθετε πολλά πράγματα γι' αυτό. Και ρωτώ εγώ ξεκάθαρα, πόσο δύσκολο είναι να έρθουν, να πάνε που λέω να καθαρίσουν και να αποκαταστήσουν την παιδική χαρά. Μπορεί να μας απαντήσουν τα αρμόδια χείλη. Γιατί τα μπάρια μπορεί να έχουν μια πανέμορφη λίμνη, μπορεί να έχουν μια καλή προβλήτα, η οποία προβλήτα και αυτή έχει προβλήματα και θα τα αναδείξουμε και αυτά. Μπορεί να έχουν ένα τοπίο που πραγματικά αξίζει να αναδειχθεί, αλλά όσο η παιδική χαρά είναι σε αυτή την κατάσταση, η εικόνα που μένει είναι μία. Ένας όμορφος τόπος που πολλοί θέλουμε να αναδειχθεί, αλλά κάποιοι αδιαφορούν, ξεχνούν να τον φροντίσουν. Και αυτό, όσο και να προσπαθήσουμε να το κρύψουμε πίσω από λόγια, υποσχέσεις, μία επίσκεψη εκεί θα τη δείτε και θα τραβάτε τα μαλλιά σας. Ειλικρινά δηλαδή δεν μπορώ να το διανοηθώ όλο αυτό το πράγμα. Πώς είναι δυνατόν να είναι σε αυτό το μαύρο του το χάλι και οι αρμόδιοι να έχουν κλειστά τα αυτιά τους? Στο μεταξύ, έχω μια πληροφορία ότι υπάρχει ένας τύπος εκεί πέρα που θεωρεί ότι ο χώρος του ανήκει, δεν ξέρω τι, γίνονται ίσως και κάποιες παράνομες πράξεις, τουλάχιστον αυτό φτάνει στα αυτιά μου, και όταν πήγαν, λέει, κάποιοι να καθαρίσουν, τους απείλησε. Εάν υφίσταται κάτι τέτοιο και δεν έχει καταγγελθεί, τότε τι να πεις? Τι να πεις, μπορεί να μου πει κανένας. Orbiting circles overhead.

από ελεγκταίων σας περιμένει που λέτε. Το κταίο ελεγκταίων που μιλάμε τώρα για τον αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο που κρατά το όχημά σας ασφαλές στο δρόμο. Το ελεγκταίον είναι στην περιοχή του νοσοκομείου, στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο του νοσοκομείου δηλαδή, στο τρίτο χιλιόμετρο, και σας προσφέρει γρήγορο, υπεύθυνο και έγκυρο τεχνικό έλεγχο για κάθε τύπο οχήματος, ακόμη και για μεγάλα επαγγελματικά οχήματα. Η προσέλευση των οχημάτων πραγματοποιείται μετά από ραντεβού που θα κλείσετε τηλεφωνικά ή απευθείας στην υποδοχή των εγκαταστάσεων. Το ελεγκταίον σας περιμένει να τους καλέσετε 2641 039 000 να κλείσετε το ραντεβού σας στην υποδοχή.

Το επόμενο θέμα που έχει και έτσι τη δική του αξία έρχεται από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, γιατί προχωρά σε μια σημαντική παρέμβαση για την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας. Καθώς ο ίδιος ο Περιφερειάρχης, ο Νεκτάριος Φαρμάκης, υπέγραψε σύμβαση με τον ανάδοχο για το έργο βελτίωση και ασφαλτόστρωση δρόμου από κάτω Χρυσοβίτσα μέχρι και τον Πλάτανο. Το έργο έχει ένα προϋπολογισμό 2,75 ευρώ, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και φυσικά οι εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν αφορούν τι άλλο, τη βελτίωση τμήματος της επαρχιακής οδού συνολικού μήκους κάπου 8,5 χιλιόμετρων.

Να πούμε ότι στόχος, για να μείνουμε στο θέμα αυτό, ο στόχος είναι η πλήρης αποκατάσταση των φθορών του υφιστάμενου οδοστρώματος, όπως ρηγματώσεις, τοπικές καθυζήσεις και λακκούβες, προκειμένου να βελτιωθεί η βατότητα και να καταστεί ασφαλέστερη η διέλευση των οχημάτων. Και στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθούν ανακατασκευές με τοπικές εξυγιάνσεις, κατασκευή νέων ασφαλτικών στρώσεων, καθώς και δημιουργία επενδεδημένης τάφρου απορροήσεων βρείων υδάτων. Επιπλέον, σύμφερα με την ενημέρωση που έχουμε από την περιφέρεια, για την προστασία του δρόμου από καταπτώσεις προβλέπεται η κατασκευή τεχνικών έργων, όπως είναι η τείχη αντιστήριξης από σκυρόδεμα και σύρματοκιβώτια. Το έργο ολοκληρώνεται με την τοποθέτηση μιας σύγχρονης οριζόντιας και κάθετης σήμανσης στη θέα.

ασφαλείας, πινακίδων, διαγράμμισης, αναβαθμίζοντας σημαντικά και το τοπικό οδικό δίκτυο. Είναι στην περιοχή του Θέρμου, είναι πολύ σπουδαία αυτή η εξέλιξη και έχει τη δική της αξία, γιατί πάντα οι άνθρωποι στο Θέρμο μιλούν για δρόμους, για προσβασιμότητα και για πράγματα τα οποία έπρεπε να έχουν γίνει ήδη. Πάλι καλά που πρόκειται να ξεκινήσουν όπου να είναι.

δούμε τι γίνεται και με την κτηνοτροφία και την ευλογιά των εγωπροβάτων. Έχουν επιβεβαιωθεί δυστυχώς νέες αιστείες ευλογιάς των εγωπροβάτων σε εκμεταλλεύσεις εγωπροβάτων στην Αμφιλοχία, στο Δήμο δηλαδή, στο Δήμο Αγρινίου, στο Δήμο Ακτίου Βόνιτσας και Ξηρομέρου. Και υπάρχει πλέον καθολική απαγόρευση μετακίνησης εγωπροβάτων. Είναι εντατική κτηνιατρική έλεγχη και ειδικοί κανόνες για γάλα, ζωοτροφές και ζωικά υποπροϊόντα. Αυτό τουλάχιστον προβλέπει η απόφαση της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μετά την επιβεβαίωση νέων εστίων της νόσου. Είναι σε αυξημένη επιφυλακή κτηνιατρικές και ελεγκτικές αρχές στον ΟΜΟ, μετά και την επιβεβαίωση, όπως σας είπα, των κρουσμάτων. Με απόφαση λοιπόν που υπογράφηκε στο Μεσολόγγι στις 24 Ιουλίου από τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας, Ανδρέα Φίλια, καθορίζονται οι ζώνες προστασίας σε ακτίνα 5 χιλιόμετρων, ζώνες επιτήρησης μέχρι 20 χιλιόμετρα και περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη που καλύπτει το υπόλοιπο τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας. Να πούμε ότι στη ζώνη των 5 χιλιόμετρων εντάσσονται κοινότητες των Δήμων Μεσολογγίου, Αμφιλοχίας, Ακτίου Βόνιτσας, Ξηρομέρου, Ναυπακτίας και Αγρινίου. Σε αυτά περιλαμβάνονται η Κατοχή, το Νεοχώρι, το Λεσίνι και το Αιτωλικό, το Λουτρό και η Αμφιλοχία, η Τρίφος, η Κατούνα και η Πάλερος, καθώς και περιοχές όπως είναι η Παλαιομάνινα, το Αντίριο, το Δοκίμεδο στο Αγρίνο, τα Καλύβια, το Αγγελόκαστρο, η Γαβαλού, η Ματαράγκα και το Πανετόλιο. Η ζώνη επιτήρησης, να πούμε ότι επεκτείνεται σε ένα μεγάλο μέρος των Δήμων, και να πούμε ότι περιλαμβάνεται στην απόφαση χάρτης με τις εστίες και τις ακτίνες των περιοριστικών ζωνών και βλέπω εδώ να καλύπτεται σχεδόν όλος ο νομός, δηλαδή είναι τραγικό και όχι μόνο. Η απόφαση στο μεταξύ επιβάλλει καθολική απαγόρευση μετακίνησης εγωπροβάτων μέσα στις ζώνες προστασίας, επιτήρησης και στην περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη. Η απαγόρευση αφορά ακόμη και ζώα που προορίζονται για σφαγή. Επίσης μπορεί να δοθεί μόνο με άδεια της αρμόδιας κτηνιατρικής υπηρεσίας και αφού προηγηθεί δειγματοληψία σιέλου και εργαστηριακός έλεγχος με αρνητικό αποτέλεσμα. Και παράλληλα απαγορεύονται οι μετακινήσεις προς θερινούς βοσκότοπους μέσα στην οριοθετημένη περιοχή. Η ανασύσταση εκτροφών στις απαγορευμένες ζώνες και η διέλευση φορτίων ζώντων μυρικαστικών μέσα σε αυτές. Επίσημοι κτηνίατροι έχουν κληθεί να επισκεφθούν το συντομότερο δυνατό όλες τις εκμεταλλεύσεις στις ζώνες προστασίας και επιτήρησης, δίνοντας προτεραιότητα στις μονάδες που βρίσκονται κοντύτερα στις εστίες. Οι έλεγχοι περιλαμβάνουν απογραφή του ζωικού κεφαλαίου, κλινική εξέταση των ζώων, ενδεχόμενη συλλογή δειγμάτων και διερεύνηση πιθανών επιδημιολογικών συνδέσεων και με άλλες εγκαταστάσεις. Και βέβαια εξετάζεται αν εφαρμόζονται τα μέτρα βιοασφάλειας όπως είναι η περίφραξη, απολίμωνση οχημάτων και υποδημάτων, η χρήση προστατευτικής ένδυσης αλλά και η τήρηση αρχείου επισκεπτών. Και υπάρχει και ειδικό καθεστώς για την διακίνηση νοπού εγωπρόβειου γάλακτος στα βιτιοφόρα που παραλαμβάνουν γάλα από απαγορευμένες ζώνες που λέω, δεν επιτρέπεται να εξυπηρετούν εκτροφές σε ελεύθερες περιοχές. Αντιλαμβάνεστε ότι τώρα καλοκαιριάτικα είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση για όλους τους κτηνοτρόφους.

0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φαντάσου. Αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
4: Αιμοδοτώ, γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
5: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
6: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
7: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
8: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
10: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
11: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
10: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
11: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
10: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
11: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
12: Smart και αρμονία.
13: Αρμονία και smart.
12: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
13: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
12: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
13: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362

0: ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
1: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
0: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
1: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
0: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
1: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

0: Ελάτε να συνεχίσουμε 10 και 37 πρώτα λεπτά η ώρα. Ακούτε Δυτικά FM 92,8 Today News. Και τώρα έχουμε την τιμή να έχουμε τον Μανώλη τον Μητσιά στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ένα πολύ σπουδαίο καλλιτέχνη. Τώρα το να αρχίσω να σας λέω εγώ το βιογραφικό του κυρίου Μητσιά, θα τελειώσουμε την εκπομπή και θα πάρουμε και από την επόμενη. Καλημέρα, κύριε Μητσιά μου.
1: Καλημέρα, τι κάνετε, καλά.
0: Πώς είστε?
1: Μια χαρά, πολύ καλό.
0: Χαίρομαι που σας ακούω, γιατί αύριο πρέπει να πούμε ότι θα είστε και κοντά μας στην Αμφιλοχία. Έχετε μια πολύ μεγάλη συναυλία να δώσετε και έτσι, δεν είναι?
1: Βεβαίως.
0: Τι
1: με χαρά θα είμαι στην Αμφιλοχία, γιατί ο πρώτος συνθέτης που με εμπιστεύτηκε ήταν από την Αμφιλοχία, ο Ανδρέας Πρέζας.
0: Έτσι. Ξέρετε, είναι πολύ συγκινητικό για μας εδώ στη δική μας την περιοχή, γιατί έχουμε βγάλει σπουδαίους ανθρώπους από εδώ, ξέρετε, που γράφουν στίχους, μουσική. Είναι τιμή μας το κάτω-κάτω της γραφής. Να σας ρωτήσω κάτι. Τις τελευταίες ώρες είδαμε μια κατάσταση που δημιουργήθηκε όσον αφορά την υπόθεση με τα τραγούδια, τη μουσική του Μάνου του Χατζηδάκη. Και έρχομαι εγώ και αναρωτιέμαι, γιατί να υπάρξει όλο αυτό, γιατί να απαγορευτεί στο Μανώλη το Μητσιά, σε οποιονδήποτε, να τραγουδήσει τραγούδι του? Τι συνέβη ακριβώς?
1: Δεν απαγορεύτηκε ακριβώς μόνο σε μένα, απαγορεύτηκε στον Νίκο Γκάτσο.
0: Αν είναι
1: δυνατόν. Αυτό είναι το χειρότερο.
0: Αυτό.
1: Και ήταν μια βραδιά τιμητική για τον Γκάτσο, όπου εγώ θα τραγούδω το ρόλο του Γκάτσο. Και απαγορεύτηκε από το πράγμα με. Γιατί ξέρω εγώ κάτι.
0: Τι σας είπαν, προσπαθήσατε να επικοινωνήσετε μαζί?
1: Βεβαίως.
0: Ναι. Και.
1: Αλλά δεν απάντησε κανείς.
0: Αλήθεια,
1: ένα εξώδικο ότι να μην.
0: Συγγνώμη, μισό λεπτό. Εστάλει σε εσάς ένα εξώδικο, για παράδειγμα, στην εταιρεία σας?
1: Όχι, ένα προσωπικά. Εστάλει στην παραγωγή.
0: Στην παραγωγή, ναι.
1: Ναι. Και στην Αγαθή Δημητρούκα.
0: Η οποία είναι από εδώ, να πούμε, η κυρία Δημητρούκα.
1: Μπράβο. Ναι, μπράβο, ναι, η Αγαθή, ναι. Και σε ένα εξώδικο να μην υποθεί τραγούδια του Γκάτσο. Ήταν βραδιά του Γκάτσο σε μουσική του Μάνου Χατζηδάκη.
0: Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Είναι εξωφρενικό, γιατί μπορεί να διανύουμε το έτος Χατζηδάκη, αλλά τους στίχους.
1: Ο μεσός Χατζηδάκης είναι Γκάτσος.
0: Αυτό. Με προλάβατε.
1: Ναι, είναι τραγικό αυτό το λυπητερό, ας πούμε.
0: Και φυσικά εσείς στη σκηνή, φαντάζομαι, το μάθατε αυτό. Τι έκανε το κοινό εκεί, πώς λειτουργήσατε και ο ίδιος?
1: Το κοινό αντέδρασε καταπληκτικά. Εγώ απέγγειλα το στίχο του Γκάτσου χωρίς τη μουσική του, για να μην έχουμε προβλήματα η παραγωγή και εγώ από ο ίδιος, για η Αγαθή, και ο κόσμος συγκινήθηκε, τραγούδισε μαζί μου το τραγούδι,
0: ναι.
1: Χωρίς μουσική, χωρίς τίποτα. Ήταν καταπληκτικό. Αυτό είναι.
0: Θα κάνετε το ίδιο και στην Αμφιλοχία, θέλετε να το τραγουδήσω εγώ?
1: Όχι, θα το τραγουδάω συνέχεια, δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Το λέω με την έννοια, ξέρετε, δεν μπορώ να το διανοηθώ, γιατί εσείς είστε ένας άνθρωπος που έχει μιλήσει για τον Νίκο Γκάτσο. Τον ζήσατε από κοντά και θέλω να μου μιλήσετε εσείς ο ίδιος πώς βιώσατε τον Νίκο Γκάτσο, δηλαδή έναν άνθρωπο υπέροχο. Φαίνεται μέσα από τους στίχους.
1: Δεν υπάρχει λέξη να χαρακτηρίσω τον Γκάτσο.
0: Ναι.
1: Όχι υπέροχο, ήταν ένας σοφός άνθρωπος. Σοφός. Με το καλύτερο που ταξίδι στη ζωή το κάνει με τον Γκάτσο από την Αθήνα μέχρι το Αγρίνιο. Αυτό το παθήνα με νιαλισμό είναι το. Ήταν ως απαστράτια, τραγουδήσαμε. Λοιπόν, και ήταν ένα ταξίδι που δίργησε ένα 24ωρο. Και γύρισα με νύχτα με τον Γκάτσο δίπλα μου και να μου αφηγείται και να μου λέει ιστορία και να γίνει. Και. Λοιπόν, είναι το ταξίδι της ζωής μου ήταν αυτό.
0: Ναι, γιατί νομίζω έχετε και ένα βιβλίο που έχετε γράψει 55 χρόνια, θυμίστε το μου λίγο, που μιλάτε για την πορεία σας και για όλα αυτά.
1: Ο Γκάτσο ήταν στην αρχή, ήταν ο άνθρωπος που με στήριξε όσο κανείς άλλο. Τίποτε σε δεν με είδε, ας πούμε.
0: Πώς έγινε αυτό, δηλαδή, πώς τον εμπνεύσατε έναν άνθρωπο, τι σας έλεγε?
1: Με το που γνωριστήκαμε. Γνωριστήκαμε στο γύρισμα μιας ταινίας. Στο ένα σημάκα στα Σαλόνια.
0: Ναι.
1: Νομίζω, ναι. Που εκεί λέω ένα τραγούδι, έγραψε τη μουσική ο Δήμος ο Μούτσης. Και εκεί λέω ένα τραγούδι, εγώ το με ένα παράπονο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εκεί γνώρισα τον Γκάτσο πρώτη φορά. Και αυτή η γνωριμία μας, εκείνη τη στιγμή, έπρεπε να είναι αιώνια από αυτό.
0: Πόσο ετών ήσασταν τότε, κύριε Μητσιά?
1: Ήταν 20 ετών ήμουν.
0: Ένας νέος, πολύ νέος άνθρωπος.
1: Λοιπόν, από τότε με τον Γκάτσο να είμαστε. Να είναι πρόσωπο, σαν πατέρα μου, σαν όλα στη ζωή μας, ο Γκάτσο.
0: Τρομερό. Και έχετε πει απίστευτα τραγούδια που έχουν περάσει στη συνείδηση όλων των ανθρώπων, ακόμη και σήμερα.
1: Πάρα πολύ σημαντικά τραγούδια έχω πει. Πολύ σημαντικά. Νιώθω με αυτόν όχι τυχερό, σούπερ τυχερό που γνώρισε τον Κάτσο στη ζωή μου. Τον ευγνωμονώ.
0: Είχα διαβάσει παλαιότερα σε κάποια συνέντευξη που είχατε πει ότι ήσασταν αποφασισμένος να ακολουθήσετε αυτό το δρόμο με το τραγούδι. Ξέρετε, έχετε και μια ιδιαίτερη χρειά στη φωνή σας.
1: Κοιτάξτε, από μικρό παιδί τραγούδουσα. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να κάνω τίποτα άλλο στη ζωή μου παρά να γίνω τραγουδιστής. Ό,τι και να έκανα πάνω ήταν μέσω τραγουδιού. Μοιραίος λοιπόν. Έγινα επαγγελματία τραγουδιστή.
0: Ταλαιπωρηθήκατε αλήθεια μέχρι να πείτε ότι ρε παιδί μου, μου εμπιστεύονται κάποιοι άνθρωποι τα τραγούδια τους, εμπιστεύονται τη φωνή μου.
1: Από την αρχή δεν με είπα ότι εγώ είμαι. Στην αρχή ξεκίνησα μόνο και μόνο στις μπουάτες Θεσσαλονίκη. Τι μου συγχωροδία, μετά πήγα στην μπουάτη για να πάρω ένα πακέτο τσιγάρα που ήταν και την εποχή, ας πούμε. Δεν είχα να φάω. Έτσι ξεκίνησα για 5 και 10 τραγουδάκια για να επιβιώσω. Μετά κατάλαβαν μερικοί ότι είχα κάποιο ταλέντο και πήραν στην Αθήνα. Αυτό είναι.
0: Το εξελίξατε, δουλέψατε πάνω σε αυτό όμως. Δηλαδή δεν είπατε έχω ένα ταλέντο και εντάξει θα πορευτώ με αυτό.
1: Όχι βέβαια. Είχα προεργασία εγώ πριν στη βυζαντινή μουσική. Είτε από μικρό παιδί έψαλμα. Καταλάβατε. Το τραγούδι μου πάει και πιο εύκολο πράγμα σε σχέση με τη βυζαντινή μουσική.
0: Αλήθεια, γιατί έχετε δίκιο, γιατί η βυζαντινή μουσική είναι κάτι διαφορετικό, ιδιαίτερο και δεν το συζητάμε. Ένα τροπάριο που σας συγκινεί ιδιαίτερα ποιο είναι? Να σας έπιασα τώρα.
1: Ναι, την μεγάλη εβδομάδα, την μεγάλη πέμπτο βράδυ που είναι τα 12 Ευαγγέλια. Με συγκινεί το 11ο Ευαγγέλιο, εκεί που είναι ο Χριστός σταυρωμένος, θα έχουν σταυρώσει και... πάει η μητέρα του νύχτα, πάει πήγε η μητέρα του η Παναγία και είναι σταυρωμένα και είπε λέει, το καταπληκτικό τροπάριο Ιέ μου, πού έδισε το κάλος.
0: Πόπο συγκλονιστικό να τρίχεζε, ναι πραγματικά.
1: Είναι πολύ ωραίο το τροπάριο και η πιθανή μουσική είναι καταπληκτικό εκεί, όταν βλέπει τις αλτάδες, θυμάμαι πάνω στο Θεσσαλονίκη, η φοβερή τις αλτάδες, ο Καραμάνης και ο... Το ψάχνω λοιπόν, θυμάμαι ότι πιάνε κλάματα.
0: Ένας τραγουδιστής σήμερα, ξέρετε, μου κάνει εντύπωση το εξής, το πω μαλλιάς. Να πείτε στα νέα παιδιά σήμερα που θεωρούν ότι εύκολα μπορούν να τραγουδήσουν επειδή μπορούν να κάνουν μια επιτυχία. Δεν ξέρω.
1: Δεν έχω καμιά συμβολή να πω, να τραγουδάνε αυτά που τους αρέσουν, τίποτα άλλο. Να μην δέχονται πιέσεις από άλλους. Δεν έχω να πω τίποτα από την συμβολή. Να πούν αυτά που τους αρέσουν, να μην εύκολα έρθουν από τα πράγματα.
0: Και δηλαδή θεωρείτε ότι μπορεί και η ελληνική μουσική σκηνή σήμερα να είναι ευπεπτή ελληνική μουσική? Θα θέλατε ή μπορείτε μπορούμε να περιμένουμε και κάτι διαφορετικό?
1: Κοιτάξτε, πάντα υπάρχουν εξαιρετικοί τραγουδιστές που λένε ωραία τραγούδια, πάντα, αλλά η μάζα είναι πολύ εύπεπτα τραγούδια. Η μάζα, όλο το.
0: Ναι.
1: Πάντα υπάρχουν εξαιρετικοί όμως.
0: Βέβαια υπάρχει. Είστε ένας άνθρωπος που έχετε διαγράψει μια τεράστια πορεία όσον αφορά τουλάχιστον το τραγούδι και όχι μόνο, αλλά αυτό που σας εμπνέει μέρα με τη μέρα, τι μπορεί να είναι? Υπάρχει κάποιο όνειρο ίσως που θα θέλατε να πραγματοποιήσετε?
1: Καλά, όλοι έχουμε όνειρα να κάνουμε, αλλά εγώ είμαι ευχαριστημένος από τους ανθρώπους που μόλις έμαθα τη δουλειά μου, τον Χατζηδάκη και τον Κάσο, τον Μούτσι, τον Δήμο. Εκεί

0: Θεό ευχαριστώ. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Καταλάβω.
1: Βεβαίως. Θέλω να μου πείτε ένα τραγούδι.
0: Τον ευχαριστώ τον Παπαδόπουλο, τον κύριο Νικολακόπουλο, άνθρωποι του πνεύματος, άνθρωποι που ο Γκάτσος με πρώτο τραπέζι του, τον Ελίτη, την τύχη να φάμε τον Ελίτη μαζί και με τον Γκάτσο. Αυτά είναι σημαντικά πράγματα για εμένα στη ζωή.
1: Πέστε μου κάτι σας παρακαλώ, ένα από τα τραγούδια ή κάποια από τα τραγούδια, ας πούμε, που δεν μπορείτε να ξεπεράσετε, σας συγκινεί κάθε φορά που μπορεί να το τραγουδάτε, ή τα τραγούδια που σας ζητά ο κόσμος, ποιο έχει πιο ψηλά, και εσείς και ο κόσμος?
0: Μ' αρέσει πολύ, πάρα πολύ το Τσάμικο, ο Μάνο Χατζηδάκη και τον Νίκο Κάτσο, γιατί είναι όλη η Ελλάδα εκεί. Είναι ένα τραγούδι, όπως γράψανε, καλύτερο και από τον εθνικό ύμνο ακόμη. Γιατί ο Γκάτσος έχει την ικανότητα να είναι ο πιο περιεκτικός ποιητής στην Ελλάδα, δηλαδή μέσα σε τρεις στίχους να λέει όλη την ιστορία του ελληνισμού. Άλλοι θέλουν 200 σελίδες τώρα να γράψουν, ο Γκάτσος μέσα σε τρεις στίχους θα έλεγε όλα. Λοιπόν, το Σάμικο είναι ένα συγκλονιστικό ποίημα του Γκάτσου.
1: Θυμάστε ένα στίχο, έτσι που σας που αγαπάτε, έτσι όπως το λέτε, να μας πείτε?
0: Το τραγούδι το ξερνούλι. Κακοτράχα, λαγαβούνα, με το σουράβλι και το ζουρνά, πάνω στην πέτρα την αγιαζεμένη, χορεύουν τώρα τρεις αντριωμένοι, ο Νικηφόρος και ο Διγένης, και ο γιος της Άννας της Κομνίνης. Ο υπέροχος Γκάτσος.
1: Τι λέτε τώρα, καταλάβατε γιατί σας το έκανα αυτό? Μήπως σας πιάσω και μου το πείτε ακαπέλα?
0: Είναι πρωινή η ώρα για μένα.
1: Είδατε πόσο πονηρή μπορεί να είμαι. Κλείνοντας, πραγματικά σας το λέω, θα πω ότι ο κόσμος που έχω επικοινωνήσει, ας πούμε, που λέμε, μου λένε, ρε παιδί μου, ότι περιμένουν να σας ακούσουν αύριο το βράδυ στην Αμφιλοχία, έτσι, με πολύ χαρά.
0: Με χαρά μεγάλη.
1: Να πούμε ότι αύριο 9 ώρα το βραδάκι θα τα πούμε στο Απανέμι στην Αμφιλοχία, έτσι.
0: Okay.
1: Ζωντανά, να το ευχαριστηθούμε όλοι. Σας περιμένουμε. Την καλημέρα μας.
0: Καλημέρα και από μένα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα μου σε όλους. Να είστε καλά.

συνεχίσουμε και να δούμε και κάποιες οικονομικές ειδήσεις τώρα. Είναι στην τελική ευθεία οι πληρωμές συντάξεων Αυγούστου για τους μισθωτούς και τους μη μισθωτούς, για τους συνταξιούχους που υπάγονται στον ΟΑΕ, τον ΟΓΑ και το ΕΤΑ, καθώς και όσους συνταξιοδοτήθηκαν από 1η Ιανουαρίου του 2017 και μετά μέσω του ΕΦΚΑ. Οι συντάξεις Αυγούστου που καταβλήθηκαν χθες 3η 28 Ιουλίου, την ίδια μέρα πληρώθηκαν και αντίστοιχες επικουρικές συντάξεις. Κανονικά το δεύτερο κύμα πληρωμών από τον ΕΦΚΑ είναι προγραμματισμένο να γίνει αύριο, ωστόσο τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα από σήμερα μετά τις 5, από αύριο μάλλον, μετά τις 5 το απόγευμα ή και σήμερα, ίσως θα το δείτε όλο αυτό.

Έκτακτο επίδομα παιδιού θα πάρουν 150 ευρώ μέσα στον Αύγουστο οι δικαιούχοι. Είναι η συμπληρωματική καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ ένα παιδί, η οποία αφορά συγκεκριμένες οικογένειες που δεν συμπεριλήφθηκαν στην πρώτη πληρωμή του Ιουνίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι 31 Αυγούστου. Τώρα, η νέα πίστοση δεν αποτελεί νέο κύκλο επιδόματος ούτε απαιτεί υποβολή νέας αίτησης, αλλά αφορά δικαιούχους που για συγκεκριμένους λόγους δεν είχαν ενταχθεί στην αρχική εκαθάριση. Βασικοί δικαιούχοι, θα σας πω, της συμπληρωματικής πληρωμής είναι οι οικογένειες που απέκτησαν παιδί από 1η Γενάρη του 25 και τις 31 Ιουλίου μέχρι 26. Στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις η ενίσχυση δεν καταβλήθηκε αρχικά, επειδή το νεογέννητο δεν μπορούσε να εμφανιστεί στη φορολογική δήλωση του προηγούμενου χρόνου ή δεν είχαν ολοκληρωθεί απαραίτητες διοικητικές διαδικασίες.

να σας ευχαριστήσουμε πολύ που λέτε που μας ακούσατε και σήμερα και ακούσαμε και το Μανώλη το Μητσιά λίγη ώρα πριν. Θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός αύριο το πρωί γύρω στις 9 και κάτι. Μέχρι να τα ξαναπούμε λοιπόν, τα φιλιά μας και την καλή

0: Είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Αποκτήσέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
1: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
0: Στην Καψιόχας Mobility, 5ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
2: Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
2: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα παιδιά!
3: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
5: Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
8: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
10: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
11: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
12: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση, δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
11: Χατζηφραγκέτα,

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.
1: Μια γυναίκα άμεσα σε όλη την Ελλάδα.
0: Σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
2: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
2: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
2: Ζήσε την εμπειρία.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
3: Σκέψου, πρακτικά.
5: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γράμμες. Σήμερα είναι Τετάρτη, 29 Ιουλίου και είμαστε εδώ όπως κάθε μέρα μαζί σας στην πρώτη ενημερωτική συχνότητα της Ετωλακαρνανίας για να δούμε μαζί τα βασικότερα σημεία της επικαιρότητας.

Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι χθες στη Βουλή, έτσι για να μην πλήξουμε, πλησιάζοντας προς την περίοδο, καθότι σε λίγες μέρες θα κλείσει η Βουλή και για τις θερινές διακοπές. Για να μην πλήξουμε λοιπόν, είχαμε ωραία πράγματα με την συμπεριφορά του Δημήτρη Κυριαζίδη, ο οποίος παραπέμπεται για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά στην Επιτροπή Δεοντολογίας με απόφαση του Προέδρου της Βουλής, του κυρίου Νικήτα Κακλαμάνη. Εκεί θα εξεταστούν τα όσα είπε στην Ολομέλεια ο βουλευτής κατά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου και θα αποφασιστεί αν τυχόν θα υπάρξει συνέχεια σε αυτό το επεισόδιο με συνέπειες για τον ίδιο, ο οποίος χθες με όσα δήλωσε φέρεται να φλέρταρε εκ νέου με τη διαγραφή του από τη Νέα Δημοκρατία. Το επίδικο της υπόθεσης ήταν να θυμηθούμε την επίθεση που είχε κάνει ο κύριος Κυριαζίδης πριν από μερικούς μήνες, όταν βρίσκονταν στο βήμα της Βουλής η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, και εκείνος αγανακτώντας για το γεγονός ότι είχε ξεπεράσει το χρόνο της, το χρόνο ομιλίας που δικαιούνταν, και εκείνη τη στιγμή που εκείνοι αναφέρονταν στα παιδιά, στους μαθητές που παρακολουθούσαν από τη συνεδρίαση της Βουλής από το θεωρείο, της είπε ανάμεσα στα άλλα «κάνε και κανένα παιδί». Και χθες μας διευκρίνησε ότι αυτό ήταν η ευχή του να κάνει κανένα παιδί και όχι κάτι άλλο, ας πούμε. Λοιπόν, χθες βγήκε και από πάνω, επιχείρησε τουλάχιστον να βγει και από πάνω ο κύριος Κυριαζίδης, λέγοντας ότι παρερμηνεύθηκε η ευχή του. Τώρα δεν είναι και ο πιο ευγενικός τρόπος να ευχηθείς κάτι, αυτό το κάνει και κανένα παιδί, και τέλος πάντων, επειδή είναι πολύ προσωπικό ζήτημα κάτι τέτοιο, δεν του πέφτει και λόγος του καθενός για το αν κάνει, θέλει ή δεν θέλει να κάνει παιδιά ο άλλος. Τέλος πάντων, βρήκε ένα πάτημα να ισχυριστεί ότι τάχα παρερμηνεύτηκε η δίθεν ευχή του και άρχισε μετά την κλασική αντιπαράθεση που έχουμε δει και άλλες φορές. Επί 1,5 χρόνο είπε ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου μας έβριζε και μας έλεγε δολοφόνους, παιδεραστές και δεν μιλούσε κανείς. Η ίδια έχει ζήσει μέσα στη Χλειδή κτλ. Με αποτέλεσμα η κατάσταση να ξεφύγει, να υπάρξουν στη συνέχεια αντεκκλήσεις, να βρεθεί σε δύσκολη θέση υπουργός που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στα έδρανα της Βουλής, η κυρία Μενδώνη, και τελικά να αποχωρήσει από την αίθουσα. Υπήρξαν παρεμβάσεις και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, χαρακτηρίζοντας ντροπιαστικά τα όσα ανέφερε ο κύριος Κυριαζίδης, και τώρα μένει να δούμε τα περαιτέρω για την περίπτωσή του στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής.

Λοιπόν, τώρα, ένα άλλο θέμα που έρχεται έτσι στα απόνερα της δεξίωσης στο Προεδρικό Μέγαρο για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας είναι τα όρια που θέλει να θέσει η Έλενα Κρήτα και έχουν πολύ ενδιαφέρον γιατί εξαπέλυσε χθες μια επίθεση προσωπικά στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας λέγοντας ότι θα κυνηγήσει το θέμα γιατί η συγκεκριμένη εκδήλωση έτσι όπως έχει εξελιχθεί έχει χάσει λέει το νόημά της, δεν είναι γιορτή της Δημοκρατίας. Είπε χαρακτηριστικά ότι και μεταφέρω τώρα μοταμό την έκφραση της κυρίας Ακρίτα, η ουσία λέει είναι ότι εμείς τα παιδιά των αντιστασιακών, εμείς που κάναμε τους δικούς μας αγώνες, δεν μπορούμε να συγχρονιστούμε με τα ορφανά του Πατακού. Λυπάμαι, αλλά εγώ τα λέω έξω από τα δόντια, πρόσθεσε η κυρία Κρήτα, με ανθρώπους που έσερναν τα νιάτα τους πίσω από τους Παπαδόπουλους με τσεκούρια, με τη Λατινοπούλου, ούτε το κυρία δεν βάζω μπροστά, και με έναν πρόεδρο της Δημοκρατίας ο οποίος δεν έχει κάνει τίποτα στη ζωή του και έβγαινε στη Βουλή και έβριζε τον Νίκο Μπελογιάννη, δεν μπορούμε να έχουμε καμία σχέση. Και πότε γίνονταν σωστά η γιορτή της Δημοκρατίας? Γίνονταν, λέει η Ακρίτα, για να έχουμε και το καλό παράδειγμα του τι θέλει να γίνεται. Γίνονταν, λέει, όταν ήταν πρόεδρος ο Κάρολος Παπούλιας. Ο Κάρολος Παπούλιας, γιατί λέει τότε, και το θυμάμαι, λέει, από τη μητέρα μου που πήγαινε, που γινόταν σε μία κλειστή αίθουσα η δεξίωση και ήταν εκεί όλοι οι αντιστασιακοί, οι εξορισμένοι, οι φυλακισμένοι, η πολιτική ηγεσία βεβαίως, χωρίς τις συζύγους τους, τους πρόσφεραν μία πορτοκαλάδα ή ένα κρασί και τελείωνε. Τώρα, λέει, έβαλε και τις συζύγους. Και θα το κυνηγήσω το θέμα για να δω στη διάβγεια, λέει, πόσο κόστησαν τα 1700 άτομα με τα ακριβά κρασιά και τους μεζέδες με το Σολωμό. Λοιπόν, δεν θέλει να πηγαίνουν οι της πολιτικής ηγεσίας με τις συζύγους τους. Θα πηγαίνει ο καθένας μόνος του. Έτσι, δεν το θέλει η Ακρίτα. Αλλά επειδή πετάει έξω τις συζύγους, να πω κι εγώ ότι και τα παιδιά των αντιστασιακών δεν έχουν κανένα κληρονομικό δικαίωμα πάνω στη δημοκρατία και στην αντίσταση. Ο αντιστασιακός είναι ο αντιστασιακός, αυτός που εξορίστηκε, αυτός που φυλακίστηκε, αυτός που βασανίστηκε από τη Χούντα, βεβαίως. Να πάει αυτός, ας πούμε η μητέρα, δεν ξέρω την ιστορία της εγώ προσωπικά, γιατί η ιστορία αυτής της περίοδου έχει καμιά δεκαπενταριά εκδοχές στην Ελλάδα και έτσι έχω επιλέξει να μην διαβάσω καμία. 15 κόμματα, 20 κόμματα έχουμε, έχει το καθένα το δικό του βιβλίο, επομένως δεν υπάρχει νόημα να ασχοληθείς, γιατί ο καθένας λέει τα δικά του, παραποιώντας βεβαίως αυτή καθε αυτή την ιστορία. Εγώ την ιστορία της μητέρας της κυρίας Ακρίτας δεν την ξέρω, αλλά δέχομαι ότι υπήρξε αντιστασιακή και καλώς εκαλείτο στην δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Η Έλενα Ακρίτα τι δουλειά έχει εκεί, ας πούμε, ως κόρη αντιστασιακού? Τι είναι αυτό, κληρονομικό δικαίωμα αποκτήσαμε τώρα στην ιστορία και στην αντίσταση? Γιατί αυτό δεν ακούγεται και πολύ δημοκρατικό.

τώρα πάμε να αλλάξουμε θέμα, να πάμε λίγο στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο εν ώψη της νέας αγωνιστικής σεζόν κάνει μεταγραφές, όπως κάνουν τώρα οι ομάδες στο ποδόσφαιρο, έτσι. Εντάξει, δεν θα σας πω, κάνει και ο Πανετολικός, ετοιμάζει λέει χτυπήματα, αλλά δεν θα πάμε εκεί τώρα, θα μείνουμε στο ποδοσφαιρικό παύλα πολιτικό του πράγματος, γιατί στο ΠΑΣΟΚ εντάχθηκε με απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη ο κύριος Χουρδάκης, ο μέχρι πρότινος ανήκων στην πλευρά της Ζωής Κωνσταντοπούλου και της πλεύσης Ελευθερίας. Εντάχθηκε λοιπόν επίσημα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Να θυμίσω ότι ήταν ένας από τους πρώτους που ανεξαρτοποιήθηκε, ο Μιχάλης Χουρδάκης, ο οποίος εξελέγει για πρώτη φορά βουλευτής τον Ιούνιο του 2023 με την πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Ωστόσο δεν άντεξε από ό,τι φαίνεται και πολύ, γιατί λίγους μήνες αργότερα ανεξαρτοποιήθηκε, δηλαδή δεν έκλεισε ούτε 6 μήνες βουλευτής με την Ζωή Κωνσταντοπούλου, και στη συνέχεια ανακοίνωσε την ένταξή του στο κίνημα της Δημοκρατίας, τους δημοκράτες τώρα του Στέφανου Κασελάκη, αλλά έφυγε και από εκεί και τελικά βρέθηκε η στέγη για αυτόν στο ΠΑΣΟΚ. Τώρα, το ζήτημα που ανοίγει από ό,τι φαίνεται στο ΠΑΣΟΚ είναι ότι ψήνονται και άλλες μεταγραφές στο παρασκήνιο. Γίνεται μια μεγάλη κουβέντα για στελέχη, όπως για παράδειγμα η κυρία Νίνα Κασιμάτη, αλλά και άλλα πρώην στελέχη από ό,τι φαίνεται του ΣΥΡΙΖΑ.

Στο ποδόσφαιρο πληρώνουν κανένα δημοσίευμα εκεί οι μανατζαρέοι και λένε ότι, ξέρω εγώ, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον τάδε παίχτη, και δεν ισχύει. Κάπως έτσι συμβαίνει και στην πολιτική, να ξέρετε. Τέλος πάντων, το μόνο βέβαιο είναι ότι έχουμε μία σκέψη. Είναι προφανές ότι έχουμε μία σκέψη προς τα εκεί, αλλά υπάρχει και μία αντίθετη φωνή. Κάποιες, τέλος πάντων, αντίθετες φωνές μέσα στο Πασόκ που εκφράζουν ένα προβληματισμό στην μεταγραφολογία, με τη λογική ότι ίσως να μην είναι και το καλύτερο πολιτικό μήνυμα να ανοίξουμε τις πόρτες του κόμματος σε στελέχη, για παράδειγμα, που ενδεχομένως δεν θέλει να εντάξει ο Αλέξης Τσίπρας στο δικό του νέο εγχείρημα, στο δικό του κόμμα, στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Βεβαίως, αν αυτές οι αντίθετες φωνές, ας πούμε, μέσα στο Πασόκ που κάνουν μια τέτοια σκέψη, και να το πω τώρα έτσι λίγο ευγενικά, λένε «Μα καλά, θα πάρουμε τα ορφανά του Τσίπρα στο κόμμα, τι δουλειά έχουμε με τα ορφανά του Τσίπρα», αν θέλουν να πάρουν αυτούς που θέλει ο Τσίπρας στο κόμμα του. Δεν ξέρω ποιους θέλει, αλλά φαντάζομαι κάποιος θα θέλει στο κόμμα του. Λοιπόν, όπως γίνεται και στο ποδόσφαιρο, που ανεβαίνει η τιμή του υπομεταγραφή ποδοσφαιριστή, να πάνε και οι δυο τους να κάνουν τις προσφορές, τη δημοπρασία, έτσι, αλλά ούνα, αλλά ντουέ, αλλά τρέ, και να δουν ποιον θα πάρουν στο τέλος.

Να έρθουμε και στο κυβερνητικό στρατόπεδο για να πούμε ότι από την περιοδία έτσι του Κυριάκου Μητσοτάκη εκεί στη Λέρο αντιλαμβάνεται κανείς ένα μήνυμα που θέλει να περάσει ο Πρωθυπουργός. Βεβαίως, επειδή βρίσκονταν και σε ένα νησί του Ανατολικού Αιγαίου, μίλησε για το ζήτημα του μεταναστευτικού, παίζει με την ατζέντα της ασφάλειας, η αλήθεια είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κυρίως κιόλας αν θέλετε και παρεπιπτόντως μετά την πρόσφατη συνάντηση που είχε με τον Αυστριακό Καγκελάριο και τις διεργασίες που γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την πιθανότητα δημιουργίας ενός κέντρου μεταναστών στην Αφρική. Υπάρχουν συζητήσεις από ό,τι φαίνεται με κάποιες χώρες. Λοιπόν, πήγε σε μια επίμαχη περιοχή που έχει ταλαιπωρηθεί από τον μεταναστευτικό, επομένως έπαιξε με την ασφάλεια και όσο αναφορά τα εσωτερικά, παίζει λίγο με τις κορδέλες, με τα εγγένεια, με τις υποδομές ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί αναφέρθηκε έτσι με ιδιαίτερα λόγια στην αποκατάσταση εκεί του νοσοκομείου της Λέρου, του κέντρου υγείας της Λέρου, με χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, και στις δηλώσεις του έπαθε Άδωνη Γεωργιάδη ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μίλησε και αυτός για την μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του ΕΣΥ από συστάσεως.

Τώρα βέβαια το να επιχειρεί κανείς να δώσει μια ιστορική διάσταση στα όσα πράττει τέλος πάντων και στις παρεμβάσεις που κάνει, εντάξει, οκ, δεν είναι κακό με την έννοια, βρε παιδί μου, πώς να το πω, ίσως και θεολογικά μπορεί να μην είναι αμαρτία βέβαια κάτι τέτοιο, αλλά είναι και λίγο αυτάρεσκο, βρε παιδί μου, ξέρεις, να προσπαθείς να δώσεις μια ιστορική διάσταση. Το έκανες, το ανακαίνησες, έφτιαξες ένα καινούριο νοσοκομείο, εντάξει, ο κόσμος θα το δει. Τυφλός δεν είναι, εκεί που δεν υπήρχε κάτι σηκώθηκε ένα νοσοκομείο καινούριο. Μπράβο και πολύ καλά. Αλλά τώρα το να επιχειρούμε να κάνουμε έτσι συνεχώς μια ιστορική διάσταση σε όλες τις παρεμβάσεις.

Λοιπόν, τώρα να πάμε στο γεγονός ότι χθες ο Αλέξης Τσίπρας μας παρουσίασε τον Αριστοτέλη. Τον Αριστοτέλη. Έτσι. Τον Αριστοτέλη. Γιατί τον Αριστοτέλη? Για τη διοικητική μεταρρύθμιση της χώρας με βαθύτερο στόχο την ουσιαστική, λέει, αποκέντρωση, ο Αλέξης Τσίπρας. Και δανειζόμεθα τώρα το όνομα του αρχαίου Ελλήνου φιλοσόφου με τη λογική ότι υπήρξε, τουλάχιστον στην κλασική περίοδο θα έλεγε κανείς, ο πιο πολιτικός φιλόσοφος στην αρχαία Ελλάδα. Νομίζω το ξέρουμε και τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες εκεί στη θεωρητική κάνουν ακόμα τα πολιτικά του Αριστοτέλη. Μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, κάποια περίοδο πέφτανε επανελειμμένος τέτοια κειμενάκια στις πανελλήνιες, τέλος πάντων. Λοιπόν, και έτσι λοιπόν, παιδιά, από τον Καλλικράτη που ισχύει σήμερα, τον Κλεισθένη που επιχείρησε να κάνει ο Τσίπρας στη δικιά του διακυβέρνηση με το ΣΥΡΙΖΑ 15-19, θα πάμε, λέει, στον Αριστοτέλη. Θα πάμε στον Αριστοτέλη και εδώ οφείλω να κάνω μια διόρθωση σε σχέση με χθες, γιατί ο Αριστοτέλης τώρα στην αυτοδιοίκηση, εκτός από διάφορα πράγματα που θα εμβαθύνουν την αποκέντρωση, περιλαμβάνεται στο σχέδιο του ο Τσίπρα και η κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων, πρέπει να πούμε, θα φέρει όχι λιγότερους αλλά περισσότερους δήμους. Έκανα λάθος που έκανα αυτή την αναφορά χθες, δεν το είχα προσέξει καλά, ζητώ συγγνώμη και το διορθώνω ευθύς αμέσως. Ο Αλέξης Τσίπρας επικαλέστηκε τα ευρωπαϊκά δεδομένα, γιατί, λέει, ο μέσος όρος του πληθυσμού εκάστου δήμου στην Ελλάδα είναι περίπου στις 30.000 πληθυσμό, ενώ στην Ευρώπη, λέει, ο μέσος όρος για τους 90.000 δήμους σε όλη την Ευρώπη είναι στους 6-7.000. Επομένως χρειαζόμαστε 100 έως 150, λέει ο Αλέξης Τσίπρας, περισσότερους δήμους. Άρα από τους 325 που έχουμε σήμερα θα πάμε περίπου στους 480 maximum, περίπου.

τώρα βέβαια υπάρχει ένα ερώτημα, επειδή ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε πάρα πολύ για το ζήτημα της αποκέντρωσης των αρμοδιοτήτων, των πόρων κτλ. Υπάρχει ένα ερώτημα για ποιο λόγο αυτά δεν έγιναν με τον Κλισθένη που έφερε με πρωθυπουργό τον ίδιο η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 15-19, γιατί ο Κλισθένης, όπως θυμόμαστε πάρα πολύ καλά, επικεντρώθηκε κυρίως σε αλλαγές στο εκλογικό σύστημα της αυτοδιοίκησης, με την απλή αναλογική, με τις κοινοτικές εκλογές και την ξεχωριστή κάλπη για να ψηφίσουμε κοινοτάρχη στις κοινότητες και όλα τα σχετικά. Αυτό είναι ένα ερώτημα που θα έπρεπε ίσως να το απαντήσει ο ίδιος. Φαντάζομαι δεν θα του τεθεί τόσο εύκολα, επομένως το ξεπερνάω κι εγώ και πάω τώρα στο δημιουργικό κομμάτι, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το χωροταξικό. Έτσι, σου δίνει την ψευδέστηση, βρε παιδί μου, ότι έχεις ένα χάρτη, έχεις βάλει κάτω ένα χάρτη και είσαι κάτι σαν τον Ναπολέοντα, ας πούμε, ή ξέρω εγώ, σαν κάποιο Ρωμαίο αυτοκράτορα και μετακινείς για αιώνες, αλλάζεις τα σύνορα των Δήμων κτλ. Είναι ωραίο, εμένα μου αρέσει, το γουστάρω πολύ αυτό. Λοιπόν, αφού λέει 150 έως 150 περισσότερους Δήμους σε όλη τη χώρα, εδώ στην Ετωλακαρνανία για παράδειγμα. Να μην πάρουμε 2-3 από αυτούς τους 150 που είναι και ο μεγαλύτερος νομός σε έκταση. Λοιπόν, θα σας τα κάνω τα πράγματα συγκεκριμένα για να ξέρετε τι υπόσχεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Θα πάμε λοιπόν, παιδιά μου, καλά σε 3 επιπλέον δήμους, λέω εγώ τώρα, στην Ετωλοκαρνανία. Θα κάνουμε έναν δήμο βορείου και έναν νοτίου Τριχονίδας, γιατί το Αγρίνιο τώρα, αυτό το μεγαθύριο που φτιάξανε με τον Καλλικράτη, που είναι ο μισός νομός με τις 10 δημοτικές ενότητες, είναι too much, οπότε θα το ψαλιδίσουμε λιγάκι. Λοιπόν, θα κάνουμε εκεί την παραβόλα με το καινούριο και το πανετόλιο του Στεστιής, ένα δήμο βορείου Τριχονίδας, ένα δήμο νοτίου Τριχονίδας, το Ναράκινθο με τη Μακρινία, μπορεί να κοτσάρουμε και το Αγγελόκαστρο ενδεχομένως, λέω εγώ τώρα, και θα έχουμε 2 δήμους. Το είχαν συζητήσει και παλιά οι Πασόκοι όταν φτιάχνανε τον Καλλικράτη, αλλά επειδή είχαν τα δικά τους τα εσωτερικά τότε, εκείνη την περίοδο είχαν διάφορα εσωτερικά ζητήματα οι βουλευτές με κάποιους αυτοδιοικητικούς, με τον Τραπεζιώτη εδώ στο Αγρίνιο κτλ. Δεν το κάνανε, το ψιλοσυζητήσανε, αλλά δεν το κάνανε. Πήγανε στο μοντέλο του Μεγάλου Αγρίνιου. Τώρα ο Τσίπρας θα το αλλάξει αυτό, θα μας φέρει 2 δήμους στην Τριχονίδα. Και έναν τρίτο ακόμα που είπα 2-3, πού να το βάλω τον τρίτο, να κάνουμε και ένα δήμο ας πούμε στα Κράβαρα. Να κρατήσουμε την Ναύπακτο με το Αντίριο, το παραλιακό κομμάτι, δήμος Ναυπάκτου, και το ορεινό κομμάτι όλο, έτσι, να το κάνουμε και ένα δήμο ανεξάρτητο, δήμος Κραβάρων, για να τελειώνει η ιστορία.

Σήμερα βέβαια στην εκδήλωση χθες του Τσίπρα για την αυτοδιοίκηση μαζεύτηκαν, η αλήθεια είναι, κάμποσοι αυτοδιοικητικοί, αλλά δεν μαζεύτηκαν παραδόξως όλοι όσοι στήριξε ο Αλέξης Τσίπρας στις προηγούμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Βεβαίως πήγε εκεί ο Χάρης Δούκας με το καπέλο φαινομενικά του Δημάρχου Αθηναίων, αλλά περισσότερο με το καπέλο του Πασόκου που φλερτάρει με τον Τσίπρα, κατέληξε η ιστορία, για πολλούς και διαφόρους λόγους, θα έλεγε κανείς. Πάντως ένα θετικό από όσα είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας, που θα το κρατήσω προσωπικά και θα το προσυπογράψω, είναι το γεγονός ότι του κάνανε, λέει, έκπληξη, γιατί είχε χθες τα γενέθλιά του, να το ευχηθούμε κι εμείς, έτσι, χωρίς πολλά πολλά όμως, γιατί σωστά το είπε ο Αλέξης Τσίπρας ότι μετά τα 50 τέτοιες επαιτίους καλό είναι να τις ξεχνάμε και να τις παραβλέπουμε, και με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, κάπως ντροπιάρικα κιόλας, ξέρεις πως κάναμε παιδάκια που ντρέπονται, ναι, κάπως ντροπιάρικα κιόλας ευχαρίστησε για την έκπληξη που του κάνανε και την τούρτα με το κεράκι.

Θα πάμε τώρα και στο διαφημιστικό μας διάλειμμα για να έρθουμε σε πολύ λίγο με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και τις ειδήσεις μας από τη Δυτική Ελλάδα και την Αιτωλά Καρνανία. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να δούμε και σήμερα. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι εδώ. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Smart και αρμονία.
1: Αρμονία και smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
2: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. 5 χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
3: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία.
4: Ποια?
3: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
0: και στο www.lavaenergy.gr.
2: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
0: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
5: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
5: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
0: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
0: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
6: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
0: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
6: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
0: Τηλέφωνο 697-3300-961.
6: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.

Επανερχόμαστε στην εκπομπή μας μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είσαστε πάντοτε συντονισμένοι στο Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γραμμές. Θα συνεχίσουμε μαζί ως τις 12 με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας ατζέντας. Καλημερίζουμε όσους συντονίζονται τώρα μαζί μας τους δέκτες τους. Μια ιδιαίτερη καλημέρα σε όσους μας ακούν και τυχαίνει να βρίσκονται καθοδόν. Και θυμίζω ότι και βεβαίως και μέσω του live streaming του σταθμού μας στο dytikafm.gr μπορείτε να μας ακούτε.

Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τα της τοπικής μας ατζέντας και να πούμε ότι τις τελευταίες ημέρες έχουμε εδώ στην περιοχή μας, εδώ στην Ετωλοακαρνανία, την καταγραφή από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, την καταγραφή κάποιων νέων κρουσμάτων σε διάφορα σημεία του νομού. Μια καταγραφή η οποία δείχνει ότι ξαφνικά, κάπως ξαφνικά, με δεδομένο δηλαδή ότι ας πούμε από τα μέσα της Άνοιξης μέχρι και πρόσφατα, μέχρι και τον προηγούμενο μήνα, τα κρούσματα που εντοπίζονταν ήταν συνήθως σε μονοψήφιο αριθμό, και όταν λέω μονοψήφιο εννοώ και κάτω από 5 κατά βάση, φαίνεται ότι υπάρχει ένα πισωγύρισμα τώρα με περισσότερα κρούσματα και κυρίως με μεγαλύτερη διασπορά, γιατί υπάρχουν κρούσματα που έχουν καταγραφεί σε εγκαταστάσεις, σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις στην περιοχή του Δήμου Αγρινίου, του Δήμου Αμφιλοχίας, του Δήμου Ακτίου Βόντσας, του Δήμου Ξηρομέρου, με αποτέλεσμα με τα μέτρα που ισχύουν για αυτές τις περιπτώσεις, για τις ζώνες προστασίας και τις ζώνες επιτήρησης, με ακτίνα δηλαδή 20 χιλιόμετρων από το σημείο που εντοπίστηκε κάποιο κρούσμα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε το μεγαλύτερο μέρος της Ετωλοακαρνανίας να βρίσκεται κάτω από το ιδιαίτερο καθεστώς των απαγορεύσεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να θυμίσουμε ότι ισχύει η καθολική απαγόρευση όλων των μετακινήσεων εγωπροβάτων εντός των ζωνών προστασίας, επιτήρησης και των περαιτέρω απαγορευμένων ζωνών. Απαγορεύονται επίσης οι μετακινήσεις προς τους θερινούς βοσκοτοπούς εκτός της περιμέτρου της απαγορευμένης ζώνης, και απαγορεύεται και η οποιαδήποτε ανασύσταση εκτροφών εγωπροβάτων σε περιοχές που βρίσκονται εντός των απαγορευμένων ζωνών, εσότου βελτιωθεί η επιδημιολογική κατάσταση. Βεβαίως υπάρχει ένας συνεγερμός ήδη τις τελευταίες ημέρες στις κτηνιατρικές υπηρεσίες σε τοπικό επίπεδο εδώ στην Ετωλοακαρνανία για αυτό το ζήτημα. Δυστυχώς όμως οφείλει να παρατηρήσει κανείς ότι αποδεικνύεται πως παρά τη μεγάλη προσπάθεια που είχε γίνει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, δεν έγινε εφικτό να υπάρξει οριστική εξάλληψη της ζωονόσου. Μπορεί να περιορίστηκε σε μεγάλο βαθμό, μπορεί να φτάσαμε για κάποια μικρά διαστήματα της τάξης των 2-3 εβδομάδων που είχαμε 1-2 κρούσματα. Πράγματι υπήρξε αυτός ο περιορισμός, αλλά τελικά εξάλληψη οριστική της ζωονόσου δεν υπήρξε μέχρι τώρα σε κανένα σημείο. Πράγμα που είναι βεβαίως εξόχως ανησυχητικό, γιατί πρέπει να πούμε ότι αυτό το πράγμα επιδεινώνει την εικόνα που υπάρχει. Ήδη και τα τελευταία στοιχεία που καταγράφηκαν από την Ελστάτ για τη χρονιά που πέρασε το 2025 δείχνουν μια σημαντική μείωση και για αυτό το λόγο, αλλά όχι μόνο για αυτό το λόγο στα στατιστικά. Μια σημαντική μείωση λοιπόν του ζωικού κεφαλαίου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση στις εκτροφές των εγωπροβάτων μιλάμε για ένα ποσοστό της τάξης του 18-19%. Στη μείωση του ζωικού κεφαλαίου. Επαναλαμβάνω όμως, δεν είναι μόνο για αυτό το λόγο, για το λόγο των ζωονόσων. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι που σταδιακά τα τελευταία χρόνια μειώνεται το ζωικό κεφάλαιο, αλλά εδώ το πράγμα είναι που γίνεται έτσι περισσότερο επίγον και παίρνει άλλες διαστάσεις με αυτή την ιστορία, η οποία συνεχίζει να ταλαιπωρεί και τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, αλλά πρωτίστως τους κτηνοτρόφους παραγωγούς.

Τώρα, να αλλάξουμε θέμα, να πούμε ότι μπορεί να είχαμε έτσι κάποιες δηλώσεις που δείχνουν βεβαίως τον προβληματισμό που υπάρχει και στο Πανεπιστήμιο Πατρών για αυτή την ιστορία με αφορμή την πρόσφατη ανακοίνωση των βάσεων. Ανάγονται σε σχεδόν 800 θέσεις, περίπου 780 για την ακρίβεια, οι κενές θέσεις σε ορισμένα από τα τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών, κάπου 10.000 στο σύνολο της χώρας, σε όλα τα πανεπιστήμια δηλαδή οι κενές θέσεις. Υπήρξαν κάποιες δηλώσεις από τον Πρίτανη τις προάλλες για τον προβληματισμό του για αυτή την ιστορία και το γεγονός, την εκτίμηση του ιδίου ότι θα πρέπει να υπάρξει μία κουβέντα για την αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη, μια κουβέντα που πρέπει να γίνει όπως λέει ο ίδιος τώρα, δεν γίνεται όμως παρατηρή για το γεγονός ότι υπάρχει στη μέση το ζήτημα του πολιτικού κόστους. Παρόλα αυτά πρέπει να πούμε, χθες το Πανεπιστήμιο Πατρών παρουσίασε το πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ Welcome to App, το φεστιβάλ υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών που θα γίνει και φέτος το διάστημα μεταξύ 6 έως 10 Οκτωβρίου με διάφορες εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στην Πάτρα αλλά επίσης στο Αγρίνιο και το Μεσολόγγι, στις πόλεις της Ετωλοκαρνανίας για τους φοιτητές των τμήματων της Γεωπονικής Σχολής.

Τώρα, ένα από τα ενδιαφέροντα στοιχεία αυτής της συνέντευξης τύπου που πραγματοποιήθηκε χθες, γιατί εντάξει, το πρόγραμμα που κάνει εκεί το Πανεπιστήμιο με αυτό το φεστιβάλ έχει πολλές και διάφορες εκδηλώσεις και δράσεις και μουσικές συναυλίες. Φέτος, για παράδειγμα, στην Πάτρα, στο πλαίσιο αυτού του φεστιβάλ, την υποδοχή τους φοιτητές, τη μουσική, να το πω έτσι, υποδοχή στους φοιτητές θα κάνει ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Άρα θα γουστάρουν, φαντάζομαι, και τα παιδιά αρκετά. Να πούμε ότι στη συνέντευξη τύπου ήταν παρόντες εκπρόσωποι και από τους δήμους της περιοχής, στην περιφέρεια, που την περιφέρεια ήταν ο κύριος Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, ο κύριος Λουλούδης, ο αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Μεσολογγίου, ο Γιώργος Συγκούνης. Δεν υπήρξε κάποιος εκπρόσωπος του Δήμου Αγρινίου, να παρατηρήσουμε, για να θυμίσουμε και τα όσα είχε πει πριν από λίγους μήνες, πρόσφατα σχετικά, ο Δήμαρχος Αγρινίου, ο κύριος Παπαναστασίου, με αφορμή έτσι την κουβέντα περί νέων τμήματων κτλ. Είχε πει ο κύριος Παπαναστασίου ότι δεν θέλει, δεν επιθυμεί ο Δήμος Αγρινίου να έχει πλέον κάποια επαφή με το Πανεπιστήμιο Πατρών, το θεωρεί αναξιόπιστο, οπότε νομοτελειακά σε αυτή τη χθεσινή συνέντευξη τύπου υπήρχαν εκπρόσωποι από τους υπολείπους δήμους, είπα, από την περιφέρεια, δεν υπήρχε κάποιος από το Δήμο Αγρινίου.

Λοιπόν, τώρα να αλλάξουμε θέμα, να πάμε σε κάτι άλλο μέχρι το Δήμο Μεσολογγίου, γιατί εκεί φαίνεται ότι ανακύπτει ένα ζήτημα με αφορμή τις καταγγελίες που κάνουν οι εργαζόμενοι. Υπάρχει σήμερα μια παρέμβαση από την Πανελλήνια Ομοσπονδία των Εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση, την ΠΟΕΟΤΑ, η οποία με ανακοίνωσή της καταγγέλει τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Μεσολογγίου για τις δυσμενείς μετακινήσεις υπαλλήλων, τις διώξεις εργαζομένων, τις αντεργατικές συμπεριφορές και τις άκρως προσβλητικές συμπεριφορές, με χαρακτηριστικά, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΠΟΕΟΤΑ, ψυχολογικής και λεκτικής βίας σε βάρος ανθρώπων που προσφέρουν κάτω από αντίξωες συνθήκες αγώγιστα τις υπηρεσίες τους στους δημότες. Τέτοιου είδους φαινόμενα, λέει η ΠΟΕΟΤΑ στην ανακοίνωσή της, είναι απολύτως απαράδεκτα και καταδικαστέα, και καλεί η ΠΟΕΟΤΑ τη Δημοτική Αρχή Μεσολογγίου να αναλάβει το συντομότερο δυνατόν πρωτοβουλίες και μέτρα προκειμένου να επαναφέρει την εύρυθμη λειτουργία στις υπηρεσίες του Δήμου. Ανάμεσα στους εργαζομένους που στοχοποιήθηκαν, έτσι το εκτιμά η ΠΟΕΟΤΑ από τη Δημοτική Αρχή, ήταν και ο πρόεδρος του Σωματείου των Εργαζομένων, ο οποίος, όπως αναφέρεται, υποβαθμίστηκε και μετακινήθηκε από τη θέση του αναπληρωτή προϊσταμένου της Διεύθυνσης Παιδείας στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ως προϊστάμενος. Όπως καταγγέλει το Σωματείο των Εργαζομένων στο Δήμο Μεσολογγίου, η μετακίνηση αυτή έγινε με παράνομο και παράτυπο τρόπο, χωρίς καμία αιτία και με τιμωρητικά χαρακτηριστικά. Με τον ίδιο τρόπο, αναφέρεται από την πλευρά του Σωματείου, και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη ιδιαίτερα κριτήρια απόδοσης, μετακινήθηκαν αρκετοί ακόμη εργαζόμενοι της ίδιας διεύθυνσης στην οποία υπηρετούσε, της Διεύθυνσης Παιδείας, στην οποία υπηρετούσε μέχρι πρόσφατα ο πρόεδρος του Σωματείου των Εργαζομένων.

Τώρα, γιατί γίνονται όλα αυτά? Υποεωτά εκτιμά ότι γίνονται επειδή το Σωματείο των Εργαζομένων στο Δήμο του Μεσολογγίου αντέδρασε στο σχέδιο ιδιωτικοποίησης της καθαριότητας και της ανακύκλωσης. Πράγματι, είχε υπάρξει μια αντίδραση από το Σωματείο και με ανακοίνωση που είχε, σχετική ανακοίνωση που είχε εκδώσει για αυτό. Και γι' αυτό το λόγο εκτιμά υποεωτά εκδικητικά κατά κάποιο τρόπο η Δημοτική Αρχή αποφάσισε αυτές τις μετακινήσεις του προσωπικού με έτσι προεξάρχουσα τη μετακίνηση του Προέδρου του Σωματείου των Εργαζομένων.

Τώρα πάμε να αλλάξουμε θέμα. Να πούμε ότι με απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό 2,2 εκατομμύρια ευρώ και δικαιούχο το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ξηρομέρου η αναβάθμιση της χερσαίας λιμενικής ζώνης στο λιμανάκι του Αστακού. Στόχος είναι η βελτίωση της λειτουργικότητας, της ασφάλειας και της προσβασιμότητας των υποδομών, καθώς επίσης και η αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται στους επισκέπτες, στους χρήστες και τους επιβάτες που διέρχονται από το λιμένα. Το έργο αυτό είχε προταθεί από το Δήμο και το από το Δήμο Ξηρομέρου και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ξηρομέρου, γιατί πρέπει να πούμε ότι είχε γίνει αρχικά μια προσπάθεια από το Υπουργείο Τουρισμού να χρηματοδοτήσει κάποιο τέτοιου τύπου έργα από χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Εκεί όμως τελικά δεν εντάχθηκε το συγκεκριμένο έργο. Παρ' όλα αυτά βρέθηκε, ας το πούμε έτσι, η διέξοδος μέσω ανάλογης πρόσκλησης που είχε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο δικό της ΕΣΠΑ, και έτσι θα γίνουν αυτές οι εργασίες διαμόρφωσης στη χερσαία λιμενική ζώνη του λιμανιού στον Αστακό.

Τώρα, να πάμε σε ένα άλλο ιδιαίτερο, έτσι, ιδιαίτερο θέμα που από ό,τι φαίνεται κάθε χρόνο το καλοκαίρι, πότε στις αρχές του καλοκαιριού, πότε λίγο αργότερα, πότε στα μέσα όπως τώρα, επανέρχεται. Μιλάμε για την κατάσταση που επικρατεί στις παραλίες. Ξέρουμε πολύ καλά και την προσπάθεια που έχει κάνει η κυβέρνηση με μια γενικότερη, έτσι, αναδιάταξη σε πολλά επιμέρους ζητήματα με τη διαχείριση των παραλιών, αρχικά με τις δημοπρατήσεις που γίνονται πλέον όχι από τους δήμους αλλά από την κτηματική υπηρεσία του δημοσίου, και βεβαίως σε πολλές περιπτώσεις τους ελέγχους για τυχόν αυθαίρετες κατασκευές, υπέρβαση των ορίων κτλ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να πούμε ότι εδώ στην περίπτωση του Δήμου Μεσολογγίου και ιδιαίτερα για την παραλία του Λούρου σε πρώτη φάση, αλλά και για το Διόνι στην κατοχή εκεί κοντά στις εκβολές του Αχελαιού, έχουμε ένα μια επίγουσα εντολή από την κτηματική υπηρεσία προς το Δήμο Μεσολογγίου για να προχωρήσει άμεσα στην εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων, υπενθυμίζοντας ουσιαστικά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την νομοθεσία και ζητώντας την απομάκρυνση των πρόχειρων, παύλα αυθαίρετων κατασκευών που διαπιστώθηκαν κατά την αυτοψία της υπηρεσίας. Η κτηματική υπηρεσία, εδώ να διευκρινίσουμε ότι έχει ως αρμοδιότητα όχι την απομάκρυνση αλλά τον έλεγχο για το αν τηρείται η νομιμότητα. Έτσι λοιπόν, σε περίπτωση που διαπιστώσει οποιοδήποτε πρόβλημα, που υπάρχουν υπέρβαση ορίων, που υπάρχει ενδεχομένως αυθαίρετη κατασκευή ή οτιδήποτε άλλο, σε αυτή την περίπτωση, αφού βεβαιώσει όλα τα σχετικά με την αυτοψία, με τα πρόστιμα που υποβάλλει, στη συνέχεια καλεί το Δήμο να επιβάλλει ουσιαστικά, είναι κάτι σαν εκτελεστικός βραχίωνας στη συγκεκριμένη περίπτωση της κτηματικής ο Δήμος, και καλεί να επιβάλλει την νομιμότητα με, στη συγκεκριμένη περίπτωση, τον απαιτούμενο ουσιαστικά καθαρισμό, όπως λέγεται, των παραχωρημένων χώρων. Αλλά δεν μιλάμε για καθαρισμό, καθαρίζω, απομακρύνω δηλαδή σκουπίδια, αλλά καθαρισμό από αυθαίρετες κατασκευές. Εκεί δηλαδή θα πρέπει να υπάρξει, στην περίπτωση αυθαίρετων κατασκευών, μπουλτόζα από το Δήμο που θα ξυλώσει το τυχόν αυθαίρετο. Και εδώ αυτό που διαπίστωσε η κτηματική υπηρεσία, ιδίως στην παραλία του Λούρου, έχει να κάνει με την ύπαρξη διαφόρων πρόχειρων κατασκευών μη αδειοδοτημένων, όπως για παράδειγμα κιόσκια, ομπρέλες θαλάσσης με μόνιμη βάση από τσιμέντο μέσα στην παραλία, να μην τσιμετοποιήσουμε και λίγα την παραλία, και άλλες αντίστοιχες κατασκευές. Και σε αυτή την περίπτωση καλείται ο Δήμος του Μεσολογγίου για τις δικές του ενέργειες.

Είχε γίνει κάτι αντίστοιχο, πρέπει να πούμε, και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά επειδή καταλαβαίνει κανείς πολύ καλά ότι το επίδικο, δηλαδή τα χρήματα που υπάρχουν πίσω από τις πακτωμένες με τσιμέντο ομπρέλες, θαλάσσεις ή τα παράνομα κιόσια, μπορεί να είναι πολλά, κάποιοι από ό,τι φαίνεται επανήλθαν, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου, και θα πρέπει τώρα να επανέλθει και ο Δήμος για να ξυλώσει όλα τα παράνομα που βρήκε η εκθεματική υπηρεσία.

Αυτά για σήμερα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας μαζί σας για αύριο, την ίδια ώρα, βεβαίως, εδώ στις 11 μέσα από τη συχνότητα του Δυτικά FM 92,8. Παραδίδουμε τη σκυτάλη στη Φόνη Γερμανή που έρχεται εντός ολίγου με την εκπομπή Μαζί Δυτικά. Καλημέρα σε όλους. Να περνάτε καλά.

δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054.

Καλώς τους, καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. 12 και 7 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στο Δυτικά FM, στους 92,8. Φωνή Γερμανή στο μικρόφωνο της εκπομπής μαζί Δυτικά. Γιώργος Κατσούλης στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής.

Ο Καλίνικος και η Καλινίκη λέει εδώ ότι γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν αυτό το όνομα. Και θυμάμαι αυτή τη χαραλαμπούδη που μία φιγούρα της, μία περσόνα είναι η κυρία. Όχι, ναι, Καλινίκου. Καλινίκου. Και έχει πολύ πλάκα. Δεν ξέρω αν τη βλέπετε αυτή την ηθοποιό, αν την παρακολουθείτε. Μπορεί να κάνει την έφηβη, την γυναίκα μιας ηλικίας 30 χρονών, τη μητέρα της, τη γιαγιά της, την προγιαγιά της. Είναι απίστευτη. Δεν αρέσει σε όλους και δεν μπορεί να αρέσει κάτι σε όλους. Εμείς πάντως χθες, με την ευκαιρία να πούμε, ότι είδαμε την Οδύσσια στον κινηματογράφο Ελληνής, που όλους παραδόξως δεν είχε δροσιά χθες, είχε μια άπνοια. Ήταν από τις λίγες φορές που δεν δροσίστηκα ιδιαιτέρως σε αυτόν τον κινηματογράφο, τον υπέροχο δημοτικό κινηματογράφο, τον καλοκαιρινό του Αγρινίου. Λοιπόν, νομίζω ότι οι νεότεροι ηλικίας άνθρωποι που πήγαν χωρίς να έχουν διαβάσει κριτικές, που πήγαν χωρίς παροπίδες, που πήγαν χαλαρά και που δεν θυμόντουσαν και πολλά από το έπος της Οδύσσειας, γιατί από ό,τι έτσι κουβέντιασα και με μερικές φιλολόγους που ήταν στην παρέα, διδάσκεται και αποσπασματικά, δηλαδή δεν έχει μία ροή, τμηματικά, κομματάκια από τις ραψοδίες. Εγώ τέλος πάντων στα παλιά τα χρόνια, αυτά τα αρχαία, θυμάμαι ότι τις βγάζαμε τις ραψοδιούλες μια χαρά από την αρχή ως το τέλος. Λοιπόν, οπότε αυτοί νομίζω ότι πέρασαν πολύ καλύτερα, απόλαυσαν περισσότερο την παράσταση, δεν πήγαν με κριτική διάθεση, πήγαν να δουν κάτι ωραίο και όπως και να το κάνουμε, κινηματογραφικά ήταν μια υπέροχη έτσι, παραγωγή, άρτια φωτογραφία, ήχος εκπληκτικός. Σε κάποιους κινηματογράφους έχουν και άλλες δυνατότητες για να δεις αυτή την ταινία. Εμείς την είδαμε με πολύ καλά δεδομένα βεβαίως και αρκούμαστε σε αυτά. Αλλά εντάξει, η φωτογραφία ήταν απίστευτη. Εγώ εστίασα κυρίως την ερμηνεία του Matt Damon στον ομώνυμο ρόλο του Οδυσσέα. Ήταν κάτι ξεχωριστό, κάτι ιδιαίτερο. Θα την έβλεπα ευχάριστα και μια δεύτερη φορά. Πρέπει να πάτε λίγο ξεκούραστη, γιατί είναι μεγάλης διάρκειας ταινία, 2 ώρες και 50 λεπτά περίπου. Είναι και ωραιότατο αυτό το διάλειμμα στη μέση, χρειάζεται. Έχουμε και ένα υπέροχο κηλικείο βεβαίως στον κινηματογράφο και κάπως λίγο σπάει όλο αυτό. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα όταν θες να δεις μια σοβαρή ταινία, κάπως λιγάκι εκνευρίζεσαι, ειδικά όταν ο πίσω αποφασίζει και να καπνίσει, και δεν μιλάμε για άτμισμα, μιλάμε για το κανονικό το τσιγαράκι του, και δεν έκανε ένα και δύο, να είναι καλά ο άνθρωπος. Επίσης, όταν ανοίγει τις συσκευασίες με τα snacks, πάρτε έτοιμα popcorn, μια χαρά είναι, δεν χρειάζεται να ανοίγετε και να έχετε τα σακούλια και να τα κάνετε έτσι. Θα μου πεις πολλά νεύρα έχεις, να το λύσεις λιγάκι. Όταν πας να δεις μια ταινία πραγματικά και θέλεις λίγο να μην αποσπάτε η προσοχή σου, είναι ένα ζήτημα. Γενικώς έχουμε ένα ζήτημα, δεν προσέχει ο ένας τον άλλον. Δεν έχουμε τάκτ, δεν έχουμε τρόπους. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, εγώ δεν έχω κάνει κάποια σύμβαση με την εταιρεία διανομής. Λέω όμως ότι αξίζει να δείτε την ταινία. Δεν είναι υποχρεωτικό να αρέσει σε όλους. Θα πείτε, μα έτσι είχε γίνει. Εγώ θυμάμαι πρώτα να είχε πάει στο νησί των Λωτοφάγων, μετά να συνάντησε την Κίρκη, μετά κάτι άλλο έγινε. Να μην τα θυμάστε έτσι όλα όπως τα διαβάσατε. Προφανώς και δεν τηρείται αυτή η σειρά. Προφανώς και υπάρχουν κάποια πράγματα που λες, μα δεν υπάρχει ο Αχιλλέας πουθενά. Γιατί δεν υπάρχει? Πολλά μπορεί να σας προβληματίσουν. Το θέμα είναι να πάτε να δείτε απλώς μία ταινία. Δεν είναι ούτε ιστορικό ντοκιμαντέρ, ούτε αναβίωση του έπους. Και επίσης δεν νομίζω πραγματικά ότι μπορεί να επηρεάσει τόσο πολύ και να, πώς να πω, να καθορίσει την αντίληψη της κοινής γνώμης το να βλέπεις μία μελαμψή γυναίκα σε 5 λεπτά ρόλο, γιατί για τόσο μιλάμε, άντε και δείχνει και λίγο τη δίδυμη αδερφή της που την υποδίεται η ίδια ηθοποιός. Δεν νομίζω ότι μπορεί να επηρεάσει την κοινή γνώμη και να διαμορφώσει συνειδήσεις και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο θεωρείτε ότι κρύβεται πίσω από αυτόν τον τρόπο που δημιούργησε ο Νόλαν την ταινία. Λοιπόν, απλά πράγματα. Είναι μια ταινία, είναι μια μεγάλη κινηματογραφική παραγωγή. Πολλά από τα γυρίσματα, όχι όλα να το ξεκαθαρίζουμε αυτό, έχουν γίνει στην Ελλάδα. Αντιλαμβάνεται κάποιος το σημείο, το θαλάσσιο εκεί στην Βοηδοκοιλιά, στην Πελοπόννησο, αν το δει. Τα άλλα σημεία τέλος πάντων είναι γυρισμένα στο Μαρόκο και καταλαβαίνει κανείς ότι χρειάζεται. Έρημος, αμέτρητη τέλος πάντων για να γυριστεί μια τέτοια σκηνή. Είχε τις καλές και τις κακές στιγμές. Κάποια πράγματα σου προκαλούσαν και λίγο γέλιο ενώ ήταν κάπως σοβαρά. Πολλά μηνύματα περνάει για την αυτογνωσία, την ύβρη.
την έμεση, για την αυτοκριτική και πολλά πολλά πολλά πράγματα. Νομίζω ότι διαφήμιση είναι για τον τόπο μας. Τώρα αν κάποιος το έχει δει στραβά είναι δικαίωμά του και βεβαίως δεν έχει καμία υποχρέωση να δει την ταινία.

Έχετε μερικές μερούλες ακόμα μέχρι 5 Αυγούστου. Καλά τα είχε προγραμματίσει η Χριστίνα Μπαλάσκα. Ήταν δεδομένο ότι θα υπήρχε αυτό το ενδιαφέρον και νομίζω ότι θα χρειαστεί να επαναληφθούν οι προβολές στη συνέχεια. Δεν ξέρω αν θα διαφοροποιηθεί το πρόγραμμα, όμως είναι έντονο το ενδιαφέρον.

29 Ιουλίου του 1925 είχε γεννηθεί ο Μίκης Θεοδωράκης. Σαν σήμερα λοιπόν έφυγε από τη ζωή βεβαίως 2 Σεπτεμβρίου του 2021 ο σπουδαίος συνθέτης, συγγραφέας αλλά και πολιτικός, μια από τις σημαντικότερες και πιο πολυσυζητημένες προσωπικότητες της νεότερης Ελλάδας.

Εκτός από ραδιοφωνικά, θυμίζουμε ότι μας ακούτε και διαδικτυακά, radikafm.gr, πατάτε ένα κλικ και φτάνουμε στις ηλεκτρονικές σας συσκευές. Μας ακούτε λοιπόν από όπου και αν βρίσκεστε, δεν χρειάζεται να είστε κοντά μας ή να μένετε στην Αιτωλό Καρνανία και την ευρύτερη περιοχή. Πολλοί είναι οι κάτοικοι άλλων περιοχών της χώρας που έχουν και καταγωγή από την Αιτωλό Καρνανία πολλές φορές που μας ακούν και θέλουν να έχουν, έτσι, να έχουν μια εικόνα για το τι συμβαίνει και στην ιδιαίτερη πατρίδα τους. Πάντως, εμείς να στείλουμε έτσι τους χαιρετισμούς μας και τη σκέψη μας την Πάρο, γιατί ναι μεν είναι βελτιωμένη η εικόνα, αλλά είχαμε φωτιά και οι πυροσβεστικές στο νησί και οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν και σήμερα. Υπάρχουν μικρές αναφλέξεις, όπως είδα στα δημοσιεύματα και στα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει. Θέλουν να τις περιορίσουν, γιατί το πολύ σημαντικό είναι ότι μέσα στην ημέρα αναμένεται οι άνεμοι να ενισχυθούν, και αυτό είναι επικίνδυνο, όπως αντιλαμβάνεστε. Μέχρι στιγμής, όπως διάβαζα, έχουν σβηστεί όλα τα μέτωπα και η φωτιά και η διάσπαρτα σε διάφορα αδύσβατα σημεία.

Ότι δεν έχουν καεί σπίτια, όπως διάβαζα, ναι μεν απειλήθηκαν κατοικημένες περιοχές, αλλά στη διάρκεια της νύχτας κάηκαν κάποια στρέμματα γης, αρκετά, και κάποιες αποθήκες.

και να κάνουμε μια αναφορά και στους φίλους μας τους Γάλλους. Εκεί, μιας και μιλήσαμε για φωτιά, εκεί υπό το φόβο νέου κύματος καύσωνα υπάρχουν και συνεχείς αναζωπηρώσεις, και από την άλλη στάχτη έχουν γίνει και χιλιάδες στρέμματα στην Ισπανία.

Βεβαίως ο κλιματισμός έχει τα καλά του, έχει όμως και τα αρνητικά του. Και κάτι συμβαίνει με αυτόν τον κλιματισμό, πέφτει λίγο πάνω μου και κάπως έτσι η φωνή μου ζορίζεται. Θα το βελτιώσουμε εδώ, θα βελτιώσουμε την κατάσταση. Ο Γιώργος, πέρα του ότι ρυθμίζει τον ήχο, ρυθμίζει και τη θερμοκρασία στο χώρο.

Καταλάβατε σεισμό. 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ήταν στα Ιωάννινα, λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Τρίτης. Έγινε λέει αισθητό και στην Ατελοκαρνανία. Νομίζω στον κινηματογράφο που ήμασταν δεν το κατάλαβε κανείς. Ήμασταν προσιλωμένοι. Και λέει το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ότι σημειώθηκε λοιπόν στις 11 και 10 με επίκεντρο 9 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά των Ασπραγγέλων Ιωαννίνων και το εστιακό βάθος στα 5 χιλιόμετρα, ήταν πάνω-πάνω δηλαδή, γι' αυτό και τον κατάλαβαν τόσο έντονα.

Κάποιες φορές η πραγματικότητα είναι χειρότερη από αυτή που βλέπουμε σε ταινίες με εγκλήματα έτσι, αστυνομικής φύσης, thriller κτλ. Υπάρχει ένα τέλος σε εισαγωγικά σε ό,τι αφορά αυτή τη σωρό που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Συνεργάστηκε η ελληνική αστυνομία με την Ιντερπόλ και μετά από τις απαραίτητες εξετάσεις αποδείχθηκε ότι η σωρός ανήκε σε μια 38χρονη Βρετανίδα η οποία έφτασε στη χώρα μας μέσω της Κύπρου. Εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο της Κυψέλης. Το μεσημέρι της 18 Ιουλίου, 11 μέρες πριν, ξεκίνησαν οι απαραίτητες εξετάσεις για να διαπιστωθεί η ταυτότητα του θύματος. Τα αποτυπώματα, όπως αποδείχθηκε, δεν ήταν καταγεγραμμένα στην ελληνική βάση δεδομένων και κανένας συγγενής δεν την είχε αναζητήσει, τουλάχιστον σε ένα ελληνικό αστυνομικό τμήμα. Ενημερώθηκε λοιπόν η Ιντερπόλ και οι αστυνομικές αρχές κάθε χώρας για αυτή την υπόθεση. Το θύμα φορούσε σορτσάκι γαλλικού πανεπιστημίου και οδήγησε τις αρχές στο σενάριο πως δεν έχει καταγωγή από την Ελλάδα, βλέπω στα δημοσιεύματα. Και εν τέλει η Ιντερπόλ το βράδυ της Δευτέρας ενημέρωσε την ελληνική αστυνομία ότι ο σωρός ανήκει σε Βρετανίδα, έχουν και τα αρχικά της. Είχε φτάσει, λέει, στην Ελλάδα μέσω της Κύπρου. Αναζητούν αν ταξίδεψε, ψάχνουν με παρέα η μόνη της και η αεροπορική εταιρεία προφανώς και θα πει αν, τέλος πάντων και αυτό εξετάζεται, θα πει αν είχε κάποια παρέα.

Αν είχαν εκδοθεί μαζί τα εισιτήρια, αν υπήρχαν διπλανές θέσεις. Λοιπόν, αν υπήρχε επίσης κράτηση με τα στοιχεία της σε κάποιο κατάλημα, θα το ψάξουν και αυτό οι αστυνομικοί, για να δουν τέλος πάντων ποια σύνδεση υπάρχει, να ξετυλίξουν το κουβάρι και ενδεχομένως να φτάσουμε έτσι στο δολοφόνο, στους δολοφόνους που έτσι άφησαν αυτό το μακάβριο έβριμα μέσα σε μια βαλίτσα και εξαφανίστηκαν.

όσο και αν θέλει κάποιος έτσι να πει ότι αυτά δεν συμβαίνουν στη χώρα μας, παραπέμπουν σε άλλες χώρες, έτσι, ας πούμε, τέτοια φαινόμενα έχουμε δει, υποθετικά μιλώντας, παραδειγματικά μιλώντας, στην Κολομβία, στις ταινίες, το ένα στο άλλο, πραγματικά βλέπουμε ότι τίνουμε έτσι να εξελιχθούμε σε ζούγκλα. Δεν έχει καμία αξία η ανθρώπινη ζωή για κάποιους ανθρώπους. Και το βλέπουμε στον τρόπο, με την ευκολία που δολοφονούν, με την ευκολία που παρατούν ένα ανθρώπινο σώμα, μία σωρό, σε μία βαλίτσα. Και αυτό που προβληματίζει είναι ότι η εγκληματικότητα, ναι μεν λέμε ότι δολοφονούν περισσότεροι άνθρωποι, κάποια στιγμή βλέπουμε ότι η εγκληματικότητα δεν έχει φύλο, υπό την έννοια ότι και γυναίκες φτάνουν σε σημείο να δολοφονούν τα ίδια τους τα παιδιά. Δεν ξέρω που πηγαίνουμε, δεν ξέρω που οδεύουμε, δεν ξέρω τι έχει να πει η ψυχιατρική, η επιστήμη και οι άλλες επιστήμες επ' αυτών.

Μεσημεριάτικα, τι μας λες, θα μου πείτε. Και πραγματικά, να, μιας και μιλάμε για θρίλερ και τέλος πάντων αυτό που αποτυπώνουν οι ταινίες και οι σειρές, είναι δυνατόν να συζητάμε τώρα για μια υπόθεση του 24 με έναν άνθρωπο στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, να γίνεται απόπειρα δολοφονία σε βάρος του, να τον χτυπούν στο κεφάλι, να τον πυροβολούν και στο τέλος να του κόβουν και τη γλώσσα. Έχουν συλλάβει 4 που λένε ότι δεν εμπλέκονται, δεν έχουμε καμία έτσι, τέλος πάντων, εμπλοκή στην υπόθεση. Αλλά γενικότερα η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Σε αυτούς τους 4 αποδίδεται κατά περίπτωση ο ρόλος της ηθικής αυτουργίας και της απλής συνέργειας στην απόπειρα ανθρωποκτονίας. Φαντάζομαι ότι είναι δύσκολο για έναν άνθρωπο που έχει υποστεί κάτι τέτοιο να το ξεπεράσει. Υποθέτω ότι θα ζει συνεχώς με το φόβο. Σκεφτείτε λιγάκι πόσες άλλες φορές ακούσαμε για εκφοβισμούς, για απόπειρες, για τέλος πάντων στην Κρήτη. Πάντως οι αστυνομικοί έχουν εξετάσει το υλικό από κάμερες ασφαλείας και η δικογραφία ουσιαστικά κάνει λόγο για οργανωμένο σχέδιο. Φαίνεται ότι είχαν μελετήσει πώς τον προσέγγισαν στο στάβλι, πώς ήταν, όπου ήταν, πώς είχαν καλύψει απόλυτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου και περίμεναν το θύμα για να το εκτελέσουν ή να το εκτελέσει αυτός που ήταν να το εκτελέσει. Και βεβαίως μετά έλεγε ο άνθρωπος ότι έκανε τον πεθαμένο, είχε τα μάτια του κλειστά, περιέγραψε και του έκοψε, φανταστείτε, τη γλώσσα με σουγιά και σταμάτησε να κουνιέται. Είναι πολύ έτσι, δραματικά όσα περιγράφω και τι να πω. Αηδιαστικά είναι, αυτή είναι η λέξη. Χωρίς κανένα φόβο, χωρίς να έχει, σαν να ήξερε να το κάνει από πάντα αυτό, σαν να ήταν επαγγελματία στον τομέα, έδρασε. Δεν ξέρω ποια στοιχεία τους ενεχοποίησαν αυτούς τους 4, φαντάζομαι όμως ότι η δικογραφία είναι δεμένη.

Να στείλουμε έτσι τιμή σένα και τους χαιρετισμούς μας σήμερα στους οδηγούς ταξί, στους ανθρώπους που βρίσκονται στο τιμόνι και χτυπάνε και 12 ώρα και 14 ώρα πάνω στο τιμόνι. Να βλέπουμε και τα θετικά, να μην στιγματίζουμε μια ολόκληρη επαγγελματική τάξη, γιατί έχουμε αυτή την συνήθεια, αυτή τη ροπή να τσουβαλιάζουμε τους ανθρώπους και δεν είναι καθόλου σωστό και δεν είναι και καθόλου ευχάριστο για πολλές επαγγελματικές τάξεις. Να πούμε λοιπόν ένα μπράβο στον επαγγελματία αυτοκινητιστή, ο οποίος χθες βοήθησε μία γυναίκα που ήταν έγκυος και μάλιστα ότο και τόσο είχε ξεκινήσει μια χαρά και γέννησε το παιδάκι της μέσα στο ταξί στη διαδρομή προς το μαιευτήριο. Είχε αίσιο τέλος αυτή η περιπέτεια και ο άνθρωπος καταλάβαινε ότι δεν υπήρχε πίσω γύρισμα, οπότε ειδοποίησε και την αστυνομία για να φτάσει γρήγορα στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα με τη συνδρομή και περιπολικού αλλά και ανδρών δικυκλιστών της ομάδας Δίας. Είπε στη δημόσια τηλεόραση, και τον άκουσα έτσι με χαρά, πως κατάλαβε ότι η γυναίκα βρισκόταν σε προχωρημένο στάδιο τοκετού, ζήτησε τη βοήθεια της ελληνικής αστυνομίας, είδε ότι το πιτσιρίκι έβγαινε, δεν μπορούσε να περιμένει. Παρά το σοκ το αρχικό, προσπάθησε να παραμείνει ψύχρεμος και περιέγραψε αυτήν την εμπειρία ως μια από τις πιο δυνατές στιγμές της ζωής και ανακουφίστηκε βεβαίως όταν ήρθε στη ζωή και άκουσε και το πρώτο κλάμα του μωρού. Τότε λέει: «Μου έφυγε ένα τεράστιο βάρος, δεν θα το ξεχάσω ποτέ». Ευχαρίστησε την αστυνομία για την άμεση ανταπόκριση και είπε απλώς ότι έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει, πάνω απ' όλα σαν άνθρωπος.

0: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Φαντάσου. Αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
6: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.

καλώς τους ξανά. Ξεκινάει το δεύτερο ημίρο της εκπομπής Μαζί Δυτικά, εδώ στο Δυτικά FM, στους 92,8. Φωνή Γερμανή στο μικρόφωνο της εκπομπής. Ο Γιώργος Κατσούλης επιλέγει αυτή την ωραία μουσική που ακούτε. Μπράβο Γιώργο. Και ρυθμίζει τον ήχο. Και γενικότερα νομίζω, Γιώργο, ότι αντιλαμβάνεσαι λίγο τη διάθεσή μου κάθε μέρα με COVID, πώς λέμε. Λοιπόν, πολύ ωραία μουσική, τη ευχαριστιέμαι.

φροντίστε αν δείτε την Οδυσσία του Νόλαν να έτσι έχετε ελεύθερο λίγο το πρωινό σας, γιατί όπως και να το κάνουμε, γυρνάς στο σπίτι μία-μία και μετά δεν κολλάει ύπνος, σκέφτεσαι την ταινία, μπαίνεις και διαβάζεις και δύο πράγματα, πάει η ώρα τρεις. Αυτό έχω πάθει εγώ τώρα. Λοιπόν, και είμαι λίγο σαν Κοτόπουλο, αλλά ο Γιώργος φροντίζει έτσι να με ενεργοποιήσει μουσικά. Έχουμε ένα ζεστό καιρό. Νομίζω το αντιλαμβάνεστε. Βέβαια, θα είναι καιρός δύο ταχυτήτων από σήμερα. Διάβαζα έτσι τις αναρτήσεις του Γιώργου Τσατραφίλια και έχει κάνει μια νέα πρόγνωση για τις επόμενες μέρες. Σύμφωνα λοιπόν με τον μετεωρολόγο, τα μελτέμια επιστρέφουν και δημιουργούν ένα διαφορετικό πρόσωπο ανά περιοχή. Γι' αυτό και λέει για καιρό δύο ταχυτήτων. Θα χωριστεί, λέει, ουσιαστικά η χώρα σε δύο ζώνες με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Στα ανατολικά, οι ισχυροί άνεμοι θα φέρουν αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και περισσότερη δροσιά, και θα αυξήσουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Είναι κάτι που δεν το θέλουμε καθόλου μα καθόλου. Οι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν ακόμη και στα 8 μποφόρ και θα δημιουργήσουν αυξημένη επιφυλακή στις περιοχές με υψηλή επικινδυνότητα. Τώρα, στα δυτικά της χώρας, η ζέστη θα παραμείνει έντονη, με τον υδράργυρο να πλησιάζει τους 39 βαθμούς Κελσίου, έτσι, για να μην πλήττουμε. Η αντίθεση ανάμεσα στις πιο δροσερές και τις ανατολικές περιοχές με τους ανέμους που σας είπα και στις θερμότερες δυτικές θα συνεχιστεί σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, μας λέει ο μετεωρολόγος, και επισημαίνει ότι λόγω των ισχυρών ανέμων έχει αυξηθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, με τους χάρτες επικινδυνότητας να επανέρχονται σε πορτοκαλί και κίτρινα επίπεδα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, πρόκειται για μια περίοδο με ζέστη στα δυτικά, ισχυρά μελτέμια και δροσιές στα ανατολικά.

το λέω κυρίως, έτσι περιγράφω αυτή την εβδομάδα, για αυτούς που φεύγετε οι διακοπές ή είστε ήδη στις διακοπούλες σας. Εμείς να υπενθυμίσουμε ότι θα είμαστε εδώ μέχρι την Παρασκευή, στο τέλος του μήνα, και θα επανέλθουμε ντριμύτεροι το Σεπτέμβριο, καλώς εχόντων των πραγμάτων.

Διάβαζα ένα ενδιαφέρον θέμα στη συνείδηση του συναδέλφου, του αγαπητού συναδέλφου Κώστα Χονδρού, σε σχέση με τη φοιτητική στέγη και το γεγονός ότι δύσκολα μπορούν πλέον να ανταποκριθούν οι οικογένειες στην καταβολή ενοικίων μαζί με τα έτσι, υπόλοιπα έξοδα που δεν είναι λίγα, τα πάγια, είναι κοινόχρηστα, είναι ρεύματα, τηλέφωνα και όλα αυτά. Δεν τα λες και λίγα. Θα μου πείτε, μέχρι τώρα πληρώνουν φροντιστήρια μία ή άλλη. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Είναι πολλά τα έξοδα διαβίωσης για έναν φοιτητή, μία φοιτήτρια. Πάντως μου έκανε ενδιαφέρον έτσι διαπίστωση που γίνεται στο δημοσίευμα σε σχέση με τη ζήτηση που υπάρχει για φοιτητική στέγη στο Αγρίνιο. Είναι μηδαμινή, αν όχι μηδενική, λόγω του περιορισμένου αριθμού εισακτέων στα πανεπιστημιακά τμήματα της πόλης. Σε αντίθεση λοιπόν με το τι συμβαίνει στις μεγάλες φοιτητού πόλης στην υπόλοιπη χώρα, δηλαδή Αθήνα, Πάτρα, Γιάννενα κτλ. Εδώ στο Αγρίνιο υπάρχει μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Είναι εξαιρετικά περιορισμένη η ζήτηση και βεβαίως υπάρχουν πολλά διαθέσιμα διαμερίσματα προς ενοικίαση. Πολύ εύκολα μπορεί να βρει κάποιος μια γκαρσονιέρα ή ένα διάρρη. Βεβαίως υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία, να ανοίξω μια παρένθεση, στα μεγαλύτερες έτσι, μεγαλύτερο εμβαδού σπίτια για οικογένειες. Είναι κάπως ζόρικη κατάσταση. Αν βρεις κάποιο έτσι ένα κενισμένο σπίτι, είναι πολύ ψηλό το ενίκιο. Δύσκολα όμως βρίσκεις κάτι νεόδμητο σε μια λογική, μάλλον λογική. Λογική μπορεί να είναι τιμή, αλλά δεν είναι ανεκτή για το δικό μας πορτοφόλι, για πολλούς δηλαδή, που παίρνουν ένα συγκεκριμένο μισθό, ένα ζευγάρι με δύο παιδάκια. Έτσι, αν πρέπει ο ένας μισθός να πάει στο ενίκιο, είναι ένα ζήτημα. Τώρα, γιατί παραμένουν ανίκιαστα τα διαμερίσματα, τα μικρά? Γιατί δεν έχουμε φοιτητές. Μας θυμίζει το δημοσίευμα ότι στο τμήμα Ιφορικής Γεωργίας στο Αγρίνιο εισήχθησαν μόλις 9 φοιτητές. Ενώ βεβαίως συμβαίνει αυτό, το τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων τα τελευταία χρόνια καλύπτει σχεδόν το σύνολο των θέσεων που προσφέρονται. 120 επιτυχώντες είχαμε. Αλλά αυτό δεν είναι αρκετό, όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί υπάρχει υπερπροσφορά σε ό,τι αφορά τα διαμερίσματα, τα σπίτια, τη φοιτητική στέγη. Βεβαίως είναι πολύ ευρύτερο και μεγαλύτερο το θέμα του Πανεπιστημίου στο Αγρίνιο. Και βγήκε και ο κύριος Σεμπούρας, ο πρίτανης Πανεπιστημίου, να πει αυτό το πράγμα, κάθε πανεπιστήμιο, κάθε πόλη και πανεπιστήμιο πρέπει να τελειώσει. Το έχουμε πει κατά καιρούς ότι δεν είναι έτσι στα σχέδια του κύριου Μπούρα η επέκταση σε ό,τι αφορά το πανεπιστήμιο και κυρίως στο αυτόνομο πανεπιστήμιο. Δεν ξέρω ποια είναι η θέση του ανοιχτά. Πάντως χθες έτσι οι δηλώσεις που έκανε και στην εφημερίδα προχθές, στην εφημερίδα Πελοπόννησος, ήταν κατά των μικρών πανεπιστημίων σε πόλεις όλης της Ελλάδας. Τέλος πάντων, μίλησε στο δημοσίευμα και ο Αγρινιώτης Μεσίτης, ο κύριος Στράτος Καλύβας. Είπε ότι σε πόλεις όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, τα Ιωάννινα, τα ενίκια έχουν εκτοξευθεί. Υπάρχει πολύ αυξημένη ζήτηση. Αλλά από την άλλη, επειδή εξαπλώνεται το φαινόμενο των βραχυχρόνιων μισθώσεων, τα Airbnb, αν σας είναι γνωστός ως όρος περισσότερο, και βεβαίως υπάρχει και η λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων, έχουν διαμορφώσει μια νέα κατάσταση στην αγορά ακινήτων. Έτσι λοιπόν, Πάτρα, Ιωάννινα, Λάρισα διαθέτουν ακόμα σημαντικό, λέει, αριθμό ακινήτων. Οι τιμές όμως παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις ανάλογα με την περιοχή, την ηλικία του κτηρίου, την κατάσταση του διαμερίσματος και τις παροχές. Γενικά πάντως, παρά τις όποιες αποκλίσεις, οι τιμές διαγράφουν μια ανωδική πορεία. Έτσι, παραδειγματικά λέει ότι στην Πάτρα μη ανακαινισμένη γκαρσονιέρα, τι να πούμε, μια παλιά γκαρσονιέρα, πολλοί χρησιμοποιούν και άλλους πιο βαρύς όρους, ξεκινάει από 280 ευρώ έως 350 το μήνα, ενώ μια ανακαινισμένη φτάνει τα 400 και παραπάνω, μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητας. Έχω μιλήσει με πολλούς φίλους που τα παιδιά τους τα κατάφεραν και θα είναι φέτος πρώτο ετής. Δυσκολεύονται πάρα πολύ να βρουν κάτι αξιοπρεπές σε μια λογική για τους ίδιους τιμή.
Και αυτό που προκύπτει από την κουβέντα που έγινε για τις ανάγκες του ρεπορτάζ της συνείδησης είναι ότι όλο ένα και περισσότεροι αγρινιώτες, γενικότερα το λακαρνάνες φοιτητές και φοιτητές από όλη τη χώρα, επιλέγουν τη συγκατοίκηση ως λύση προκειμένου να ανταποκριθούν στο συνολικό κόστος διαβίωσης, αφού το ενίκιο είναι μια από τις πιο έτσι δαπανηρές υποχρεώσεις που καλούνται να καλύψουν οι οικογένειες. Το έχουμε δει πολύ να συμβαίνει, βλέπουμε σειρές αμερικανικές. Είναι έντονο το φαινόμενο της συγκατοίκησης και δεν είναι πάντα αρνητικό ή πάντα θετικό, έχει έτσι, και μετά φαίνεται στην πορεία αν κάποιοι χαρακτήρες ταιριάζουν, αν μπορούν να συμβιώσουν στο ίδιο σπίτι, αν μπορούν να κρατήσουν τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται προκειμένου να συμβιώσουν. Είναι όμως αναγκαίο, και επίσης πολλοί φοιτητές αναγκάζονται λόγω αυτής της κατάστασης να εργαστούν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, να επιβαρύνουν δηλαδή τους εαυτούς τους, να επιβαρύνουν τον τρόπο που σπουδάζουν, για να τα βγάλουν πέρα, γιατί οι οικογένειες δεν μπορούν να καλύψουν όλα τα κόστη. Και υπάρχει και σοβαρό ζήτημα βεβαίως με τις φοιτητικές εστίες στα πανεπιστήμια της χώρας. Δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες όλων και υπάρχουν βεβαίως και όροι οικονομικοί, κοινωνικοί κτλ. Πάντως είναι δύσκολη κατάσταση για τις οικογένειες. Πολλοί είναι αυτοί που από τη μία χαίρονται που τα παιδιά τους μπήκαν στο πανεπιστήμιο, από την άλλη δεν μπορούν να κρύψουν και τη λύπη τους για το γεγονός ότι δεν είναι σε θέση να υποστηρίξουν αυτές τις σπουδές.

2-6-41-0-39-4-10 και 39-4-11 οι τηλεφωνικοί μας αριθμοί. info@vtkfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα μηνύματα, τα σχόλια, τις επισημάνσεις, τις καταγγελίες, το φωτογραφικό υλικό. Τέτοιο υλικό μας στείλετε σε σχέση με ένα συμβάν στο Άνω Κεράσοβο Αγρινίου. Εκεί ένας πυροσβεστικός κρουνός υπέστη μια ζημιά και το νερό χύνεται στο δρόμο με ό,τι αυτό συνεπάγεται, αφενός μεν για την κατασπατάληση των υδάτινων πόρων, αφετέρου για την επικινδυνότητα. Είναι και μια απότομη στροφή εκεί για τους οδηγούς δικύκλων και αυτοκινήτων. Πήγε από ό,τι πληροφορούμαστε, το γεγονός μας καταγγέλθηκε εδώ στο Βυτικά FM και τη συνείδηση. Πήγε από ό,τι μάθαμε πριν από κάμποση ώρα συνεργείο της ΔΕΙΑ. Υπάρχει όμως ζήτημα εκεί, δεν είναι απλό να επισκευαστεί. Τώρα, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, ουσιαστικά πήγε να εφοδιαστεί με νερό από τον πυροσβεστικό κρουνό μια υδροφόρα του Δήμου. Δεν ξέρω. Και υπάρχει και φωτογραφικό υλικό που μας στάλει σχετικό και έχουμε δημοσιεύσει. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι σωστό να γίνεται το να γεμίζει η υδροφόρα από εκεί. Πάντως έγινε μια σοβαρή ζημιά και πρέπει να αποκατασταθεί, γιατί πραγματικά μιλάμε ότι το νερό έχει δημιουργήσει ποτάμι στο δρόμο και είναι κρίμα, ειδικά σε μια περιοχή με ζητήματα στην ίδρυυση, από ό,τι είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, να χάνονται άδικα το νερό.

Λοιπόν, και βλέπω τα μηνύματά σας, γι' αυτό καθυστερώ μερικές φορές και μου στέλνετε και ηχητικά μηνύματα. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορώ να σταματήσω την εκπομπή για να ακούω και τα ηχητικά, αλλά κάντε έναν κόπο, μπείτε στη διαδικασία, γράψτε δύο γραμμές. Είναι λίγο πιο εύκολο και πιο πρακτικό. Σαν να μην είχαμε όλα τα άλλα, είχαμε και νέες εστίες ευλογιάς των εγωπροβάτων στην Αιτώλα Καρνανία και στους δήμους, και στο Δήμο Αγρινίου και στην Αμφιλοχία και στο Άκτιο Βόνιτσα και στο Ξηρόμερο. Και ορίστηκαν ζώνες προστασίας και επιτήρησης. Υπήρχε μια απόφαση υπογεγραμμένη από τις 24 Ιουλίου από τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Φίλια, για να προσδιοριστούν οι ζώνες προστασίας που καλύπτουν σχεδόν ολόκληρη την περιφερειακή ενότητα. Στο συνείδηση.gr μπορείτε να δείτε αναλυτικά την απόφαση και να δείτε και ποιες είναι οι ζώνες επιτήρησης στα 5 χιλιόμετρα, στα 20. Η ευρύτερη έτσι, η περιοχή καλύπτεται και δίνονται οδηγίες για το τι γίνεται και τις μετακινήσεις των εγωπροβάτων, τι γίνεται με τις σφαγές, τι γίνεται με τις μεταφορές. Είναι σύνθετο πάλι το ζήτημα. Οι άνθρωποι δεν λένε κτηνοτρόφοι να πάρουν ανάσα.

Και πριν πάμε στα πολιτιστικά θέματα, μια απόφαση δικαστική που μου έκανε εντύπωση, την εξέδωσε το μονομελές πρωτοδικείο πατρών, είναι σημαντική γιατί μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για αντίστοιχες υποθέσεις που αφορούν πληστηριασμούς. Λοιπόν, με την απόφασή του το μονομελές πρωτοδικείο ακύρωσε έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου που είχε επισπευστεί από εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων, τα γνωστά μας founds, αν σας είναι πιο εύκολο και πιο αναγνωρίσιμο ως όρος. Αυτή η υπόθεση λοιπόν αφορά οφειλέτη σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί διαταγή πληρωμής πριν από περίπου 17 χρόνια. Ένα χρόνο αργότερα η τότε πιστώτρια τράπεζα προχώρησε στον πληστηριασμό ακινήτων του, τα οποία σύμφωνα με όσα υποστηρίχθηκαν στο δικαστήριο εκποιήθηκαν σε σημαντικά χαμηλότερες τιμές από την πραγματική εμπορική τους αξία και μέρος της οφειλής παρέμεινε ανεξόφλητο. 16 χρόνια λοιπόν μετά τους πληστηριασμούς, το Found που είχε πλέον αποκτήσει την απέτηση επανήλθε, κοινοποίησε εκ νέου την παλιά διαταγή πληρωμής μαζί με νέα επιταγή προσπληρωμή και σύμφωνα με όσα εξετάστηκαν δικαστικά ζητήθηκε ποσό πολύ μεγαλύτερο από εκείνο που αντιστοιχούσε στο ανεξόφλητο κεφάλαιο, σε αυτό που απέμεινε από το ανεξόφλητο κεφάλαιο. Τη χειρίστηκε την υπόθεση η δικηγόρος Λούλα Δημητροπούλου. Έκανε η εταιρεία αναγκαστική κατάσχεση του νέου ακινήτου του οφειλέτη, όχι όμως για το σύνολο της απέτησης, αλλά για μέρος αυτής, χωρίς κατά την κρίση του δικαστηρίου να προσδιορίζεται με σαφήνεια σε ποια επιμέρους απέτηση αντιστοιχούσε το ποσό για το οποίο επιβλήθηκε η κατάσχεση. Να μην σας λέω τα διαδικαστικά, είναι μια απόφαση σταθμός, γιατί ουσιαστικά δείχνει ότι δεν είναι μπάτε σκύλια λέστε. Δηλαδή, λέει το found, εγώ θα πάρω αυτό γιατί μου χρωστάτε τόσα, αλλά το ακίνητο κάνει, δεν ξέρω κι εγώ, 200.000, 300 και το χρέος είναι 30 και από εκεί και ύστερα επίσης πρέπει να ξεκαθαρίσει πώς προκύπτει το ποσό που λέει, το νέο ποσό. Γενικότερα πολλοί άνθρωποι με τους οποίους έχω συνομιλήσει μου λένε ότι τους στέλνουν κάποιους λογαριασμούς, κάποια ποσά συνολικά να εξοφλήσουν που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Φαντάζομαι ότι χωρίς δικηγόρο, χωρίς άνθρωπο που ξέρει καλά αυτές τις υποθέσεις δεν μπορείτε να κάνετε κάτι και πρέπει να κινηθείτε γρήγορα.

Λοιπόν, εκεί στο Αργυρό Πηγάδι Θέρμο, ο σύνδεσμος, ο ομώνυμος, θυμάται 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου, στην οποία έπεσαν πολλοί έτσι, άνθρωποι από την περιοχή, από το Αργυρό Πηγάδι, αγωνιστές και ανάμεσά τους ο πλαρχηγός του Αποκούρου Κώστας Ιαδήμας. Και στη διάρκεια εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν, έχουν προγραμματιστεί για τις 7 Αυγούστου, θα παρουσιαστεί ένα πολύ σημαντικό βιβλίο της υποψήφιος διδάκτρος Σοφία Θανασοπούλου, «Οι κλέφτες της Πελοποννήσου», όψεις εξιδανίκευσης και συκοφάντησης στα κείμενα του 1821, πολύ ενδιαφέρον θέμα πραγματικά. Θα μιλήσουν αρκετοί για το βιβλίο, ο Ηλίας Τουτούνης, λαογράφος και συγγραφέας, θα μιλήσει με θέμα «Η κλεφτουριά του Μοριά και η συμπολίτη στην Επανάσταση του 1821», ο Βενέτιος Δημοβασίλης Κωνσταντινίδης φιλόλογος με θέμα «Από το διωγμό της στην Εθνεγερσία, η συμβίωση των προκρήτων και κλεφτών στην Πελοπόννησο», και βεβαίως η συγγραφέας, η κυρία Σοφία Θανασοπούλου. Θα παρουσιαστούν και έργα του λαϊκού ζωγράφου Νόντα Ρετζή σχετικά με το Μεσολόγγι, από τη θεματική κατηγορία «Η Ελληνική Επανάσταση του 1821». Γενικότερα υπάρχει ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα, καλοφτιαγμένο από ό,τι βλέπω. Θα έχει ενδιαφέρον να το παρακολουθήσουν όσοι τα καταφέρουν.

η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Αγρινίου, για να περάσουμε σε κάτι διαφορετικό, μας κάνει γνωστό ότι νέα εικαστικά έργα και ντοκουμέντα βρίσκονται στο κτίριό του προς τιμήν των 100 χρόνων από την αιματοβαμμένη απεργία των καπνεργατών, του 1926 δηλαδή, στην πόλη του Αγρινίου. Υπάρχει ένας μεγάλος ζωγραφικός πίνακας, 2x2, με ακριλικά χρώματα σε καμβά, εμπνευσμένος από τη δολοφονία της καπνεργάτριας Βασιλικής Γεωργατζέλη. Θυμίζουμε ότι η κηδεία της μετατράπηκε σε πάνδημη εκδήλωση, διαδήλωση, και είναι ένα πολύ σημαντικό έργο. Το πρόσφερε ο Δημήτρης Δήμας, μέλος της διοίκησης, είναι Γενικός Γραμματέας του Εργατικού Κέντρου, το οποίο συνέθεσε, λέει, μετά από δημόσια πρόσκληση το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος και της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδος, και συμμετείχε στην έκθεση με τίτλο «Πίσω από τη βιτρίνα, γυναίκες της δουλειάς και της ζωής». Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Βλέπουμε και ένα, στο συνείδηση.gr, στον πολιτισμό, μια φωτογραφία, μια εικόνα. Και στο Εργατικό Κέντρο Αγρινίου αυτό το διάστημα προσφέρθηκε επίσης και ανατύπωση της αυθεντικής συγκλονιστικής φωτογραφίας του συλλαλητηρίου των καπνεργατών στη διάρκεια της κηδείας της Βασιλικής Γεωργατζέλη και του νεαρού Θεμιστοκλή Καραμιχάλη, Καρανικόλα, όπως γράφεται, από όπου είναι εμπνευσμένο και το εικαστικό έργο. Και την προσφορά έκανε ο Δημήτρης Βελτσίστας από το προσωπικό του αρχείο. Με έναν ξεχωριστό τρόπο, λοιπόν, αποτυπώνεται η ιστορία του εργατικού κινήματος του Αγρινίου και, όπως λέει η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου, μας δίνουν αισιοδοξία για τους αγώνες που έχουμε μπροστά μας ενάντια στους πολέμους και την εκμετάλλευση στο δρόμο της ανατροπής της βαρβαρότητας που ζούμε.

0: Μην ξεχνιόμαστε, αύριο είναι μεγάλη συναυλία στην Αμφιλοχία του Μανώλη Μητσιά. Είναι προγραμματισμένη για τις 9.30 στο Απανέμι Beach, το πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Νομίζω ότι θα έχει πολύ κόσμο για να απολαύσουν αγαπημένα τραγούδια, να τα συγκοτραγουδήσουν υπό το φως του Ολόγιου μου Φεγγαριού. Πανσέλινο θα έχουμε αύριο και μεθαύριο θα είναι μια χαρά. Ή μάλλον όχι, σήμερα την έχουμε την Πανσέλινο. Ναι, σήμερα την έχουμε την Πανσέλινο. Και αύριο θα είμαστε, βέβαια, το φεγγάρι θα είναι γεμάτο-γεμάτο, δίπλα στο κύμα. Θα απολαύσουμε την αισθαντική φωνή του αξεπέραστου Μανώλη Μητσιά. Θα μας ταξιδέψει σε αξέχαστα ακούσματα του ελληνικού πενταγράμμου. Θα πάρει μέρος στη συναυλία η χοροδία Μαϊστάλη της Αμφιλοχίας Δίωδος. Και θυμίζουμε ότι ο Μανώλης Μητσιάς είχε βρεθεί ξανά στην Ατόλα Καρνανία πριν από 2 χρόνια, αρχές Ιουλίου ήταν. Και στο Ακρίνιο συγκεκριμένα, και είχε καταχειροκροτηθεί. Παρά την ηλικία του, η φωνή του είναι εξαιρετική. Προφανώς και έχει προσέξει τη φωνή του πάρα πολύ και πολύ καλά έχει κάνει. Καταλαβαίνεις, είναι η χρειά του Μητσιά. Τέλος πάντων, τον είχε εδώ η Δήμητρα Λοπόδη στο Δυτικά FM, συνομίλησε μαζί του και αναφέρθηκε και στο ζήτημα που απαγόρευσε, με το ζήτημα που προέκυψε με την απαγόρευση να ερμηνεύσει τραγούδι που έχει γράψει τους στίχους. Το ποίημα ο Γκάτσος και μελοποίησε ο Μάνος Χατζηδάκης. Έχει δημιουργηθεί μεγάλο θέμα με όλο αυτό. Τέλος πάντων, τα είπε αναλυτικά στην εκπομπή εδώ της Δήμητρας Λαοπόδη. Θα σας αποχαιρετήσουμε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί σύνδεση με το ραδιόφωνο του Sky.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
3: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
7: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
6: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: Νατάσα Μποφίλη. Λόγος τιμής. Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας. Σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία. Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
2: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
1: Στην Καψιόχας Mobility, 5ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Για το σπίτι του μέλλοντος.
6: Για τον αγρότη του σήμερα.
5: Για τον εργολάβο του τώρα.
6: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
5: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
6: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
5: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
6: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
5: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
6: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
7: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
8: Γύρισε όλη η γειτονιά.
6: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
9: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
6: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
9: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
6: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
9: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
6: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
10: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Έθριος καιρός, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πλέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο θα είναι βοριάδες, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά στο κεντρικό Αιγαίο και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά, το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά υπηρετικά. Στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα, το θερμόμετρο 34 με 35 βαθμούς. Πέμπτη με Σάββατο, ο καιρός παραμένει γενικά έθριος, το κύριο γνώρισμα θα είναι πολύ ισχυρή βοριάδα στο Αιγαίο, τοπικά μάλιστα θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
12: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί η Χριστίνα Βίδου.

Αν ήταν διαφορετικές οι συνθήκες, θα σας έλεγα μετά το καλό μεσημέρι και καλό σας βρήκαμε. Πάμε με το ρυθμό. Πάμε να νιώσουμε λιγάκι καλοκαίρι. Να ανέβει η ένταση. Αν είσαστε σε κάποιους δρόμους όπως το κέντρο και στην παραλιακή που είμαι παθούσα, δεν ανεβαίνει και τόσο πολύ ένταση. Υπάρχει μια μικρή ακινητοποίηση από το ελληνικό μέχρι, ή τουλάχιστον υπήρχε, μέχρι τον Άλυμο. Αλλά δεν πειράζει ρε παιδιά, εδώ είμαστε. Καλό σας βρήκαμε.

Λοιπόν, εδώ με τον Sky Panda, Sky 100,3, να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Αυτό μας έχει τύχει και είναι ένα καλοκαίρι πάλι που μπαίνει σιγά σιγά ο Αύγουστος και βλέπω ότι δεν πρόκειται να ανασάνουμε. Πολύ κλισέ αυτή η φράση που θα πω, Θεέ μου, και μόνο που το λέω θα το ξεστομίσω, με βαριέμαι. Ότι θυμάστε τι έλεγε ο Έκο, τον Αύγουστο δεν υπάρχουν. Ξεχάστε το. Και είναι η απόδειξη πώς έχουν αλλάξει οι εποχές. Ο Αύγουστος είναι ένας μήνας βαρύς, ένας μήνας που πραγματικά έχει εξελίξεις. Το 15 Αύγουστο και τα μπάνια του λαού Πασόκ ωραία χρόνια. Ήτανε για το Πασόκ ωραία χρόνια. Πλέον ισχύει κάτι εντελώς διαφορετικό. Είμαστε σε μία, ας πούμε, πάμε από τα πιο ήπια προεκλογική περίοδο. Είτε έχει επισήμως, είτε δεν έχει επισήμως ανακηρυχθεί αυτή η περίοδος. Από τις περιοδίες και μόνο του ίδιου του Πρωθυπουργού μπορούμε να το καταλάβουμε. Από το σήμα που έχει δοθεί μπορούμε να το καταλάβουμε. Θα κινείστε, όπως το έχει πει, σε όλα τα κυβερνητικά στελέχη, σαν να γίνουν εκλογές αύριο μεθαύριο. Έχουμε σοβαρά διεθνώς ζητήματα να σχολιάσουμε και θα το κάνουμε σε λίγο με τον Κωνσταντίνο Φίλη. Μέση Ανατολή. Πάνε οι τέσσερις ημέρες εκεχηρίας κατάπαυσης του πυρός και τα σχετικά. Είχαμε μια καταμέτωπο επίθεση με τη Σαουδική Αραβία να μπαίνει στο παιχνίδι και έχουμε μια συζήτηση πάλι για το Κυπριακό που, όπως και χθες πάλι με τον Κωνσταντίνο συζητούσαμε, τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Έγινε εκεί η συνέντευξη την οποία παρακολουθήσατε λίγο νωρίτερα με τον Νίκο Ανδρίτσο που έπαιξε στο τέλος της εκπομπής του το κομμάτι των δηλώσεων του κ. Γκουτέρες, θα τα δούμε και στη συνέχεια, αλλά ήταν νομίζω ένα ευχολόγιο. Κάπως έτσι το είδα εγώ, ένα εφόσον και ιδιότητα το οποίο 5+1 συναντήσεις, έτσι βέβαια είναι η διπλωματία, έτσι λειτουργεί η διπλωματία, αλλά θα μου πείτε τι περίμενες δε Χριστίνα, να τα βάλουν κάτι, να βάλουν κάτω χάρτες και να ορίσουν, τι να ορίσουν, δεν είναι έτσι τα πράγματα, για να προλάβω και κάποιους από εσάς που μπορεί να έχετε αυτήν ακριβώς τη σκέψη. Λοιπόν, ο Άγγελος μου λέει κατεύθυνση προς Χαϊδάρη κάτω από τη γέφυρα που οδηγεί σε Γάλλιο, έχει μείνει σε όχημα στην αριστερή λωρίδα, γίνεται χαμός, όποιος μπορεί μακριά. Να σε καλά Άγγελα, ακόμα σε ευχαριστούμε πολύ για την προειδοποίηση και την ενημέρωση, γιατί πραγματικά μόνο έτσι σώζεται η κατάσταση. Είναι ο Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου, είναι η Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια και οι δύο βγήκαν έξω και με ψάρευαν. Πού είσαι? Κάνω εγώ ρεπεράς, πήγαν από το ένα γραφείο στο άλλο νομίζοντας ότι. Ελένη μας, Ελένη Μπουλιέρη στο 210-48-00-170-174, 20 Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Είμαι Χριστίνα Μπίδου και σε λίγο ξεκινάμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη.

0: Λοιπόν, ελάτε, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Έως τις 2 θα είμαστε μαζί σας. 3 τέταρτα στην ουσία. Και πώς να χωρέσεις όλη την επικαιρότητα στα 3 τέταρτα. Έχουμε έρθει με και Φιμπρίο και Ζωντάνια. Μπαίνει στο στούντιο μέσα και ο Νότης Παπαγιαννάκος που για κάποιο λόγο είσαι η επόμενη βαρδιά. Είσαι ο πρωινός. Ωραία. Νομίζω δεν χρειάζεται συστάσεις ο Νότης. Ο ένας μπαίνει, ο άλλος βγαίνει, ο άλλος φεύγει. Με τα ίδια κελιά είμαστε πρεσβειοποίηση. Τα καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πάμε να σοβαρευτούμε. Ελάτε να σοβαρευτούμε γιατί. Μαζί μας ο Κωνσταντίνος Φίλης. Νομίζω δεν χρειάζεται ούτε ο Κωνσταντίνος ιδιαίτερες συστάσεις πια. Πού να το πιάσω, πάμε στο Κυπριακό πρώτα. Κωνσταντίνα μου, καλημέρα. Καλό μεσημέρι, μάλλον.
1: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα.
0: Το διόρθωσα, γιατί αν έλεγα καλημέρα θα μου έλεγες τα γνωστά. Μετά τις 12 λέμε καλό μεσημέρι. Αυτά είναι οι συνεννοήσεις που κάνουμε μεταξύ μας. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, έχω έρθει ναι μεν με κέφι, αλλά δεν ξέρω τι εσένα σου βγάζει. Ας ξεκινήσουμε από το Κυπριακό, αν και στη Μέση Ανατολή νομίζω ότι θα δώσουμε και περισσότερο χώρο. Γίναμε σοφότεροι? Έγινε κάτι που δεν το έχω αντιληφθεί?
1: Όχι. Το έθεσες σωστά στην εισαγωγή σου. Δεν υπήρξε ένα διατάφτα. Και σε κάθε περίπτωση, όταν στα τέλη Ιουλίου ακούμε το Γενικό Γραμματέα να λέει ότι θα οριστεί ο χρόνος της συνάντησης ως απαραίτητο σε έφετο χρόνο, αλλά πάντως κάποια στιγμή αργότερα. Και ξέρουμε ότι η θητεία του λήγει σε 4 μήνες από σήμερα, θα είναι εντυπωσιακό νέο να δούμε να γίνεται κάτι ουσιαστικό στο Κυπριακό πριν λήξει η θητεία. Άρα ο ένας παράγοντας που λέγαμε χθες ότι συμβάλλει στην επίσπευση των εξελίξεων, από ό,τι φαίνεται εκλείπει αυτή τη στιγμή. Γιατί αν τον ακούγαμε να έλεγε ότι εντός Αυγούστου θα είχαμε την πρώτη συνάντηση και στη συνάντηση αυτή ασκούνταν μία πίεση να υπάρχει

0: επέκταση στην Ευρώπη. Είναι ένα θέμα το οποίο αφορά στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, δύο σημαντικότατων εταίρων του ΝΑΤΟ στην νοτιοανατολική πτέρυγα.
1: Ναι.
0: Ασφαλώς μία επίλυση του Κυπριακού θα αφαιρούσε ένα πάρα πολύ μεγάλο αγκάθι, που δεν σημαίνει ότι μένουν αυτά των θαλασσίων ζωνών, αλλά ένα πάρα πολύ μεγάλο αγκάθι στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας. Το Ισραήλ ενδιαφέρεται εσχάτως για την Κύπρο πολύ περισσότερο από ό,τι ενδιαφερόταν τα περασμένα χρόνια, γιατί η Κύπρος του προσφέρει ένα στρατηγικό βάθος το οποίο δεν έχει σε διαφορετική περίπτωση. Είδαμε ότι η Κύπρος έγινε στόχος κάποιων επιθέσεων, ευτυχώς σποραδικών και ευτυχώς ελάχιστων, στις αρχές του πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ιράν. Θέλω να πω, ενεργειακά έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί εδώ και χρόνια έχουν υπάρξει καθυστερήσεις, αλλά φαίνεται ότι έρθει το πλήρωμα του χρόνου ώστε να δούμε κάποιες εξορίξεις και την Κύπρο σιγά σιγά να αρχίσει να εκμεταλλεύεται τους ενεργειακούς σπόρους. Σε αυτό βέβαια έχουν δηλώσει ενδιαφέρον και οι Τούρκοι, αλλά και οι Τουρκοκύπριοι, όπως γνωρίζεις. Και η Κύπρος επίσης, Χριστίνα, είναι μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας που γίνεται για διευθετήσεις. Δηλαδή, Λίβανος, Ισραήλ, χώρες που είναι σε εμπόλεμη κατάσταση, ακόμα και σήμερα παραμένουν τυπικά, πριν από 4 σχεδόν χρόνια βρήκαν ένα μόντους οπεράντι για τις θαλάσσιες ζώνες.
1: Ναι.
0: Κύπρος-Λίβανος, πριν από λίγους μήνες, είχαμε τη συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΣ, η οποία εκκρεμούσε από το 2007. Υπάρχει κινητικότητα στη Συρία και με εμπλοκή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Βλέπουμε ότι η Ελλάδα συζητεί με την Λιβύη, χωρίς βέβαια πιθανότητες να ευοδοθούν αυτές τις συζητήσεις, για θαλάσσιες ζώνες. Τουρκία έχει έρθει πιο κοντά με την Αίγυπτο. Νομίζω ότι σου έχω βάλει ένα πλαίσιο.
1: Ένας μεγάλος χάρτης, ψηφίδες πολλές, σε ένα έτσι περίεργο μοσαϊκό. Αυτό τη χώρα μας πόσο την επηρεάζει, Κωνσταντίνε, όπως το μοσαϊκό που περιέγραψες, για να φύγουμε λιγάκι και να πάμε στη Μέση Ανατολή, που εκεί είχαμε, δεν ξέρω τι έγινε τη νύχτα και τι άλλαξε, και μετά από αυτή την κατάπαυση των 4 ημερών είχαμε αυτό το βομβαρδισμό με τη Σαουδική Αραβία να μπαίνει μέσα.
0: Ναι, να πω για τη χώρα μας. Προφανώς και η χώρα μας επηρεάζεται, γιατί η Χριστίνα, η Ανατολική Μεσόγειος είναι μια περιοχή η οποία έχει πολλές ευκαιρίες, έχει πολλές προκλήσεις, έχει και πολλούς κινδύνους. Είναι μια περιοχή, η Ανατολική Μεσόγειος, στην οποία συγκεντρώνονται μεταναστευτικές ροές και μάλιστα στο μέλλον ακόμα μεγαλύτερες, δεδομένων των δημογραφικών μεταβολών που συμβαίνουν στην Αφρική και βέβαια της κλιματικής κρίσης. Είναι μια περιοχή η οποία έχει ενεργειακούς πόρους, σημαντικούς. Είναι μια περιοχή στην οποία δραστηριοποιείται το οργανωμένο έγκλημα και έχουμε επίσης τρομοκρατία και απολύσεις της τρομοκρατίας, όπως αυτές προέρχονται από την Μέση Ανατολή. Είναι μια περιοχή στην οποία έχουμε πάρα πολλές διαφορές, ας πούμε, στον καθορισμό θαλασσίων ζωνών, και δύο συμφωνίες, το Τουρκολιβικό Σύμφωνο και την Ελληνογυπτιακή Συμφωνία, οι οποίες διαφωνούν επί της ουσίας και δημιουργούν μια νομική διαφορά μεταξύ των κρατών που εμπλέκονται σε αυτές. Έχουμε μια χώρα, τη Λιβύη, η οποία είναι περίπου σε χάος, μια χώρα πολύ σημαντική για την περιφερειακή ασφάλεια που είναι η Αίγυπτος, η οποία ευτυχώς δεν είναι σε χάος, αλλά είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Έχουμε τη Συρία, η οποία προσπαθεί να ορθοποδήσει, το ίδιο και ο Λίβανος. Έχουμε το Κυπριακό ως μια παγωμένη διένεξη εδώ και 52 χρόνια. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η περιοχή για την Ελλάδα, και γίνεται ακόμα σημαντικότερη, Χριστίνα, για να πάμε στη Μέση Ανατολή, αν κανείς αναλογιστεί ότι η Ευρώπη δεν έχει θέση και άποψη για αυτή την περιοχή, η οποία είναι στην άμεση γειτονιά της. Δεν μιλάμε για τη Βραζιλία και την Αργεντινή, για τον Ατλαντικό, για τον Ειρηνικό, την Κίνα, την Ταϊβάν. Μιλάμε για την Ανατολική Μεσόγειο και τη Βόρεια Αφρική, που είναι η άμεση γειτονιά, η άμεση νότια γειτονιά της Ευρώπης. Μόνο που η Ευρώπη είναι προσανατολισμένη ακόμα, κατά κύριο λόγο στη Ρωσία και το ουκρανικό ζήτημα, ακόμα και στη Μέση Ανατολή. Αν ψάξει κάποιος ο Κροατής και μας στείλει μήνυμα ότι μπορεί να βρει μια θέση ευρωπαϊκή ενιαία για το θέμα του Μεσανατολικού στη βαρύ, η οποία να επηρεάζει τις εξελίξεις, εγώ εδώ είμαι να την ακούσω, αλλά είμαι βέβαιος ότι δεν μπορεί να.
1: Και πέρα από, θα σου έλεγα, ας το πούμε ότι υπάρχει αυτή η θέση, μπορούμε να τη δούμε και να έχει κάποια αντανακλαστικά γρήγορα η Ευρώπη, γιατί το υπεροκεάνιο αυτό πια σε απλά ή σοβαρά ή πολύ σημαντικά ζητήματα που την αφορούν έχει την ίδια ταχύτητα.
0: Χριστίνα, να πω κάτι αν μου επιτρέπεις.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν θέλω να είμαστε αφοριστικοί και ισοπεδωτικοί.
1: Ναι.
0: Πολύ περισσότερο εγώ που είμαι Ευρωπαϊκός.

0: ευχαριστής και θα ήθελα περισσότερη Ευρώπη, πιο αποκεντρωμένη ενδεχομένως, αλλά και πιο federal Ευρώπη, δηλαδή πιο φεντεραλιστική, πιο ομοσπονδιακή. Το ευρωπαϊκό εγχείρημα είναι ένα μικρό θαύμα σε μια Ήπειρο η οποία σε 30 χρόνια έχει δύο παγκόσμιους πολέμους. Άρα το ευρωπαϊκό εγχείρημα από μόνο του είναι ένα όντως μικρό θαύμα, θεσμικό και όχι μόνο. Και το γεγονός ότι μέχρι τον πόλεμο στην Ουκρανία του 2022, από το 1945, με εξαίρεση τη Γιουγκοσλαβία, τη δεκαετία του 90, δεν είχαμε κάποιο πόλεμο μέσα στην Ευρώπη, είναι επίσης ένα μικρό θαύμα, ένα μεγάλο επίτευγμα, να το πω αλλιώς. Από αυτό το σημείο όμως μέχρι να ακούμε την Υπουργό Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Μάγια Κάλλας, να λέει ότι στη Μέση Ανατολή δεν έχουμε ακόμα χαράξει στρατηγική, γιατί η κατάσταση εκεί πέρα εξελίσσεται. Αυτή η δήλωση, την οποία την έκανε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από λίγες εβδομάδες, είναι αποκαλυπτική του πού βρισκόμαστε ως Ευρώπη και ως Ευρωπαίοι απέναντι σε ένα ζήτημα τόσο σημαντικό σαν αυτό της Μέσης Ανατολής.
1: Πάμε λίγο να δούμε τι έγινε. Γιατί έχουμε πια αυτές τις εξελίξεις, έχουμε αυτή τη νέα ανάφλεξη, γιατί έχουμε αυτή την επίθεση σε βάση στην Ιορδανία, γιατί έχουμε αντίπεινα των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας στο Ιράκ. Τι έχει συμβεί?
0: Δεν μπορώ να ξέρω αν υπάρχουν μέσα στο Ιράν κάποιες δυνάμεις πιο σκληροπυρηνικές εντός των φρουρών της Επανάστασης, οι οποίες λειτουργούν με μία αυτονομία και δεν μπορούν να ελεγχθούν. Δεν ξέρω αν οι σκληροπυρηνικοί στο Ιράν που αυτή τη στιγμή έχουν το πάνω χέρι, γιατί όπως είχαμε πει και μαζί σε ανύποπτο χρόνο, αν η συμφωνία της 17ης Ιουνίου είχε λειτουργήσει, ενώ η συμφωνία κατάπαυση του κυρώσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, Χριστίνα, θα μπορούσαμε να έχουμε μια επικράτηση, έστω και προσωρινή, των μετριοπαθών, των διπλωματών μέσα στο Ιράν. Από τη στιγμή που αυτή η συμφωνία διερρήχθη πολύ γρήγορα, είναι προφανές ότι επικρατούν οι ακραίοι. Και όταν επικρατούν οι ακραίοι, δεν μπορείς εύκολα να βρεις λογική κάποιες φορές τις δράσεις τους. Εγώ θα το πω για μια ακόμα φορά και θα επιμείνω. Το Ιράν αυτή τη στιγμή έχει το πάνω χέρι. Το πάνω χέρι δεν θα το έχει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και σίγουρα, αν δεν επιτευχθεί μια συμφωνία με τον Τραμπ μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, ο Τραμπ δεν θα έχει κανένα φρένο, δεν θα έχει κανένα χαλινάρι να κάνει οτιδήποτε αυτός κρίνει σε βάρος του Ιράν. Επομένως, όταν έχεις ένα εργαλείο στα χέρια σου και είναι αποτελεσματικό, λέγε με ορμού στην προκειμένη περίπτωση, θα πρέπει να το χρησιμοποιήσεις.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
4: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρινες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
3: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
4: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
3: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
4: Τηλέφωνο 697-3300-961.
3: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
5: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
6: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ. Το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. 5ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγριμίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
7: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
8: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
7: Μα η λύση είναι μία.
8: Ποια?
7: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
8: Αλήθεια?
7: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
8: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
7: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
8: Εισαγωγής να υποθέσω.
7: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
8: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
7: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
8: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
6: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
9: Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και smart.
9: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
9: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
4: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
10: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
11: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
10: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
12: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
13: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
14: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
4: Στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
15: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
16: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
15: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
16: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
17: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
18: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
19: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
20: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορίκη προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
21: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
22: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
23: Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλιο μέχρι Άνω Πατήσια ανατμήματα και στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο λόγω τροχαίου. Προβλήματα και στο κέντρο της Αθήνας. Τη σύγκληση μιας άτυπης διευρυμένης συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουντέρες στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε μετά τη σημερινή τριμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Ερχιουρμάν. Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί η συνάντηση αυτή, απάντησε πως δεν έχουμε ορίσει προθεσμία. Θα δουλέψουμε γι' αυτό. Το μήνυμα ότι η προστασία των σύνορων αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την ευημερία των ακριτικών νησιών έστειλε ο Πρωθυπουργός από το Αγαθονήσι, όπου βρίσκεται στο πλαίσιο της περιοδίας του. Περιορίζεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο καμπί της Πάρου. Η φωτιά δεν εμφανίζει πλέον ενίο ενεργό μέτωπο, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας. Πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιά. Κατηγορία 4 προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Ταυτοποιήθηκε η σωρό τη γυναίκα που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε κτίριο στην περιοχή τη Κυψέλη στι 18 Ιουλίου. Πρόκειται για 38χρονη Βρετανίδα υπήκο που είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα αεροπορικό μέσω Κύπρου, προερχόμενη από τι ΗΠΑ. Μέχρι τι 5 Αυγούστου παραμένει ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα χορήγηση Voucher για βρεφονιπιακούς σταθμούς και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: τραγούδια από τα δικά μας τα παλιά, τις δεκαετίες δηλαδή εκείνης, των 52 που είμαι σίγουρα. Γιατί σήμερα, γιατί λέω την ηλικία, έτσι, πριν πάμε στο θέμα το οποίο έχουμε επιλέξει για τη συνέχεια. Μιλάμε για τη γυναίκα, μιλάμε για την εξέλιξή της, μιλάμε για την αξιοκρατία, μιλάμε για την αξιοπρέπεια πάρα πολλές φορές. Και διαβάζω τώρα, δεν λέω το site, συνήθως λέω τα site, αλλά δεν θέλω καθόλου να οτιδήποτε στοχοποιήσω. Προσέξτε τίτλο. Η Πενέλοπε Κρούζ τα 52. Λάμψη, φυσική ομορφιά και τα μυστικά που τη διατηρούν αγέραστη. Και μετά είναι ένα κείμενο, εξαιρετικό κείμενο, αλλά πιάνω μόνο αυτό για να σας πω ότι ακόμα δυστυχώς, όταν μια γυναίκα μεγαλώνει, είναι η φυσιολογική εξέλιξη, η γυναίκα μου στο μεγαλώσει, θα πρέπει η αγέραστη, κοίτα τι κάνει και διατηρείται όμορφη και νέα, εκ των πραγμάτων από τα αποδυτήρια, δηλαδή, για να χρησιμοποιήσω και αυτό τον όρο, βάζεις και τοποθετείς τη γυναίκα και όχι τον άντρα, δυστυχώς, ό,τι αγώνας έχει δοθεί, σε ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο. Μια γυναίκα πρέπει να είναι αγέραστη. Μια γυναίκα πρέπει να μην έχει ρητίδες. Πρέπει να διατηρεί το σώμα της κάπως. Άμα πάρει κάποια κιλά, την έχουμε ξανακάνει αυτή τη συζήτηση, παράτησε τον εαυτό της, παρετήθηκε από τη ζωή. Αν έχει άσπρες τρίχες στο μαλλί, γιατί επέλεξε να αφήσει το φυσικό, να έχει παραιτηθεί ή τα έχει παρατήσει. Σε αντίθεση με τον άνδρα, ο οποίος κοίτα τι όμορφα, η κυλίτσα, πόσο καλό περνάει, και άλλα τέτοια πολλά, φρικτά κλεισέ. Κλείνει παρένθεση, γιατί δυστυχώς μπαίνουν και μετά, γιατί γίνεται αυτό, για να μπει σε μια άλλη διαδικασία, να αρχίζει να αγοράζει προϊόντα, να γίνεσαι ένα καταναλωτικό προϊόν. Μπας και είναι δυνατόν στα 52 μου να έχω τη φρεσκάδα τη Σοφίας, που είναι 20 κάτι, ανήλικο εδώ πια. Είναι δυνατόν να έχω το μυαλό, να περιορίζεται το μυαλό μου μόνο σε αυτό το μυαλό μου, μην βάζετε το προσωπικό, το βάζω έτσι για να μην. Η γυναίκα, η χειραφετημένη, να θέλει να είναι, να έχει την ίδια δροσιά, το υπέροχο αυτό που είχε ένα νέο κορίτσι στα 25 και στα 30 και στα 52 και στα 55. Τα 52 και τα 55 και τα 60 δεν είναι τα 52 και τα 55 της δεκαετίας του 60. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Ας μας αφήσουν λίγο να το χαρούμε, γιατί είναι δώρο η ηλικία και τα χρόνια είναι δώρο. Κωνσταντίνος Δεριζιώτης, εκδότης του περιοδικού Χρήμα και Τουρισμός, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕΑ, υπεύθυνος τουρισμού και ευτυχώς φίλος, οπότε το έκλεψα λίγο, αλλά δεν μπορούσα, Κωνσταντίνα μου. Κύριε Δεριζιώτη, τι κάνετε, να τα πω όλα για να το βάλω το πλαίσιο.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Τα κλισέ τα παλαιότερα, πάνε τα μπάνια του λαού τον Αύγουστο, ο Ουμπέρτο Έκο διαψεύδεται, με εξαίρεση κάποιους τυχερούς που πρόλαβαν και ρίξαν μερικές βουτιές και επέστρεψαν για τον Αύγουστο στην Αθήνα, ο οποίος ο Αύγουστος στην Αθήνα κατά κανόνα είναι ωραίος, έτσι.
0: Πολύ ωραίος.
1: Αλλά πάση περιπτώσει.
0: Και έλεγα και χθες, Κωνσταντίνε, το εξής, ότι Χριστό, συγγνώμη, κύριε Δεριζιώτη, ανεξαρτήτως σχέσεις, θέλω να ξέρουν και οι ακροατές με ποιον συνομιλώ, είναι κακό να μιλάω στον ενικό. Κύριε Δεριζιώτη, λοιπόν, έχω διάφορα άλοθη για τον Αύγουστο. Βρίσκεις να παρκάρεις. Πηγαίνεις, το λέγαμε και χθες, έχεις πας πολύ γρήγορα στον προορισμό σου και δείχνεις πόσο όμορφη και κοντινή είναι η αποστάση σε αυτή την πόλη. Μετακομίζουν όμως όλοι εμείς που πηγαίνουμε στις διακοπές στα νησιά, που υπάρχει πλέον ένα κομμάτι, και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό, που πραγματικά ο υπερτουρισμός, δεν ξέρω αν σας αρέσει και εσάς ή όχι αυτή η λέξη, δημιουργεί κάποια προβλήματα. Από το μποτιλιάρισμα και την κίνηση στα νησιά, από το μποτιλιάρισμα και την κίνηση στις παραλίες, είδα σήμερα στα Κουφονήσια κάτι απίστευτα βιντάκια με το τι συμβαίνει στην Ιταλίδα. Όταν εγώ είχα πάει τη δεκαετία του 90 στην Ιταλίδα, ήμουν εγώ μια μικρή παρέα και η υπόλοιπη παρέα ήταν κάποια μέτρα μακριά, αρκετά. Και το χτίζουμε όπου μπορούμε να βρούμε. Υπάρχει εδώ κάτι νεότερο?
1: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τα βασικά και τα αυτονόητα. Τώρα το Κουφονήσι, που είναι ένα πολύ μικρό νησάκι, μπορεί να υπάρχουν κάποια βίντεο, τα είδα και εγώ αυτά σήμερα. Αλλά πρέπει να βλέπουμε πάντα τη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα λέει ότι η Ελλάδα είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχει πρόβλημα υπερτουρισμού. Mm-hmm. Η Ελλάδα τι έχει? Έχει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα υποδομών. Και παράλληλα μας λείπει και η οργάνωση. Είμαστε Μεσογειακοί, είμαστε Έλληνες, προσπαθούμε, ας κάνουμε κάτι καλύτερο. Και για να πω ένα πολύ απλό παράδειγμα, το οποίο το ξέρουν οι πάντες. Είχαμε βαρεθεί να ακούμε για τους 18.000 τουρίστες που δήθεν αποβιβάζοντας τη Σαντορίνη και βούλιαζε το νησί. 18.000 τουρίστες δεν αποβιβάστηκαν ποτέ στη Σαντορίνη. Ένας δημοτικός σύμβουλος, για κάποιο λόγο που ο ίδιος ξέρει, είχε γράψει για 17.000 τουρίστες. Εν πάση περιπτώσει, ούτε αυτοί όμως κατέβηκαν, γιατί πολύ απλά αυτή ήταν η χωρητικότητα των κρουαζιεροπλοίων και σίγουρα όλοι οι άνθρωποι που επιβαίνουν σε ένα κρουαζιερόπλοιο δεν παίρνουν την εκδρομή για να κατέβουν σε κάθε νησί. Το διατάφτα όμως ποιο είναι, γιατί αυτό είναι ιστορία. Το διατάφτα είναι ότι από πέρσι, αν θυμάμαι καλά, φτιάξαν ένα απλό Excel, ένα απλούστατο Excel, και δώσανε σλότ στα κρουαζιερόπλοια για να μην φτάνουν όλα μαζί. Από τότε λοιπόν δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα με την κρουαζιέρα στη Σαντορίνη. Γιατί φτάναν όλα μαζί τα κρουαζιερόπλοια στη Σαντορίνη? Για πολύ απλούς τοπικούς λόγους, το δεν θέλω να σου πω τώρα εδώ, αλλά όσοι ξέρουν, ξέρουν. Δεύτερον, γιατί τα κρουαζιερόπλοια και τώρα στη Σαντορίνη υπάρχει ένα πρόβλημα στην αποβίβαση, στην επιβίβαση κτλ.? Γιατί η Σαντορίνη δεν έχει λιμάνι. Εγώ θυμάμαι μετά τους σεισμούς ότι είχε κατέβει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και ανακοίνωσε ότι θα γίνει επιτέλους το νέο λιμάνι Σαντορίνης, που το μελετάμε εδώ και 30 χρόνια. Εσείς από τότε που το ανακοίνωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, έχετε ακούσει τίποτα γι' αυτό? Τίποτα. Άρα λοιπόν, πώς θα λυθεί το πρόβλημα με τα κρουαζιερόπλοια Σαντορίνη χωρίς λιμάνι?
0: Υπάρχουν μαγικές λύσεις. Υποδομές. Μετά ένα, το λιμάνι της Σαντορίνης. Μετά είδαμε δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια στη Μύκονο τι έγινε με τα λίμματα που πηγαίνανε στις παραλίες, όλα τα λίμματα από τα ξενοδοχεία και από οτιδήποτε. Έτσι δεν είναι? Άλλο πρόβλημα υποδομών.
1: Η Μύκονος όμως, επιτρέψτε μου εδώ να σας διακόψω, η Μύκονος όμως και η Σαντορίνη, που συνεισφέρουν η κάθε μία μόνη της μερικές μονάδες αρκετές στο ΑΕΠ της χώρας, πέρσι και φέτος κινούνται καθοδικά. Αντί να είναι παράδειγμα προς μίμηση, για κάποιους λόγους, και αυτό που είπατε προφανώς, άρχισαν να κινούνται καθοδικά. Το θέλουμε αυτό? Να θυμίσω ότι στην περίοδο του κορονοϊού δεν υπήρχε ψυχή ούτε στην παραλία, ούτε στον δρόμο, ούτε τίποτα. Αν μας αρέσει αυτό, okay, να το συζητήσουμε, να το κάνουμε. Να κάνουμε και ένα δημοψήφισμα και να πούμε δεν θέλουμε τουρισμό. Από εκεί και πέρα όμως, δεν μπορεί να μην οργανώνεις τίποτα και να έχεις την απέτηση όλα να κυλούν κανονικά. Ξέρετε, κυρία Βίδου, επειδή πρόσφατα ήμουν στην Κύπρο, ξέρετε σε πόσο διάστημα πήγε, έκανε διακοπές σε μια παραλιακή πόλη της Κύπρου ένα σεΐχης, σε μπας περιπτώσει, υπήρχε πρόβλημα με το νερό και ο σεΐχης του έστειλε δώρο μια μονάδα αφαλάτωσης που μπήκε στη θάλασσα. Ξέρετε σε πόσο καιρό η μονάδα αυτή εγκαταστάθηκε και λειτουργήσε? Να σας απαντήσω εγώ, σε μια εβδομάδα. Ξέρετε πόσα χρόνια θα ήθελε στην Ελλάδα να μπει μια μονάδα αφαλάτωσης, ακόμη και αν ήταν δώρο από κάποιον και δεν έπρεπε να κάνει διαγωνισμό το δημόσιο? Να. Αυτά είναι σκέψεις που πρέπει να τις κάνουμε. Για να μην πω βέβαια το περίφημο θέμα με τις κάμερες στην Αθήνα. Πόσο καιρό ακούτε από τους αρμοδίους ότι οι κάμερες θα λειτουργούν και θα ακούγουν κλήσεις?
0: Και για να είμαι ειλικρινής, εδώ υπάρχει ένα ρεπορτάζ, το περιμένω, οι συνάδελφοι δηλαδή μου το λένε, ναι μεν υπάρχουν κάποιες κάμερες, ναι μεν κάποιες έχουν ενεργοποιηθεί, το θέμα είναι ποιος γράφει, ναι, και ποιος γράφει τις κλήσεις. Το ρεπορτάζ νομίζω λέει ότι γίνεται ακόμα με το χέρι, με το χέρι κανονικά, δηλαδή θα, κάποιος θα δει το υλικό από τις κάμερες, το βλέπει και μετά θα στείλει την, γίνονται βήματα. Με το χωροταξικό τι γίνεται, κύριε Δερεζιώτη?
1: Το χωροταξικό, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έχουμε αναλύσει επανειλημμένα και ειδικά τις τελευταίες μέρες, υποτίθεται ότι μέχρι την Παρασκευή θα πρέπει να έχει βγει η οικία, θα πρέπει να έχει μπει σε ισχύ. Και εκεί υπάρχουν θέματα, γιατί με τους περιορισμούς που μπαίνουν και με τις ρυθμίσεις, σε πάση περιπτώσει, που είναι οριζόντιες, και όταν πάμε να ρυθμίσουμε τα πάντα οριζόντια, δημιουργούνται προβλήματα. Δεν είναι η ίδια η Κηφισιά με το Πέραμα, ούτε η Πετρούπολη με το Αιγάλεο. Όταν λοιπόν πας να κάνεις μια οριζόντια ρύθμιση για όλους, εκεί θα υπάρξει πρόβλημα. Και δυστυχώς οι αιτιάσεις και οι προτάσεις των φορέων στη διαβούλευση έχουν ακουστεί ελάχιστα. Το μόνο θετικό είναι ότι δεν θα ισχύσει το πράσινο τέλος, σύμφωνα με τη δική μου πληροφόρηση. Ένα ακόμη τέλος, θυμίζω για πολύ κόσμο που δεν το ξέρει, ότι πριν από 10 μέρες βγήκε η έρευνα της Κομισιόν για τις φορολογήσεις και η Ελλάδα είναι πρώτη στην Ευρώπη στην φορολόγηση της εργασίας και στην περιβαλλοντική επιβάρυνση. Πρώτη. Στη φορολόγηση της εργασίας είμαστε στο 44%, όταν ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι στο 37%. Άρα λοιπόν, λεφτά. Υπάρχουν προβλήματα στην ανάπτυξη από εδώ και πέρα. Και παράλληλα, εγώ δεν είμαι από νησί. Εσείς, αν δεν κάνω λάθος, είστε από νησί.
0: Ναι, ναι.
1: Και επειδή στην Ελλάδα υπάρχει και μικροϊδιοκτησία, πάρα πολλοί άνθρωποι που είχαν ένα χωραφάκι, ένα οικοπεδάκι και περίμεναν ότι θα κάνουν κάτι εκεί στα γεράματά τους ή στα παιδιά τους, αυτοί οι άνθρωποι δεν θα μπορούν πλέον να κάνουν τίποτα. Και αυτό είναι ένα ακόμη θέμα, γιατί υπάρχει και μια συνταγματική πρόβλεψη για την προστασία της ιδιοκτησίας.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, πάμε για ψήφιση και πάμε για να ισχύσει μάλλον το νέο χωροταξικό του τουρισμού. Και το πιο σημαντικό επίσης είναι ότι σε όλο αυτό το πράγμα που προσπαθεί να βάλει μια τάξη στο ποιος χτίζει, που χτίζει και τι χτίζει, τα στοιχεία της κίνησης, του τουρισμού, να το πω έτσι απλά, δεν περιλαμβάνουν σχεδόν καθόλου τα δεδομένα της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Και μιλάμε για 1 εκατομμύριο κλίνες. Αυτές λοιπόν δεν υπάρχουν πουθενά. Δεν τις έχει προσμετρήσει κανείς, δεν έχει κανείς υπολογίσει τις επιπτώσεις από 1 εκατομμύριο κλίνες.
0: Okay. Είχατε μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη και τη διάβασα κιόλας, οπότε πολιτισμός και τουρισμός πάνε μαζί με την Υπουργό.
1: Ήταν μια επιτυχία ζωής αυτή η συνέντευξη. Ήταν live, πήγε 1,5 ώρα. Η κυρία Μενδώνη είναι ποταμός και ξέρει πάρα πολύ καλά τα θέματα. Εγώ σε 2 πράγματα θέλω να σταθώ. Στο πρώτο είναι ότι είτε το πιστεύουμε είτε δεν το πιστεύουμε, αυτή τη στιγμή τρέχουν και ολοκληρώνονται 900 έργα στον τουρισμό, στον πολιτισμό, μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι. Υπάρχει μια κοσμογονία. Προχθές εγκαινιάστηκαν 10 τέτοια έργα στη Λέσβο. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στα Γιάννενα. Στο Αγαθονήσι το μουσείο, δηλαδή. Και έχουν απορροφήσει 1,5 δις σε χρήματα. Ναι. Πρέπει να είναι, χωρίς να υπάρχουν τελικά στοιχεία, το Υπουργείο Πολιτισμού πρέπει να είναι το νούμερο 1 Υπουργείο σε απορρόφηση πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η σύζευση λοιπόν του τουρισμού με τον πολιτισμό είναι κάτι αυτονόητο και προφανές, αλλά δεν γινότανε. Τώρα λοιπόν γίνεται με όλη αυτή την κοσμογονία των έργων και βλέπουμε και την ανταπόκριση των ξένων. Οι ξένοι τρέχουν στα ελληνικά μουσεία, ξεκίνησαν πρωτοποριακά προγράμματα για ιδιωτικές περιηγήσεις στην Ακρόπολη, στο Μέγαρο των Υποτών στη Ρόδο και στο Ιναφέα στην Αίγινα. Όλα αυτά λοιπόν προβάλλουν την Ελλάδα και βλέπουμε το ενδιαφέρον των ξένων.
0: Να προβάλλουμε σωστά την Ελλάδα. Αυτό έχει σημασία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Κωνσταντίνος Δερζιώτης, εκδότης του Περιοδικού Χρήμα και Τουρισμός, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΕΔΕΑ, υπεύθυνος τουρισμού. Υπάρχουν πάντοτε αντίλογοι σε όλα αυτά. Η Ράνια λοιπόν λέει: ευτυχώς εδώ στη Μύκονο η αισιοδοσία δεν περιγράφεται. Έχω οικογενειακό σπίτι, είμαι εδώ τώρα, αλλά 1η Αυγούστου ερχόμαστε στην Αθήνα, γιατί πια η ζωή θα είναι αβίωτη. Δυστυχώς η Μύκονος λέει: καταστράφηκε από την πλειονεξία. Και όπου έχουμε λιμάνι, τι έγινε? Τα κρουαζιερόπλα πάντα μαζί φτάνουν, γεμίζουν τα σοκάκια μέχρι να ξεχυλίζουν και δεν αφήνουν ούτε ευρώ στα μαγαζιά. Πόσο κρίμα. Εδώ βέβαια υπάρχει, Ράνια μου, την ξέρω πολύ καλά αυτή την εικόνα. Στα περισσότερα νησιά τον Αύγουστο γίνεται έτσι. Γιατί και οι περισσότεροι μόνιμοι κάτοικοι και οι άνθρωποι που έως τότε δραστηριοποιούνταν σε άλλους τομείς γύρισαν και αυτοί στον τουρισμό για περισσότερα χρήματα. Οπότε θέλω να πω, όλοι με έναν τρόπο έχουμε βάλει το χέρι μας για να φτάσουμε εκεί. Υπάρχει εννοείται δρόμος και μπορείς να το στρώσεις και να το φτιάξεις, δεν πρέπει όμως να το καταστρέψεις και να του κόψεις το κεφάλι, έτσι, βία. Και από τις 2 πλευρές, για να είμαι ειλικρινής. Πάμε από διαφημίσεις και μετά Μιχάλης Ιγνατίου μαζί μας.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
7: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
8: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
7: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
8: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
7: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
8: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
7: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
9: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
7: Σιγά μη τα άφηνα.
9: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
10: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
11: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
10: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία, κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
12: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
13: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Η συνέπεια είναι το χαρακτηριστικό της ομιλούσης. Είπα θα έχουμε τον Μιχάλη Ιγνατίου, όμως δεν είδα το χρόνο. Επομένως θα έχουμε αύριο τον Μιχάλη Ιγνατίου για να τον ευχαριστηθούμε όσο μπορούμε περισσότερο. Αφορμή για αυτή τη συζήτηση είναι το νέο βιβλίο που συνυπογράφει με τον επίσης συνάδελφο τον κύριο Βενιζέλο. Έχει να κάνει με τα 1974, έχει να κάνει με την Κύπρο, πολύ επίκαιρο, τραγικά επίκαιρο, και έχει να κάνει επίσης και με τον ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αύριο μαζί του με πολύ περισσότερο χρόνο να του δώσουμε, γιατί και την ξέρει την ιστορία. Έχει γράψει το βιβλίο, αλλά κυρίως την έχει βιώσει. Το έχει ζήσει όλο αυτό και νομίζω θα είναι μια εντελώς διαφορετική τοποθέτηση και συζήτηση που θα κάνουμε μαζί. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να ήταν εδώ μαζί μας, αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι αύριο θα κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση. Ως εδώ, πάμε να τα πούμε τηλεοπτικώς το βράδυ στις 8 παρατέταρτο και μετά πάλι ξανά όλο τον Αύγουστο θα είμαστε εδώ 1-2. Το καλοκαίρι αλλάζει το πρόγραμμα του Sky 100,3. Οι μισοί συνάδελφοι πηγαίνουν να ξεκουραστούν και οι άλλοι μισοί που ξεκουράστηκαν. Όπως η ομιλούς, όπως σας έλεγα νωρίτερα, έρχεται εδώ πια με άλλες δυνάμεις για να καλύψει το πρόγραμμα, γιατί ο ΣΚΑ 100,3 είναι πάνω απ' όλα ενημερωτικό ραδιόφωνο. Γεια σας.

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις. Κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
4: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση. Για ενεργούς πολίτες που θέλουν να είναι μέρος της λύσης και όχι θεατές του προβλήματος. Κάνε την καταγγελία σου στα τηλέφωνα 26410-39410 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
5: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι μεσημέρι Τετάρτης, 29 Ιουλίου και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στα σημαντικά της ημέρας, η κινητικότητα στο Κυπριακό με πρωτοβουλία Γκουτέρες. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο φαίνεται πως δίνει νέα δυναμική στις διαπραγματεύσεις. Προσδοκίες σημαντικές δεν υπάρχουν, ούτε και σαφή χρονοδιαγράμματα. Υπάρχει όμως μια πολιτική απόφαση να συγκληθεί μια νέα πολυμερής διάσκεψη σε σχήμα 5-1, δηλαδή με τη συμμετοχή Ελλάδας, Βρετανίας, Τουρκίας, Κύπρου, Τουρκοκυπρίων και του ΟΗΕ. Δεν θέλω μία ακόμα συνάντηση χωρίς αποτέλεσμα, το μήνυμα Γκουτέρες. Σε λίγο, η Μαρία Τσιλινίκου από την Κύπρο με όλο το ρεπορτάζ. Ξαφνική ανάφλεξη και πάλι στη Μέση Ανατολή ανεβάζει ξανά τις τιμές του πετρελαίου. Η ηρεμία απεδειχθεί πρόσχερη και η θετική αντίδραση των αγορών. Οι αναταράξεις στο Μεσανατολικό επηρεάζουν και τον τουρισμό, με ανθρώπους του κλάδου να υποστηρίζουν πως για την ώρα τουλάχιστον η σεζόν δεν προχωρά όπως θα ανέμεναν. Ο Νίκος Φιλιππίδης σε λίγο με το σχόλιο του. Είναι αρκετοί οι παράγοντες που παραμένουν αστάθμητοι. Η κυβέρνηση προετοιμάζεται να ενεργοποιήσει, αν χρειαστεί, περαιτέρω μέτρα ενίσχυσης. Ένα 24ωρο αγωνία συμπληρώνεται σε λίγη ώρα για τους κατοίκους και τους τουρίστες της Πάρου λόγω αυτής της φωτιάς που ξεκίνησε περίπου τέτοια ώρα χθες και παρότι έχει περιοριστεί σημαντικά, ακόμα δεν έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Πολλοί είναι εκείνοι που απόψε έχασαν κυριολεκτικά και μεταφορικά τον ύπνο τους στην Πάρο, αφού ακόμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας χρειάστηκε να εγκαταλείψουν άρον-άρον τα σπίτια τους. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν επί τόπου, θα ενισχυθούν περαιτέρω λόγω των μποφόρ που αναμένεται επίσης να ενισχυθούν τις επόμενες ώρες. Σε λίγο ζωντανά από την Πάρο, ο Βαγγέλης Κοκολάκος. Με αυστηρά μηνύματα για το μεταναστευτικό, η περιοδία του Πρωθυπουργού Σελέρο και Αγαθονίση, την ώρα που στην Κρήτη οι συνεχόμενες αφήξεις δοκιμάζουν τις αντοχές της τοπικής κοινωνίας. Ο Χάρης Λεοντάκης από την Κρήτη θα μας πει σε λίγο περισσότερα. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Στη ρύθμιση του ήχου απέναντί μου είναι ο Κώστας Πανός, στην αρχή συνταξία Τζέσι Αμπτουλάη, στην δημοσιογραφική επιμέλεια Υπέρ Σαμπόλια και στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας απαντά στο 210-4800-170-174. Η Ελένη Μπουλιέρη. Είμαι η Κατερίνα Δράκου και πριν από όλα τα υπόλοιπα να ξεκινήσουμε με την κίνηση στους δρόμους, διότι κοντεύει να τελειώσει ο Ιούλιος και αν κάτι αναμένουμε όσοι είμαστε πίσω στην πόλη, είναι ευκολότερες και γρηγορότερες μετακινήσεις. Παρ' όλα αυτά, η κίνηση δεν πάει διακοπές. Σήμερα ήταν μια δύσκολη μέρα. Νωρίτερα και ο Κηφισός είχε κίνηση και στην Αττική Οδό είχαμε κίνηση και τροχέα και στο κέντρο αναμονή πολύ. Πάμε να δούμε πώς έχουν τα πράγματα τώρα. Η Μαρία Γεώργα είναι στο στούντιο. Γεια σου, Μαρία, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το Περιστέρι μέχρι και τους Αγίους Αναργύρους ανατμήματα. Επίσης, στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού, στις εξόδους για Λαμία, εκείνο το σημείο έχει προβλήματα, συνήθως το μεσημέρι, αλλά και όταν έχουμε έξοδο.
0: Mm-hmm. Εδώ και δύο εβδομάδες είναι μόνη μας εκκίνηση αυτό το σημείο. Τέτοιο κόσμος, λογικό.
1: Τα δύο σημεία. Καθώς και η παραλιακή προς Πειραιά, από Ελληνικό έως Άλιμο, παραμένει λοιπόν το πρόβλημα και εκεί. Έχουμε καθυστερήσει ωστόσο στην κυκλοφορία των οχημάτων και στο κέντρο της Αθήνας, στη Σταδίου, στη Βασιλής Αμαλίας προς τη Βουλή, στη Σοφίας προς τη Βουλή και στην κάθοδο της Αρδίτου, που επίσης είναι ένας δύσκολος δρόμος για τους οδηγούς, καθώς μέχρι το απόγευμα συνήθως έχει κίνηση από το πρωί μέχρι και το απόγευμα.
0: Χειμώνα καλοκαίρι. Έχεις δίκιο, Μαρία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Μαρία Γιώργαρη. Πάμε στην Κύπρο, πάμε στην απεσταλμένη μας, τη Μαρία Τσιλινίκου, η οποία παρακολουθεί αυτή την κινητικότητα που υπάρχει τις τελευταίες ώρες στο Κυπριακό με την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ εκεί. Υπάρχει και μια απόφαση, ως φαίνεται, αυτό νομίζω είναι και το σημαντικότερο που μας προκύπτει μέχρι αυτήν την ώρα, μια απόφαση για διευρυμένη συνάντηση 5-1. Το ανακοίνωσε ο ίδιος ο Γκουτέρες. Τι σημαίνει αυτό, Μαρία? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε με τους δύο ηγέτες στο αεροδρόμιο της Λευκοσίας, στη συνέντευξη τύπου, όπως είπες και εσύ, συγκάλεσε σε διευρυμένη συνάντηση 5-1. Ωστόσο, δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα, δεν έχει οριστεί κάποια ημερομηνία. Όπως τόνισε, θα εργαστούμε όλες τις πλευρές έτσι ώστε να υπάρξει ένα αποτέλεσμα σχέση με αυτό όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Μάλιστα, τόνισε ότι έχει τη συνένεση και των δύο πλευρών. Αλλά τη συνένεση του έχουν δώσει και εγκύτριες δυνάμεις για να προχωρήσουν σε μια συνάντηση 5-1, αλλά με επαρκή προετοιμασία. Και τονίζω με επαρκή προετοιμασία, γιατί στάθηκε εκεί ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, λέγοντας ότι πρέπει να υπάρξει προετοιμασία για την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης, για τη μεθοδολογία. Ουσιαστικά, μια προετοιμασία που όπως υπογράμμισε δεν θέλει να υπάρξει μία ακόμη συνάντηση χωρίς αποτέλεσμα. Θέλει να είναι μία πετυχημένη συνάντηση προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την επίτευξη λύσης και πάνω σε αυτό θα εργαστούν όλοι όπως πρόσθεσε. Μάλιστα σε αυτό το πλαίσιο δήλωσε στη συνέντευξη τύπου ότι η διεθνή κοινότητα έχει πει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει στο κυπριακό ζήτημα και συγκεκριμένα αναφέρθηκε στην Ελλάδα, τη Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, που είναι και οι διεθνείς δυνάμεις, λέγοντας ότι βασίζεται στη συνεχή υποστήριξη των τριών χωρών. Μάλιστα, αναφέρθηκε στις γεωπολιτικές εξελίξεις, αν μπορούσα να το πέσω έτσι, λέγοντας ότι γινόμαστε μάρτυρες σε μια περιοχή με έντονη γεωπολιτική κινητικότητα, μια περιοχή που υπάρχουν συγκρούσεις χωρίς να τελειώνουν. Επομένως, πρόσθεσε ότι μια λύση στο Κυπριακό είναι απολύτως ισοτικής σημασίας, όχι απλά για τη διατήρηση των συμφερόντων του Κυπριακού λαού, αλλά ως παράγοντας σταθερότητας στην περιοχή, λέγοντας ότι μπορεί να έχει μια σημαντική σταθεροποιητική επίδραση.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Πώς όμως βλέπει τις συγκεκριμένες δηλώσεις η Λευκωσία, πηγές από τη Λευκωσία, μένουν στην δήλωση του Γενικού Γραμματέα για τη λύση εντός των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας και λύση πλήρης συμβατή με το κεκτημένο, το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Οι σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, όπως μας προγραμμίζουν όλες τις μέρες, μπορούν να βοηθήσουν. Γιατί είναι κάτι στο οποίο έχει αναφερθεί και η τουρκική πλευρά σε αυτό. Ενώ ο Γενικός Γραμματέας, υποστηρίζουμε ότι αναφέρθηκε στο λαό και όχι σε κοινότητες όπως άλλες φορές, και για εκείνους είναι πολύ σημαντικό, αναφέρθηκε στην κυρία Δυνάμη. Θέλω και ένα σαφές μήνυμα και μια ισχυρή δέσμευση για την επίλυση του Κυπριακού.
0: Μάλιστα. Πάντως, μένουμε σε επίπεδο προθέσεων. Δεν υπάρχει κάτι απτό, ούτε και χρονοδιάγραμμα. Ρωτήθηκε, αν δεν κάνω λάθος, ο Γενικός Γραμματέας, εάν αυτή η διάσκεψη θα γίνει το Σεπτέμβριο, στην εβδομάδα της Γενικής Συνέλευσης. Δεν απάντησε θετικά.
2: Δεν έχει κλειδώσει κάποια ημερομηνία. Αναφέρθηκε στο πνεύμα των ειλικρινών και επικοδομητικών συζητήσεων που είχε με τους δύο ηγέτες ξεχωριστά, αλλά και από κοινού, τόσο με τον κύριο Έρχημαν όσο και με τον κύριο Χρυστοδουλίδη, όπου τον διαβεβαίωσαν, όπως δήλωσε, για την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν να εργάζονται σοβαρά και με την προσωπική του απεσταλμένη.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ η αστερίσκη και ένας ελέφαντας που υπάρχει στο δωμάτιο, η Τουρκία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία Τσιλινίκου. Για να ακούσουμε πώς ακριβώς τοποθετήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Αντώνιο Γκουτέρες, πριν από λίγο.
3: Αποφάσισα ότι θα συγκαλέσω κι άλλη μία 5+1 συνάντηση μετά τις κατάλληλες προετοιμασίες και την ανοικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή σύγκληση. Να σεβαστούμε όλη την παρουσία της ειρηνευτικής δύναμης στην Κύπρο, τόσο στην ουδέτερη ζώνη όσο και στην ζώνη κατάπασης του Σπυρός.
0: Επιφυλακτικός εμφανίστηκε νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky, κληθείς να σχολιάσει τις εξελίξεις στο Κυπριακό, και ο Δημήτρης Κερίδης, που είναι γνώστης, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο, ο κύριος Κερίδης. Για να ακούσουμε τι ακριβώς είπε στον Νίκο Ανδρίτσο και τη Μαρία Βούσουλα.
4: Η ελληνική πλευρά και η ελληνοκυπριακή πλευρά θέλουν αυτή την ενεργοποίηση του διεθνούς παράγοντα. Ήταν κάτι για το οποίο είχε προσπαθήσει και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, και αποτέλεσμα όλων αυτών των προσπαθειών είναι τώρα αυτή η επίσκεψη. Προσωπικά, ωστόσο, παραμένω μάλλον επιφυλακτικός. Δεν θεωρώ ότι μπορούν να γίνουν και πάρα πολλά πράγματα. Παρόλο που ο νέος Τουρκοκύπριος ηγέτης, ο εκλεγμένος, είχε ως αντιπολίτευση δείξει κάποια σημάδια, αλλά προφανώς την πορεία τώρα ως ηγέτης ευθυγραμμίζεται, να πούμε, με τα κελεύματα της Άγκυρας.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι συμβαίνει στην Πάρο. Ήταν τέτοια ώρα χθες όταν λάβαμε ένα μήνυμα από έναν ακροατή του σταθμού, μας ενημέρωνε για μία φωτιά. Η φωτιά αυτή απεδείχθη εξαιρετικά δύσκολη. Μέχρι και αυτήν την ώρα, παρότι παρουσιάζει καλύτερη εικόνα, δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο. Μας ανησυχεί και το γεγονός ότι τα μποφόρ θα ανέβουν τις επόμενες ώρες. Στην Πάρο βρίσκεται ο Βαγγέλης Κοκολάκος να μας δώσει αναλυτικά το ρεπορτάζ του. Γεια σου, Βαγγέλη.
5: Καλό μεσημέρι από την Πάρο, εδώ που δόθηκε ολονύχτια μάχη από τις πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να περιορίσουν την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τη βοήθεια των εναέριων μέσων νωρίς το πρωί κατάφεραν να περιορίσουν την φωτιά, ωστόσο δεν εφησυχάζουν, και αυτό γιατί, όπως πολύ σωστά είπες, οι προβλέψεις βγήκαν αληθινές και αυτήν την ώρα στο νησί πνέουν ισχυροί άνεμοι που φτάνουν τα 7 μποφόρ.
0: Μάλιστα.
5: Και οι Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν αυτή την ώρα μάχη με μικροεστίες και καπνογόνα σημεία, όπως τα λένε χαρακτηριστικά. Δεν θέλουν να επεκταθεί σε καμιά περίπτωση ξανά η φωτιά. Δεν θέλουν να έχουν μια μεγάλη αναζωπήρωση. Μια φωτιά που ξεκίνησε από τον κοιτά του νησιού και γρήγορα εξελίχθηκε σε ένα μεγάλο μέτωπο, σε δύο ουσιαστικά μέτωπα. Στην αυτοψία που κάναμε σήμερα το πρωί και από μια πρώτη ενημέρωση που έχουμε, προκλήθηκαν ζημιές σε δύο τουλάχιστον εξοχικές κατοικίες, λίγο έξω από τον οικισμό Καμάρι. Mm-hmm. Ενώ τυλίχθηκαν στις φλόγες και καταστράφηκαν ολοσχερώς τουλάχιστον δύο κτηνοτροφικές μονάδες, λίγο έξω από τον οικισμό Τρυπητή. Δεν εφησυχάζουν λοιπόν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Είναι 86 οι πυροσβέστες που επιχειρούν αυτή την ώρα, ενώ δύο αεροσκάφη τύπου Καναντέρ και πέντε ελικόπτερα επιχειρούν και αυτά ανατακτά χρονικά διαστήματα σε σημεία που είναι δύσκολο να προσεγγίσουν τα πεζοπόρα τμήματα, ενώ την όλη επιχείρηση συντονίζει ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος.
0: Ενισχυμένες οι δυνάμεις στο νησί. Έχουν επιστρέψει οι άνθρωποι στα σπίτια τους. Εκενώθηκαν 9 οικισμοί.
5: Πολύ σωστά, και 5 μηνύματα από το 112 έλαβαν χθες εδώ οι κάτοικοι του νησιού. Σιγά σιγά επιστρέφουν στα σπίτια τους. Θέλουν να δουν εάν έχουν υποστεί ζημιές αυτά, αλλά η μάχη των πυροσβεστών ήταν τέτοια που κατάφεραν τα περισσότερα σπίτια, κυρίως στον οικισμό Καμάρι, να τα σώσουν από την μανία της φωτιάς. Δόθηκε μια μεγάλη μάχη ουσιαστικά στον κεντρικό δρόμο που ενώνει τους οικισμούς εδώ στην Πάρο. Έστησαν εκεί τα οχήματά τους, ήταν εκεί και τα πεζοπόρα τμήματα και κατάφεραν να μην περάσουν ουσιαστικά την χαράδρα η φωτιά και κατευθυνθεί προς τους οικισμούς.
0: Μάλιστα. Αγωνία πολύ. Λογικό σε τέτοιες περιπτώσεις. Ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη Κοκολάκο. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση νωρίτερα στο Δημήτρη Γιαννήρη, εδώ στο ραδιόφωνο του Sky, ο δήμαρχος της Πάρου, κ. Κωνσταντίνος Μπιζάς.
6: Ήταν μια δύσκολη βραδιά, κυρίως στον οικισμό της Αγκεριάς και προς την παραλία του Φάραγκα. Κενώθηκε ο συγκεκριμένος οικισμός και είμαστε σε επαγρύπνηση. Τα σώματα ασφαλείας, πυροσβεστικές δυνάμεις που έχουν έρθει και από την Αττική και από το Σύρο, από την Άξο, προσπαθούν όλο το βράδυ. Είναι η περιοχή του Αγίου Χαραλάμπου, Καμπή, όπως λέμε, είναι χαμηλή βλάστηση, είναι στην Ενδοχώρα, είναι εκεί που υπάρχει και το Χιτά Πάρου Αντιπάρου. Από εκεί ξεκίνησε η φωτιά, αλλά επεκτάθηκε γρήγορα και λόγω των ανέμων προς την Νότια Πάρο.
0: Τώρα, δίπλα μου στο στούντιο είναι ο Γιώργος Καραμιτζόγλου για να μας πει πού αλλού έχουμε φωτιά σε εξέλιξη αυτήν την ώρα. Γιώργο.
7: Και μάλιστα έχουμε καλά νέα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Οι μεγάλες φωτιές που έχουν ξεσπάσει από νωρίς το πρωί, οι περισσότερες είναι οριοθετημένες. Για παράδειγμα, η φωτιά που είχαμε στον Τύρναβο που ξέσπασε γύρω στις 11 έχει οριοθετηθεί. Επίσης, οριοθετημένη είναι και η πυρκαγιά στην περιοχή Γενέση Τρικάλων, εκεί που επιχειρούσαν 4 οχήματα με 17 πυροσβέστες και ένα ελικόπτερο. Και επίσης και η φωτιά στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχει ενεργό μέτωπο. Εξακολουθούν όμως να επιχειρούν 40 πυροσβέστες με ένα πεζοπόρο τμήμα, 13 οχήματα, 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Είναι λοιπόν χωρίς ενεργό μέτωπο και αυτή η φωτιά στον Άγιο Δημήτριο. Όμως, αύριο Πέμπτη είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα για εκδήλωση πυρκαγιών. Θα ενισχυθούν και οι άνεμοι. Κατηγορία 4 λοιπόν αύριο για εκδήλωση πυρκαγιών σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Φθιώτιδα, Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία, όλη η Κρήτη, όλες οι Κυκλάδες, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ικαρία. Κατηγορία 4 για κίνδυνο πυρκαγιών.
0: Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν. Έτσι. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
7: Να είστε καλά.
0: Πάμε και στο Μεσανατολικό τώρα. Δεν κράτησε πολύ η ηρεμία στη Μέση Ανατολή. Η νέα κλιμάκωση ήρθε περίπου 24 ώρα μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναστείλει τα πλήγματα κατά του Ιράν, δημιουργώντας προσδοκίες ότι οι δύο πλευρές επιχειρούσαν να ανοίξουν χώρο για διπλωματικές κινήσεις. Δεν φαίνεται όμως για την ώρα κάτι τέτοιο. Η Βάνα Κουτρουλού είναι στο στούντιο δίπλα μου να μας δώσει όλες τις εξελίξεις. Καλό μεσημέρι, Βάνα.
8: Καλό μεσημέρι. Ναι, είχαμε λοιπόν νέα κλιμάκωση μετά από 4 νύχτες ηρεμίας. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα το Ιράν εξαπέλυσε για πρώτη φορά μετά από 4 νύχτες μπαράζ επιθέσεων με πυράβλους, βαλιστικούς πυράβλους εναντίον αμερικανικής βάσης και κέντρου διοίκησης στην Ιορδανία. Επίσης υπήρχαν και χτυπήματα σε αμερικανικές και σαουδαραβικές δυνάμεις και φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ στη διάρκεια της νύχτας. Ειδικά στο Ιράκ μιλούν για τουλάχιστον 20 νεκρούς εκεί. Από τη τη μεριά τους οι φρουροί της Επανάστασης είπαν επίσης ότι έπληξαν 3 τάνκερ στα στενά του Ορμούς, πράγμα το οποίο δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε από άλλη ανεξάρτητη πηγή. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση λέει ότι όλοι οι πύραυλοι ιρανικοί που εκτοξεύτηκαν αναχαιτίστηκαν. Τώρα πριν από λίγο είχαμε και μια νεότερη εξέλιξη από την Ιρανική κρατική τηλεόραση, η οποία είπε ότι αμερικανικά βλήματα χτύπησαν την πόλη Πυρανσάρ, είναι στο βορειοδυτικό Ιράν. Δεν υπήρξαν από αυτή την επίθεση των Αμερικανών τουλάχιστον θύματα. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια όξυνση, μια κλιμάκωση τις τελευταίες ώρες και ο Ντόναλντ Τραμπ αντιδρά με μια ανάρτηση στο Truth Social, μιλώντας για μια πολύ καλή συνάντηση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, και αυτός από τη μεριά του περιγράφει την συνάντησή τους ως εξαιρετική. Να επισημάνουμε ότι ήταν η πρώτη συνάντησή τους από την έναρξη.
1: Δημοσίως τουλάχιστον υπήρξε μια ικανοποίηση, γιατί και οι δύο εκφράστηκαν θετικά. Δεν ξέρω αν μπήκαν και στο ψητό, διότι κυκλοφορούν κάποιες πληροφορίες ότι ο Νετανιάχου έχει ζητήσει από τον Τραμπ νέα μεγαλύτερη επίθεση κατά του
8: Ιράν. Αυτή είναι η κατεύθυνση προς την οποία πιέζει όλο αυτό το διάστημα από τα τέλη Φλεβάρι έως τώρα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Αλλά

0: Λοιπόν, ανάφλεξη επί του πεδίου στη Μέση Ανατολή σημαίνει ανάφλεξη και στις αγορές. Οι αγορές αντέδρασαν ακαριαία, με το πετρέλαιο να εκτινάσει θάνο του 3%, ξανά σε καθεστώς φόβου για νέα διαταραχή στις ενεργειακές ροές. Τύχες, Γιάννη, τύχα πάντα. Ο Νίκος Φιλιππίδης μαζί μας. Γεια σου, Νίκο.
1: Γεια σου, Φεδερίνα. 88 δολάρια το βαρέλι, άνοδος πάνω από 5%. Θα πει κάποιος και όταν υποχωρούσε ή προλάβαμε να δούμε.
0: Όχι.
1: Σταθεροποίηση μόνο εδώ στα ελληνικά πρατήρια είδαμε, προλάβαμε τις τελευταίες μέρες. Τα επίπεδα του 2,01, η αμόλυδη, 2,05, το ντίζελ σε μέσα επίπεδα χώρας. Αυτό προλάβαμε να δούμε και μόνο αυτό. Και τώρα είναι σαφές ότι μπαίνουμε σε μια φάση που θα πρέπει να περιμένουμε περισσότερο αυξήσεις παρά μειώσεις. Και νομίζω ότι είμαστε όλοι υποψιασμένοι για το τι έπεται όταν υπάρχει ανάφλεξη. Καταλαβαίνουμε όλοι και νομίζω ότι το προεξοφλούμε, το φετινό καλοκαίρι θα είναι ενεργειακά πολύ πιο ακριβό από ό,τι πιστεύαμε στην αρχή του, που υπήρχε μια τάση εκτόνωσης, μια τάση περιορισμού του προβλήματος και μια αίσθηση ότι γυρίζουμε σε μια μορφή ομαλότητας. Και αυτό είναι κακό σημάδι για το φθινόπωρο που ακολουθεί, το οποίο επίσης θα είναι φορτωμένο με έξοδα.
0: Ναι. Είχαμε την αίσθηση, ψευδαίσθηση όπως αποδεικνύεται, ότι θα το γυρίσουμε. Ναι. Το πράγμα δεν συμβαίνει. Καλά κάνεις και μας προειδοποιείς για αυτό που έπεται. Να μείνουμε όμως και λίγο εδώ, σε αυτήν την εποχή που ο κόσμος προσπαθεί, ο τουριστικός κλάδος προσπαθεί με τις αφίξεις έτσι, να ενισχύσει τη δυναμική του. Ακούω πάρα πολύ γκρίνια, δυσαρέσκεια. Δεν είναι ευχαριστημένη και θέλω να σε ρωτήσω αν αυτό προκύπτει ως γενική αίσθηση, η οποία αργότερα μπορεί να διαψευθεί από τους αριθμούς, ή αν οι αριθμοί που έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας για τις κρατήσεις, για την κατανάλωση, επιβεβαιώνουν αυτό το οποίο λένε άνθρωποι του κλάδου.
1: Κοίτα, μέχρι τέλος Μαΐου, δηλαδή στοιχεία πενταμήνου, έχουμε διαθέσιμα από την Τράπεζα της Ελλάδας. Επόμενες ημέρες θα προσθεθεί και ο Ιούνιος. Στο πεντάμηνο είμαστε σε ρεκόρ όλων των εποχών για πεντάμηνο και μάλιστα με εντυπωσιακή άνοδο πάνω από 20% και στα έσοδα και στις πράξεις. Βέβαια, το πρώτο πεντάμηνο του έτους είναι το πιο αδύναμο κάθε χρονιά, ωστόσο και κυρίως αντικατοπτρίζει την πρόοδο που εμφανίζουν οι προορισμοί πόλεων, κατά κύριο λόγο η Αθήνα ως τουριστικός προορισμός, η οποία σημείωσε σημαντική πρόοδο και σημαντική άνοδο. Η εκτίμηση που υπάρχει συνολικά για εκεί που γίνονται τα μεγάλα μεγέθη στις μεγάλες τουριστικές περιοχές του ήλιου και της θάλασσας, που αυτά τα δύο προϊόντα απολαμβάνουν οι τουρίστες μας, εκεί εκτιμάται ότι θα είμαστε περίπου στα περσινά επίπεδα, δηλαδή δεν αναμένεται πτώση. Αυτό που ενδεχομένως διαφοροποιεί χρόνο με το χρόνο είναι οι καταναλωτικές συνήθειες.
0: Ναι.
1: Καθώς η έρευνα που κάνει η Τράπεζα της Ελλάδας είναι έρευνα αεροδρομίου, δηλαδή είναι ερωτηματολόγιο σε αεροδρόμιο. Πολλοί από τους συμπολίτες μας δεν μένουν με τον παραδοσιακό τρόπο σε ξενοδοχείο, μένουν σε σπίτια.
0: Κυρίως στην βραχυδρόνια μίσθωση.
1: Και κερδίζουν τα τοπικά σούπερ μάρκετ και χάνουν τα εστιατόρια.
0: Ναι,
1: όλη η αλυσίδα δηλαδή του επίσημου τουρισμού χάνει, γι' αυτό και γκρινιάζει, και αντίστοιχα κερδίζει η άτυπη, η μη αναγνωρισμένη πλήρως και κακώς κατ' εμέ, γιατί είναι μέρος πλέον του τουριστικού προϊόντος. Είναι ότι οι επίσημες επιχειρήσεις από πέρσι έχουν το βραχνά της νομιμότητας που δεν είχαν για πολλές δεκαετίες με την ψηφιακή κάρτα εργασίας που τους έχει αλλάξει όλα τα δεδομένα ο πλευράς κόστος εργασίας.
0: Ναι. Γκρίνια, πολύ γκρίνια. Να πάμε και σε μια καλή είδηση. Με μια υπεύθυνη δήλωση, άκουσα τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης να λέει, απλοποιείται το 40% των συναλλαγών με το δημόσιο.
1: Ναι, εγώ που είμαι από τους ανθρώπους και νομίζω πολλοί που μας ακούνε, που περιμένω μόνιμα για διάφορους γραφειοκρατικούς λόγους, όχι επειδή έχει λερωθεί, αλλά περιμένω μόνιμα το ποινικό μου μητρό, το χρειάζομαι για διάφορες συμβολογραφικές κινήσεις. Πρέπει να σου πω μόνιμα το περιμένω και όταν έρχεται λίγη μετά από λίγες εβδομάδες, οπότε το ξαναετούμε. Αυτό για παράδειγμα είναι ένα από τα πολλά μεταξύ των οποίων είναι και η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, η βεβαίωση κατοικίας, τα οποία πλέον δεν θα τα αναζητεί ο πολίτης, αλλά θα το αναζητεί το ίδιο το κράτος, το αρμόδιο για παράδειγμα αν είναι δικαστήριο όπως είναι το ποινικό μετρό, ώστε να το λαμβάνει και πιο γρήγορα όπως συμβαίνει και με πολλά άλλα πιστοποιητικά για τα οποία έχουμε ησυχάσει μέσω του Gov, είτε αφορά υπεύθυνες δηλώσεις, είτε αφορά εξοδοτήσεις, είτε αφορά απλές επικυρώσεις εγγράφων που παλιά μας έτρωγαν τεράστιο χρόνο στα αστυνομικά τμήματα και ΚΕΠ. Με σημαντικό βήμα το ανακοίνωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στο πλαίσιο του προγράμματος Μύτος.

0: Ο κύριος Κωστής Κατζηδάκης, ακριβώς.
1: Μπας και βρούμε και την άκρη του νήματος κάποια στιγμή σε αυτό το λαβύρινθο της γραφειοκρατίας. Εντάξει, είναι σημαντικό, είναι από τις ειδήσεις που μας αρέσουν και θέλουμε να ακούμε. Για να ακούσουμε παρέα και πώς ακριβώς τοποθετήθηκε ο κύριος Κατζηδάκης.
2: Πρόκειται για μια πολύ σημαντική μεταρρυθμιστική τομή. Ο νόμος για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη απλοποιεί το 40% των διαδικασιών που είναι καταγεγραμμένες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Μήτος και αφορούν τις σχέσεις κράτους και πολίτη. Χίλιες από τις 2.500 περίπου διαδικασίες που είναι καταγεγραμμένες εκεί απλοποιούνται.
1: Τώρα, Νίκο, να μας δώσεις και τα στοιχεία που έρχονται από την ΑΔΕ. Πολλή δουλειά καλοκαιριάτικα για τους ελεγκτές της ΑΔΕ.
0: Πρέπει.
1: Αν δεν δουλέψουν και τώρα εν μέσω θέρους, αν δεν γίνουν και τώρα οι έλεγχοι, πότε.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι οι διασταυρώσεις βοηθούν πότε πάνε στοχευμένα. Δηλαδή, πάνε στοχευμένα εκεί που χτυπάει σαν γερμός. Δεν βγαίνουν στην τύχη, ούτε βγαίνουν όπως παλιά που από το πλοίο γνώριζαν στους τουριστικούς προορισμούς ότι έρχονται. Και ξαφνικά υπήρξε βασίλειο νομιμότητας στις τουριστικές περιοχές.
1: Ναι.
0: Πάνε με στοιχεία, με ενδείξεις. Ακριβώς. Πάνε με ενδείξεις από πριν, γι' αυτό και η παραβατικότητα που παρατηρήθηκε τα τελευταία στοιχεία 20-26 Ιουλίου φτάνουν το 34%. Τα έχουν μπει πρόστιμα κοντά στο 1,5 εκατομμύριο όλα μαζί. Είναι κοντά στις 8 εταιρείες, 8 επιχειρήσεις, καταστήματα κατά κύριο λόγο είναι και ενοικιαζόμενα δωμάτια. Mm-hmm. Έλαβαν το προληπτικό κλείσιμο του 48ωρο, το οποίο βέβαια, αν επαναληφθεί να πιαστεί, δηλαδή να μην έχουν κόψει παραστατικά αποδείξεις, τότε γίνεται δεκαήμερο και στην τρίτη φορά γίνεται ακόμα μεγαλύτερη η τιμή. Άρα βλέπουμε ότι κινείται. Βέβαια, αυτό που ζουν οι πολίτες, είμαι σίγουρος ότι σου το λένε και σένα, είναι ότι το μαύρο συνεχίζει να υπάρχει. Το δίλημα στον πελάτη με μαύρη ή λευκή συναλλαγή με ΦΠΑ ή χωρίς ΦΠΑ συνεχίζει να βασιλεύει.
1: Σωστά.
0: Και όπου υπάρχει ΦΠΑ τόσο υψηλό όσο το ελληνικό, το 24%, αντιλαμβάνεστε ότι το δέλεαρ είναι μεγάλο για όλους.
1: Έτσι, για όλους. Καλά το λες. Γιατί χρειάζονται πάντα δύο για να χορευτεί αυτό το ταγκό της φοροδιαφυγής. Νίκος, ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σου, Κατερίνα.
1: Νίκος Φιλιππίδης, κυρίες και κύριοι. Για κάπως έτσι πάμε στις διαφημίσεις. Επιστρέφοντας, πρώτος μας σταθμός θα είναι η Κρήτη. Η Κρήτη που επομίζεται όχι τώρα, τους τελευταίους πολλούς μήνες, μεγάλο μέρος του μεταναστευτικού.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα.
4: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
5: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
6: Μύρισε όλη η γειτονιά.
7: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
8: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
7: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
8: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
7: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
8: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
7: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αίτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
9: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
10: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
9: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
10: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
9: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
11: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
13: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
12: Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
13: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
12: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
13: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.
14: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
15: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
16: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
17: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
18: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
19: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
20: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
21: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
0: Τελευταίο μήνα. Θα σας πω μόνο χαρακτηριστικά, πριν πάω στο τι είχαμε χθες και σήμερα, ότι ενώ μέχρι τέλος Ιουνίου είχαμε μια αύξηση της τάξης του 15 με 20% στις αφίξεις στον απόλυτο αριθμό μεταναστών, τώρα, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πάντα πέρυσι, έχουμε μια μείωση της τάξης του 10%. Και αυτό γιατί? Γιατί τον Ιούλιο είχαμε ελάχιστα περιστατικά, ενώ πέρυσι τον Ιούλιο είχαμε περίπου 4.500 αφίξεις, κυρίως λόγω αυξημένων περιστατικών με μεγάλους αριθμούς. Δηλαδή είχαμε πλοία που μετέφεραν και 400 και 500 άτομα. Στον αριθμό των περιστατικών υπάρχει αύξηση φέτος σε σχέση με πέρυσι. Τώρα, 99-93 στη Γάμπο χθες το βράδυ λίγο πριν τις 12, 38 σήμερα το πρωί στους Καλούς Λιμένες Ηρακλείου, 68 στην Ιεράπετρα. Αν προσθέσουμε και 130 περίπου από χθες τα νότια παράλια του Ηρακλείου, μιλάμε για γύρω στα 330 άτομα. Οι 130 οι χθεσινοί πρόκειται να αναχωρήσουν απόψε με πλοίο που έχει ειδικά αναβλώσει το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής για αυτόν τον σκοπό, για την άμεση μεταφορά των μεταναστών στην υπηρετική χώρα. Όμως λόγω καιρού αυτό δεν θα γίνει σήμερα, θα γίνει αύριο. Και όπως αναφέρθηκε στις δομές, η δομή στα Χανιά λειτουργεί εδώ και 5 περίπου μήνες χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Στην Αγία των Χανίων, στο Ηράκλειο, το Υπουργείο έχει καταλήξει στο χώρο όπου έχει επιλέξει για τη δημιουργία δομής, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αντιδράσεις από τους κατοίκους, παρά το γεγονός ότι υπάρχει αντίδραση από το Δημοτικό Συμβούλιο και το Περιφερειακό Συμβούλιο.
1: Αναφέρεσαι τώρα εκεί στην περιοχή των Αθανατών στο Ηράκλειο.
0: Σωστά.
1: Ναι. Ζητούν συνάντηση με τον Υπουργό, με τον κύριο Πλεύρη.
0: Συνάντηση με τον Υπουργό και σήμερα, αμέσως μετά τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Πλεύρης στο Sky, βγάλαν μια ανακοίνωση που ζητούν να γίνει μια συνάντηση
2: με το Υπουργείο, με τον κύριο Πλεύρη ή με στελέχη του Υπουργείου, με στελέχη της Περιφέρειας του Δήμου, του Τεχνικού Επιμελητηρίου και όποιου άλλου φορέα κριθεί απαραίτητο, ώστε να γίνει μια σωστή χωροθέτηση σε χώρο του Δημοσίου που να δημιουργηθεί εκεί μια δομή μεταναστών που να έχει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να είναι ένας χώρος που δεν θα υπάρχουν και αντιδράσεις, αλλά θα πληρεί και όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται, όπως την ασφαλή πρόσβαση και ό,τι άλλο χρειάζεται.
1: Ναι. Χάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Το παρακολουθούμε με την βοήθειά σου. Είπαμε, δεν είναι ένα καινούριο φαινόμενο αυτό που αντιμετωπίζει η Κρήτη. Απλώς είναι ένα φαινόμενο που εντείνεται κάθε φορά που το επιτρέπει ο καιρός. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς δήλωσε νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky, στον Νίκο Ανδρέτσο και τη Μαρία Βούσουλα, ο καθήλυνα αρμόδιος, ο κ. Θάνος Πλεύρης, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι τα στοιχεία στο τέλος θα είναι καλύτερα από αυτά που μας περιέγραψε ο συνάδελφος. Ο Ιούλιος ήταν καλύτερος από το προηγούμενο διάστημα και κλείνοντας, δύο μέρες μας μένουν, θα είμαστε στα ίδια νούμερα ή και χαμηλότερα, είπε ο αρμόδιος υπουργός.
3: Στην Λιβύη είχαμε αύξηση το πρώτο εξάμηνο, τον Ιούλιο φαίνεται ότι τα απόλυτα νούμερα θα είναι ίδια με πέρυσι. Έχουμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια στο κομμάτι της Λιβύης και με επαφές, γιατί είναι πολύ πιο δύσκολη η αποτροπή στη Λιβύη σε αντίθεση με το Αιγαίο, και ενισχύουμε τη Λιβυκή Ακτοφυλακή να σταματάνε οι βάρκες στη Λιβύη, να μην ξεκινούν, γιατί αν ξεκινήσουν οι βάρκες είναι πάρα πολύ δύσκολο να σταματήσει το οτιδήποτε. Πιστεύουμε ότι με τα αποτελέσματα και τη συνεργασία που είχαμε, ο Ιούλιος ήταν πολύ καλύτερος από το προηγούμενο διάστημα και μάλλον κλείνοντας ο Ιούλιος θα είμαστε στα ίδια νούμερα ή χαμηλότερα.
1: Λοιπόν, τώρα ο κ. Πλεύρης αναφέρθηκε και σε αυτό το σχέδιο που υπάρχει για την δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών σε τρίτες χώρες, στην Αφρική όπως έχουμε καταλάβει, ώστε όσοι δεν μπορούν να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους μετά την απόρριψη των αιτήσεων ασύλου να μεταφέρονται εκεί. Για να ακούσουμε πού βρισκόμαστε.
3: Η Αυστρία είναι μέσα στις 5 χώρες που συζητάμε για να έχουμε κέντρο επιστροφής σε χώρα της Αφρικής για τις περιπτώσεις των ατόμων που δεν έχουμε σημείο να τους επιστρέψουμε, γιατί υπάρχουν και αυτές. Εκεί εμείς η Ολλανδία, η Γερμανία, η Αυστρία και η Δανία θέλουμε να κάνουμε ένα κέντρο που ευελπιστούμε ότι επί της ελληνικής προεδρίας κιόλας θα λειτουργήσει. Μέσα σε αυτό το εξάμηνο θα έχουμε κάνει όλα τα διαδικαστικά. Έχουμε καταλήξει και σε χώρες, αλλά υπάρχει μια εμπιστευτικότητα.
1: Τώρα, το μεταναστευτικό ήταν ψηλά και στην ατζέντα της πρωθυπουργικής περιοδίας σε Λέρο και Αγαθονήσι. Από την πρώτη γραμμή των συνόρων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε σήμα για μια πιο σκληρή γραμμή στο μεταναστευτικό και βρήκε και την αφορμή να επιτεθεί στην πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης, να επιτεθεί στον Αλέξη Τσίπρα, υπενθυμίζοντάς μας εκείνη τη δήλωση για τη θάλασσα που δεν έχει σύνορα, Γιώργο Παπακοσταντίνου. Καλό μεσημέρι.
22: Ναι, είναι στο επίκεντρο αυτής της περιοδίας και στο επίκεντρο με την συγκριτική εικόνα, δηλαδή η Ελλάδα του 2000, περίοδο 2015-2019 και η Ελλάδα από το 2020 και μετά, εκεί όπου έχουν μειωθεί δραστικά τόσο οι διαμένοντες στα ελληνικά νησιά όσο και οι αφίξεις. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από αυτήν την περιοδία στα δύο ακριτικά νησιά της Βόρειας Δωδεκανήσου έβαλε σε πρώτο πλάνο και την φύλαξη των συνόρων, την παρουσία δηλαδή, την ισχυρή στρατιωτική παρουσία και τη δύναμη αποτροπής που είναι ανεπτυγμένη ως βασικό επίδικο, αν θέλεις, αυτής της περιοδίας. Ταυτόχρονα βέβαια, Κατερίνα, και με την οικονομική ανάπτυξη. Άλλωστε, είναι δύο νησιά τα οποία πρέπει να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι στις εκλογές του 2023 έδωσαν ποσοστά στο κυβερνών κόμμα μεγαλύτερα από το πανελλαδικό της, και σε αυτό το πεδίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης και χθες και σήμερα επανέλαβε πολύ συγκεκριμένα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, όμως όλοι θα πρέπει να αναλογιστούν ότι πέραν των εκκρεμωτήτων που η κυβέρνηση θα κλείσει θα πρέπει να σκεφτούν και ποια κυβέρνηση, ποιος πρωθυπουργός θα προεδρέψει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μετά τις εκλογές της άνοιξης του 2027, βάζοντας προφανέστατα ένα από τα κεντρικά διλήμματα που βρίσκονται πάνω από την κάλπη του 2027. Περαιτέρω όμως στο Αγαθονήσι έδωσε και μία είδηση, δηλώνοντας διατεθειμένος να αντικαταστήσει όλο το στόλο των αυτοκινήτων, τόσο των τοπικών αρφών όσο και των ιδιωτών, με ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα κατά τα πρότυπα της Αστυπάλειας.
1: Ωραία. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός, κυριολεκτικός από όπου στάθηκε όπου βρεθεί, κλείνει τα παράθυρα για εκλογές προώρες. Επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν με ανοιξιάτικες θερμοκρασίες. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν εκλογές, θέλουν άραγε πράγματι εκλογές ή θέλουν και χρόνο να προετοιμαστούν. Πάντως, αν ήταν προφητεία, η προφητεία θα είναι σαν να έχουμε εκλογές, αλλά δεν θα έχουμε εκλογές. εκλογές, γιατί υπάρχει μεγάλη κινητικότητα σε όλα τα στρατόπεδα. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση του Πρωθυπουργού νωρίτερα από το Αγαθονήσι.
4: Το φυλάκιο αυτό έχει και μια πρόσθετη χρησιμότητα να υποβοηθά την μεγάλη μάχη την οποία δίνουμε κατά της παράνομης μετανάστευσης, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
1: Τώρα, Γιώργο, ένα αρχαίο ρητό λέει: το δίσεξα Μαρτίν, ουκ ανδρός σοφού. Αλλά αυτό δεν φαίνεται να αφορά καθόλου τον βουλευτή δράμας Δημήτρη Κυριαζίδη, ο οποίος μάλλον έφερε σε δύσκολη θέση τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί επιμένει στα σεξιστικά του σχόλια κατά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
22: Ναι, άνοιξε ξανά ο βουλευτής δράμας ένα θέμα το οποίο για την κυβέρνηση ήταν ευθύς εξ αρχής κόκκινη γραμμή, όπως είχε διαμορφωθεί και χαρακτεί αυτή μετά τα σχόλια που είχε κάνει προμηνών σε βάρος της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. Ο ίδιος εχθές επέλεξε να επανέλθει σε αυτό το θέμα, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό του ηφηγένεια. Είναι σαφές, τόσο με την αντίδραση σε πρώτο χρόνο της Υπουργού Πολιτισμού της κυρίας Μενδώνη, όσο ακόμα περισσότερο με την άποψη που διατύπωσε εντός αίθουσας ολομέλειας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, ότι δεν ήταν μια τοποθέτηση που άρεσε στην κυβέρνηση τόσο κεντρικά αλλά και στα στελέχη και τους βουλευτές της. Είναι χαρακτηριστικές και δηλώσεις που έκανε νωρίτερα στον Sky στην πρωινή εκπομπή ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Θάνος Πλεύρης. Σε κάθε περίπτωση είναι σαφές ότι δημιουργεί ένα ζήτημα ο κύριος Κυριαζίδης, επαναφέροντας αυτό το θέμα, το οποίο θεωρεί το λήξαν για την κυβέρνηση. Από την άλλη, κοιτάνε προσεκτικά και την κίνηση που έγινε από πλευράς του Προέδρου της Βουλής, του κυρίου Κακλαμάνη, να ζητήσει δηλαδή από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή διεντολογίας να διερευνήσει αυτή δηλαδή όλα τα διαμοιβόμενα σε αυτή την εμφάνιση.
1: Και εκεί ο κύριος Κυριαζίδης θα συναντηθεί ξανά με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, γιατί και αυτή έχει παραπέμφθει στην Επιτροπή Διεντολογίας με αφορμή το κοινοβουλευτικό bullying, επέτρεψέ μου, χωρίς εντός εισαγωγικών, που έχει κάνει στους βουλευτές της προανακριτικής τότε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
22: Ναι, η κυρία Κωνσταντοπούλου, εξ όσων γνωρίζω με βάση τις πληροφορίες της τελευταίας στιγμής, έχει υποβάλει ένα υπόμνημα για την υπόθεσή της. Από εκεί και πέρα είναι σαφές ότι ο ίδιος ο κύριος Κυριαζίδης θα κληθεί να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις. Προς ώρας δεν μιλάμε για κάποια άλλη δραστική κίνηση από πλευράς του κεντρικού επιτελείου. Σε κάθε περίπτωση,
1: μία φορά δεν νομίζω μπορεί να γίνει και δεύτερη.
22: Δεν το ξέρω αυτό, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στο κυβερνητικό ορίζοντα ως προοπτική.
1: Και αυτό κρατάμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο Παπακωνσταντίνου. Πώς ήρθε τώρα στον κύριο Κυριαζή, 28 Ιουλίου, σε ένα άσχετο νομοσχέδιο. Εκείνος διέγνωσε το σωστό timing για ρεβάνς. Για να ακούσουμε τη δήλωσή του.
5: 10 μήνες τώρα και στην Ολομέλεια αλλά και στις επιτροπές δέχομαι μία επίθεση, θα έλεγα εξυβριστική, συκοφαντική. Και βεβαίως αναφέρομαι στην κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Προσπάθησε να αλλοιώσει, να παρεμηνεύσει, να νοθεύσει μία αναφορά μου, μία ευχή, όταν προσπάθησε επί 1,5 χρόνο να μας υβρίζει, να μας καθυβρίζει ότι είμαστε εγκληματίες, δολοφόνοι. Μία ευχή της εξέφρασα. Και επειδή ήταν τα πρώτες μορφές εκείνη τη νύχτα, αποτέλεσα το στοιχείο της ηφηγένειας με την έννοια της εύκολης τηλεθέασης και ακροματικότητας. Μια ευχή εξέφρασα όταν πήγε να εκμεταλλευτεί πάλι τα παιδιά.
1: Και η απάντηση από την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.
6: Αν ο κύριος Μητσοτάκης έχει ελάχιστη αίσθηση κοινοβουλευτικού καθήκοντος, θα σας διαγράψει και εσάς και τον κύριο Κυριαζίδη.
1: Λοιπόν, ακούσατε νωρίτερα από τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου πως ο κύριος Μητσοτάκης έστειλε μηνύματα για εκλογές την άνοιξη του 2027. Έχουμε χάσει πια και το μέτρημα. Νομίζω πια όσοι επενδύουν περισσότερο στο άλλο σενάριο ή υπαναχωρούν. Για να ακούσουμε όμως μια σειρά ηχητικών. Ο κύριος Πανάκης, η κυρία Μαρκογιαννάκη και ο κύριος Σαουλίδης κοντραρίστηκαν νωρίτερα με αφορμή τα πολιτικά θέματα.
23: Οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους. Εγώ θα έλεγα σταθερό γκάζι. Δηλαδή το πατημένο γκάζι είναι λίγο τραβηγμένο, γιατί δεν πρέπει να ξεπερνάμε τα όρια ταχύτητας. Έχουμε σταθερό γκάζι όλα αυτά τα χρόνια. Σε ολόκληρη τη χώρα, ώστε να μπορέσουμε να αναδείξουμε το κυβερνητικό έργο, αλλά και να δούμε τι έχουμε να κάνουμε τα επόμενα χρόνια.
7: Αναφέρατε πριν ότι είναι πατημένο το γκάζι, αλλά έχουν ξεχάσει την ταχύτητα στην όπισθεν και μάλλον η χώρα πηγαίνει προς τα πίσω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι πολίτες καταλαβαίνουν τι ζουν αυτή την εφταετία. Έχουν φτάσει τα ελληνικά νοικοκυριά σε οικονομική ασφυξία.
8: Έτσι κι αλλιώς είμαστε στον τελευταίο χρόνο της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Εμείς ευχόμαστε βέβαια να είναι τελευταίες εβδομάδες και να μην εξαντλήσει την συνταγματική της θητεία, γιατί αυτό είναι μια κοινωνική αναγκαιότητα το να προχωρήσουμε σε αλλαγή κυβέρνησης. Αυτό αποτυπώνεται σε όλες τις μετρήσεις κοινής γνώμης ότι 8 στους 10 Έλληνες δεν ασπάζονται το αφήγημα περί success story.
1: Λοιπόν, ακούσατε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, λένε ότι θέλουν εκλογές τώρα. Το ζήτημα είναι αν πράγματι το εννοούν. Αλλάζουμε θέμα, πάμε στο αστυνομικό δελτίο. Ταυτοποιήθηκε σήμερα η σωρός της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης. Ήταν 18 Ιουλίου, Γιώργο Πρωτοψάλτη. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Περίπου λοιπόν 11 μέρες μετά, 24 ώρα μετά τον εντοπισμό, είχαμε την ταυτοποίηση και φαίνεται να ανήκει η σωρός σε μία 38χρονη γυναίκα βρετανικής καταγωγής από τη Σκωτία συγκεκριμένα, ένα πρόσωπο το οποίο εργαζόταν στην Ελλάδα. Είχε έρθει στη χώρα μας τελευταία φορά στις 29 Ιουνίου από την Κύπρο. Εξετάζεται λοιπόν τώρα αν είχε έρθει με κάποιο άτομο, ποιες ήταν οι επαφές που είχε το προηγούμενο διάστημα, καθώς επίσης και το πώς φτάσαμε στο να χάσει τη ζωή της και να βρεθεί μέσα στην βαλίτσα. Να υπενθυμίσουμε απλά ότι το ιατροδικαστικό πόρισμα δεν είχε δείξει κάτι ξεκάθαρο. Υπήρχαν ενδείξεις ενδεχομένως λόγω του χώρου, γιατί μιλάμε για έναν εγκαταλελειμμένο χώρο που γινόταν και χρήση ναρκωτικών, αν θα μπορούσε να συνδεθεί με ναρκωτικά ο θάνατός της. Όπως και να έχει, θα τρέξει τώρα μια έρευνα. Να τονίσουμε ότι η ταυτοποίηση έγινε με βοήθεια διεθνών αρχών. Φέρεται τα αποτυπώματά της να υπήρχαν σε μια βάση δεδομένων της Ιντερπόλ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από εκεί υπήρξε η επίσημη ενημέρωση Δευτέρα.
1: Μάλιστα. Το πρώτο κρίσιμο λοιπόν ήταν να ταυτοποιηθεί η σωρός. Τώρα έπειτα και συνέχεια. Γιώργο, πάμε και σε αυτή την ιστορία της Σύρου με τη διασώστρια του ΕΚΑΒ, η οποία έπεσε νεκρή λίγα λεπτά αφότου είχε εισβάλει σε σπίτι γνώριμων της προσώπων. Είναι μια ιστορία θολή, προκαλεί πάρα πολλά σενάρια και αυτό γιατί για την ώρα, παρότι έχουν περάσει αρκετές ημέρες, δεν έχει ξεκαθαριστεί ούτε το κίνητρο, ούτε όμως και ποιες ήταν οι σχέσεις μεταξύ τους.
9: Τουλάχιστον όσον αφορά τις σχέσεις, δεν νομίζω ότι υπήρχαν μέχρι στιγμής κάποιες ενδείξεις για κάτι ύποπτο, γιατί η έρευνα της αστυνομίας έχει τρέξει σε αυτό το σκέλος. Αυτό το οποίο μένει να διαπιστωθεί είναι για ποιο λόγο βρέθηκε στο σπίτι του συγκεκριμένου ζευγαριού το θύμα. Αυτό το οποίο ουσιαστικά έχουμε ως εξέλιξη είναι οι απολογίες του 41 ετών άντρα και τη σύζυγου του. Υπήρξε λοιπόν εκεί μια διαφωνία όσον αφορά τον άντρα, γιατί αποφασίστηκε ο κατοίκον περιορισμός. Φέρεται όμως ότι η ανακρίτρια μετά την απολογία ήθελε την προφυλάκηση. Ο εισαγγελέας ζήτησε τον κατοίκον περιορισμό. Υπήρξε λοιπόν αυτή η διαφωνία και θα αποφασίσει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών εντός εβδομάδας για το ποια θα είναι η μεταχείριση του 41 στον άντρα. Όσον αφορά τη γυναίκα, υπάρχει ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και να δίνει το παρόν κάθε πρώτη του μήνα στο αστυνομικό τμήμα μέχρι να τρέξει η όποια διαδικασία υπάρχει δικαστική. Ενδεχομένως να μπορέσουν να προκύψουν κάποια στοιχεία από κινητά τηλέφωνα, γιατί όσον αφορά το τι συνέβη στην κατοικία, το βίντεο το οποίο κάνει και το γύρο διαδικτύου και κάποια άλλα οπτικά υλικά, οι μαρτυρίες, η οποία αναπαράσταση έχει γίνει, δεν έχει δώσει κάποιο ξεκάθαρο κομμάτι. Η εικόνα της ενδεχόμενης ληστείας ή διάρρηξης, αυτό που έχουν υποστηρίξει και το ζευγάρι, αυτό τουλάχιστον ήταν η εικόνα που είχαν με βάση το οπτικό υλικό και την εξέταση αυτών των δύο ατόμων οι αστυνομικές αρχές. Μένει λοιπόν να δούμε αν υπάρχει κάτι διαφορετικό, όπως υποστηρίζει η δικηγόρος.
1: Μέρα μεσημέρι πήγε.
9: Κολλάει σε ένα σκέλος, να το τονίσω αυτό, γιατί υπάρχει ένα βίντεο και αναφέρουμε κι εμείς μόνο αυτό το οποίο βλέπουμε. Στο βίντεο φαίνεται ένα άτομο με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, το οποίο έχει ένα μαχαίρι, το οποίο προσπαθεί να ανοίξει την πόρτα, το οποίο έχει ένα αεροβόλο και ένα λωστό στην τσάντα του. Όλα αυτά.
1: Περίεργη ιστορία.
9: Είναι και αυτά ένα κομμάτι της δικογραφίας.
1: Σίγουρα. Και αναμένουμε την διαλεύκανση της υπόθεσης αυτής. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Για να ακούσουμε την κυρία Μαρία Καζαντζάκη. Είναι η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος. Μίλησε το πρωί στο Open.
10: Και όταν εισαγούσα εξήλθε της κατοικίας, δηλαδή μετά από αυτά τα 7 δευτερόλεπτα, είχε απόλυτη ευεργησία. Έκανε πάρα πολύ εύκολες κινήσεις, απότομες κινήσεις. Γεγονός το οποίο δεν δείχνει ότι μέχρι εκείνο το σημείο ήταν τραυματισμένο. Ο δράστης όταν εξήλθε τη χέρια του και καταδίωξε τη φανούσα, στο δεξί του χέρι κρατάει με χέρι. Σίγουρα ο υποτιθέμενος ληστής πάει να ληστέψει, δεν χτυπάει κουδούνια, αφού έχει ακούσει ομιλίες από μέσα.
1: Λοιπόν, πάμε και στο δικαστικό ρεπορτάζ. Θα συναντήσουμε τώρα την Έλενα Γαλάρη. Απολογείται ο Αιγύπτιος που σχεδίαζε επίθεση με χειροβομβίδα, Έλενα.
11: Καλό μεσημέρι. Ο Αιγύπτιος, ο οποίος κατά την προανάκριση έχει κατονομάσει τον άνθρωπο που είχε δώσει την εντολή για να τοποθετήσει τη χειροβομβίδα στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου, πρόκειται για έναν έγκλειστο στις φυλακές Διαβατών, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε ισόβια για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Αυτό θα ισχυριστεί και εδώ ενώπιον του δικαστικού λειτουργού. Θα πει δηλαδή ότι ο συγκεκριμένος έγκλειστος του έδωσε εντολή να τοποθετήσει τη χειροβομβίδα έναντι 2.500 ευρώ. Δεν του είχε πει όμως ποιος θα ήταν ο στόχος. Ο 30χρονος κατηγορείται για διακεκριμένη κατοχή όπλων. Να σας πω ότι είχε ολοκληρώσει την απολογία του. Αυτή την ώρα απαντάει και σε ερωτήσεις που του θέτει ο εισαγγελέας. Τώρα, για ηθική αυτουργία στο αδίκημα, δηλαδή στη διακεκριμένη κατοχή όπλων, κατηγορείται ο έγκλειστος των φυλακών Διαβατών, ο οποίος οδηγήθηκε σήμερα στον ανακριτή, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο.
1: Μάλιστα. Περίπου 10 άτομα επιφανεί στόχοι, ανάμεσά τους και η εισαγγελική λειτουργή και όπως ανέφερες και ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κ. Ισίδωρος Ντογιάκος. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα Γαλάρη. Στην Θεσσαλονίκη θα πάμε τώρα, στην Καλαμαριά. Είχαμε συναγερμό το πρωί μετά από έκρηξη σε μηχάνημα ATM, αυτόματης ανάληψης χρημάτων. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου είναι μαζί μας. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, από Θεσσαλονίκη. Λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα ήταν όταν υπήρξε η ανατίμεξη ενός ATM του κατευθύνματος τράπεζας, όπως είπες και στην περιοχή της Καλαμαριάς, συγκεκριμένη συμβολή των οδών Σοφούλη και Καπετάν Γκόνη. Εκεί λοιπόν κλείθηκε άμεσα η αστυνομία που βρισκόταν μάλιστα σε πολύ κοντινή απόσταση, πραγματοποιούσε περιπολία στην περιοχή. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, φαίνεται πως οι δράστες προσπάθησαν και κατάφεραν να διαρρήξουν την τράπεζα από την πλαϊνή είσοδο, έχοντας ως στόχο να τη ληστέψουν. Εισήλθαν λοιπόν στο υποκατάστημα, τοποθέτησαν δύο εκρηκτικούς μηχανισμούς απλής κατασκευής με φυτίλι, με σκοπό να ανατινάξουν από μέσα τα ATM για να πάρουν τα χρήματα. Φαίνεται πως ο ένας από τους δύο εκρηκτικούς μηχανισμούς ήταν αυτός ο οποίος ανατινάχθηκε. Ωστόσο, λόγω και της άμεσης έλευσης της αστυνομίας, οι δράστες τράπηκαν σε πηγή. Δεν έχει γίνει γνωστό ακόμη το εάν έχουν καταφέρει να αποσπάσουν κάποιο χρηματικό ποσό. Από εκεί και πέρα, έφτασε στο σημείο και η ομάδα πυροτεχνουργών για να εξουδετερώσει τον δεύτερο εκρηκτικό μηχανισμό. Και φυσικά απέκλεισαν και την διέλευση των οχημάτων από το συγκεκριμένο σημείο. Μέχρι και την ώρα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα από την υποδιέλευση του οργανωμένου εγκλήματος για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.
1: Είναι μαζί μας, Δημήτρη, γιατί έχουμε θέματα και στη Χαλκιδική με το νερό. Να πω όμως μια σημαντική ειδήση. Στη Βουλή, λίγο πριν κλείσει για το καλοκαίρι, συζητούνται σοβαρά νομοσχέδια. Από την αρμόδια επιτροπή πέρασε το νομοσχέδιο για την επέκταση των αρμοδιοτήτων ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ. Υπέρ τη αρχή τάχθηκε η Νέα Δημοκρατία, κατά τα κόμματα τη αντιπολίτευση. Πολίτευσης. Οι 700 οργανισμοί διαχείρισης νερού δεν είναι μοντέλο για το μέλλον. Αυτό είναι το επίδικο, είπε ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Σταυρός Παπασταύρου, και υπεραμείνθηκε αυτή τη μεταρρύθμιση, τονίζοντας την ανάγκη για μια ενιαία διαχείριση των υδατικών πόρων, περιορισμό των διαρροών και υιοθέτηση των ευρωπαϊκών προτύπων και πρακτικών. Βεβαίως, οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι εργαζόμενοι που βρέθηκαν εκεί, αντέδρασαν σχετικά με το πώς θα γίνει η διαχείριση των δικτύων και ποια είναι η μεθοδολογία που έχει επιλέξει η κυβέρνηση βάσει αυτού του νομοσχεδίου για να δώσει το θέμα. Ακούστηκαν και φωνές για την διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα του νερού. Εσύ θα μας δώσεις τώρα το ρεπορτάζ σου για το τι συμβαίνει στην Χαλκιδική. Εκεί ζητούμενο είναι η ποιότητα του νερού. Παρεμβαίνει και ο εισαγγελέας, μάλιστα.
12: Ακριβώς. Είχαμε δει τις προηγούμενες μέρες μέσα στο ρεπορτάζ ότι υπάρχει θέμα και με την ποσότητα. Ωστόσο, τώρα προέκυψε ένα ακόμη σοβαρότερο θέμα αναφορικά με την ποιότητα του νερού. Αυτό αφορά τους Δήμους Συρθωνίας, στη Χαλκιδική, αλλά και το Δήμο Βόλδης, λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη. Εκεί, όπως είπες, παρενέβη ο εισαγγελέας, διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για να διαπιστώσει αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες των δημοτικών αρχών. Εμείς βρεθήκαμε στο σημείο, στο Δήμο Συρθωνίας. Πρόκειται για τις περιοχές του Αγίου Νικολάου και της Τρανής Αμμούδας, εκεί όπου οι κάτοικοι πραγματικά είναι εξοργισμένοι, καθώς, όπως λένε οι ίδιοι, εδώ και χρόνια αντιμετωπίζουν προβλήματα τόσο με την ποσότητα όσο και με την ποιότητα του νερού. Από την πλευρά της, η Δημοτική Αρχή μας διαβεβαίωσε το ότι υπήρξε μια μικρή αστοχία, ωστόσο θα διευθετηθεί πολύ σύντομα το πρόβλημα και μένει να φανεί ποια θα είναι και η δικαστική εξέλιξη του θέματος τώρα που έχει παρέμβει και ο εισαγγελέας.
1: Ναι, για να προχωρήσουν κάποια πράγματα σε αυτή τη χώρα πρέπει να παρέμβει ο εισαγγελέας. Αυτό είναι αλήθεια. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Ιωάννης Κουφίδης είναι ο αντιπεριφερειάρχης της Χαλκιδικής. Για να ακούσουμε τη δήλωσή του.
13: Είναι ένα φαινόμενο που έχει αντιμετωπιστεί και προηγούμενα χρόνια, μόλις η έλεγχη είναι αυτή που πρέπει να είναι για την ασφάλεια των πολιτών, να δοθεί ξανά το OK για την χρήση του νερού. Γνωρίζουν και οι πολίτες και οι επιχειρηματίες και οι επαγγελματίες το τι πρέπει να κάνουν. Θα δώσω ένα παράδειγμα, πάρα πολλές επιχειρήσεις πλέον σε περιοχές που υπήρχαν προβλήματα με διακοπές νερών έχουν εξοπλιστεί με δεξαμενές, με αντλίες, με αποτέλεσμα την μικρή διακοπή, την τρίωρη, τετράωρη, πεντάωρη, να μην την καταλαβαίνουν καν και να μπορούν να λειτουργούν κανονικά.
1: Γιώργος Καραμιτζόγλου και πάλι στο στούντιο. Έχουμε 112 στο Ρέθυμνο, Γιώργο.
14: Ναι, έχει ξεσπάσει εδώ και λίγη ώρα μια πυρκαγιά στην περιοχή Κρύα Βρύση στο Ρέθυμνο. Εκεί επιχειρούν 54 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα, 11 οχήματα, 4 ελικόπτερα. Και έχουμε λοιπόν και το μήνυμα 112 για τους κατοίκους εκεί στην Κρύα Βρύση να είναι σε ετοιμότητα. Έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι 2 οι φωτιές στο Πλωμάρι Λέσβου που έχει ξεσπάσει και εκεί είχαμε μήνυμα 112 λίγο νωρίτερα. Και τώρα αυτή η πυρκαγιά που ξέσπασε στην Κρύα Βρύση στο Ρέθυμνο. Mm-hmm. Η φωτιά στο Μαρόνι, στο Ηράκλειο Κρήτης έχει οριοθετηθεί.
1: Ωραία. Στο μεταξύ, ταρακουνήθηκαν χθες σε Ιωάννινα και Σκόπελο. Είχαμε δύο σεισμικές δονήσεις.
14: Ναι, η πρώτη σεισμική δόνηση έγινε 22 και 17 ώρα Ελλάδος εχθές το βράδυ. Είναι επίκεντρο 20 χιλιόμετρα βόρεια του Σκοπέλου. Αισθητός αυτός ο σεισμός με μέγεθος 4,1 σε σποράδες, δηλαδή κυρίως σε Σκιάθος, Σκόπελο, Αλόνισο. Mm-hmm. Και είχαμε λίγο μετά τις 11 και 10, ένα σεισμό με μέγεθος 4,5, 8 χιλιόμετρα βόρεια των Ιωαννίνων. Εκεί τον κατάλαβαν πάρα πολλοί κάτοικοι, γιατί μιλάμε για ένα επίκεντρο στην Ξηρά. Ανησύχησε λίγο τους κατοίκους, αλλά ευτυχώς και εκεί δεν είχαμε κάποιες επιπτώσεις κατασκευές.
1: Γιώργος, ευχαριστούμε πολύ. Ψυχραιμία, τι να πούν και στην Ιαπωνία. 7,1 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ ταρακούνησαν την νότια Ιαπωνία. Από τις πλέον σεισμογενείς χώρες στον κόσμο φταίει αυτό το περίφημο δακτυλίδι της φωτιάς. Σύνδεση με Βόνη τώρα για τις διεθνείς ειδήσεις από την Deutsche Welle.
15: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
16: Έκτακτη συνεδρίαση στο Ιράκ εξαιτίας των αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν. 20 τουλάχιστον είναι νεκροί. Έκκληση του Γενικού Γραμματέα του ΙΕ Αντώνιο Κουτέρες από την Κύπρο για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. 8.000 θέσεις εργασίας θα περικόψει η BMW μέχρι το τέλος του 2027. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Στο Ιράκ, ο Πρωθυπουργός Αλί Αλ-Σαΐντι συγκάλεσε σήμερα έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας μετά τις επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σαουδικής Αραβίας εναντίον πολιτοφυλακών που πρόσκειται στην Τεχεράνη. Οι δυνάμεις της λαϊκής κινητοποίησης ενό συνασπισμού πολιτοφυλακών στο Ιράκ ανακοίνωσαν ότι 20 μαχητές τους σκοτώθηκαν και άλλοι 32 τραυματίστηκαν. Η κυβέρνηση του Αλ-Σαΐντι επιδιώκει τον αφοπλισμό των πολιτοφυλακών, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν φαίνεται ρεαλιστικό προς το παρόν. Την ίδια ώρα, ο Ιορδανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 5 πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν. Ο πόλεμος με το Ιράν ήταν και το κύριο θέμα συζήτησης στη συνάντηση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Βενιαμίν Νετανιάχου και του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η αυτοκινητοβιομηχανία BMW με έδρα το Μόναχο σχεδιάζει να περικόψει χιλιάδες θέσεις εργασίας, όπως έγινε σήμερα γνωστό. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η διοίκηση της εταιρείας και το Συμβούλιο των Εργαζομένων συμφώνησαν σε ένα πρόγραμμα αποχωρήσεων προκειμένου να αποφευχθούν οι αναγκαστικές απολύσεις.
24: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
25: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
26: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
25: Στην Καψιόχας Mobility, 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
27: Η μάνα μου με ζάλισε.
0: είσαι. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
17: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε. Σκύψε.
18: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
19: Α, φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
17: Αμάν, πιέρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
18: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
19: Φοβάμαι.
18: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
17: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
18: Μπράβο!
19: Μπράβο!
20: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
21: Συνεργασία.
20: Μυστήριο. Δράση.
21: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
20: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
21: Συνεργάσου με την παρέα σου.
20: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
21: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
20: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
18: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
20: Φαντάσου. Αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
27: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
17: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
27: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
17: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
20: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
28: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
29: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Κεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από λεωφόρο Αθηνών μέχρι σε πόλια λόγω τροχαίου ατυχήματος στο κέντρο της Αθήνας. Σε σταδίου Βασιλείου Σοφίας προς τη Βουλή και Βασιλείου Κωνσταντίνου Αρδιτού και στα δύο ρεύματα ανατμήματα. Προβλήματα και στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Τη σύγκληση μιας άτυπης διευρυμένης συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε μετά τη σημερινή τριμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν. Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί η συνάντηση αυτή, ο κ. Γκουτέρες απάντησε πως δεν έχουμε ορίσει προθεσμία, θα δουλέψουμε γι' αυτό. Τα Ηνωμένα Έθνη δεν μπορούν να επιβάλλουν την ειρήνη, αλλά παραμένουν πλήρως δεσμευμένα να υποστηρίξουν τον λαό της Κύπρου σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για το νησί και την ευρύτερη περιοχή, τόνισε ο κ. Γκουτέρες. Χαρακτήρισε επικοδομητικές τις συναντήσεις με τους δύο ηγέτες, από τους οποίους, όπως ανέφερε, ζήτησε να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους. Την πρόθεση του να μετατραπεί το Αγαθονήσι σε ένα νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης, να αντικατασταθούν όλα τα οχήματα των κατοίκων αλλά και του Δήμου δωρεάν με ηλεκτρικά οχήματα, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στο Αγαθονήσι. Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Ελλάδα κατάφερε να πείσει όλη την Ευρώπη να αλλάξει την προσέγγιση της απέναντι στο μεταναστευτικό πρόβλημα. Έχουμε καταφέρει να μειώσουμε σημαντικότατα τις μεταναστευτικές ροές από Ανατολάς προς τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Βελτιώθηκε η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο Καμπί Πάρου σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση. Η φωτιά δεν εμφανίζει πλέον ενιαίο ενεργό μέτωπο, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες. Φωτιά έχει ξεσπάσει στη Λέσβο, στην παλιά χωματερή Πλωμαρίου, πάνω από τις Μιλιές. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, έσταλε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Πυρκαγιάς. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 2.30 μετά το μεσημέρι και στο Ρέθυμνο, στην περιοχή Κρύα Βρύση σε χαμηλή βλάστηση. Έσταλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους που βρίσκονται στην περιοχή. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής μεταβαίνουν στο σημείο. Συνελήφθη 55χρονος για τη φωτιά που ξέσπασε στις 12 το μεσημέρι στη Μεσσηνία, στην περιοχή Αετός. Σύμφωνα με την έρευνα των αρχών, η φωτιά εκδηλώθηκε όταν γεωργικός ελκυστήρας με καταστροφέα προκάλεσε σπινθήρες με αποτέλεσμα να πάρουν φωτιά ξερά χόρτα. Στη συνέχεια, η φωτιά επεκτάθηκε σε δασική έκταση. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, της Κυκλάδης και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Απαγόρευση κυκλοφορίας αύριο σε δάση και άλση στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης εξαιτίας του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης ο 11χρονος Σέρβος που ανασύρθηκε από τη θάλασσα στην Χανιώτη Χαλκιδικής χωρίς τις αισθήσεις του. Στο παιδί παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστες που του έκαναν κάρπα και επανήλθε. Στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Συνελήφθη 56χρονο στην περιοχή της Ινώης μετά από καταγγελία για λειτουργία παράνομου εκτροφείου ζώων συντροφιά. Σε προάβλιο χώρο εντοπίστηκαν 13 σκυλιά, εκ των οποίων 4 κουτάβια και ένα άλογο να διαβιούν υπό συνθήκες που δεν πληρώσαν τους κανόνες ευζωίας. Επιπλέον βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 32 όπλα, 5 σπαθιά, 18 μαχαίρια, τσεκούρια και 7.500 φυσίγγια πυροβόλων όπλων. Σε βάρος του 56χρονου σχηματίστηκε δικαιογραφία. Γιγαντιές τάφροι εμφανίζονται στην νότιο-δυτική Γαλλία καθώς έχει ξεκινήσει η μάχη των αντιπυρικών ζωνών με συνεχείς προειδοποιήσεις ότι ο τέταρτος καύσωνας είναι θέμα χρόνου και συνιστά απειλή για νέες επικίνδυνες αναζωπηρώσεις. Τουλάχιστον 60.000 κάτοικοι των προαστίων του Μπορντό επέστρεψαν στα σπίτια τους υπό την προϋπόθεση να είναι σε επιφυλακή. Σύμφωνα με την περιφέρεια της Ζηρόντ, η κατάσταση αυτήν την ώρα παρουσιάζει σημάδια σταθεροποίησης. Ωστόσο, έως και 200.000 άτομα, ανάμεσά τους και παραθεριστές, παραμένουν υπό εντολή εκένωσης. Ευνοϊκή χαρακτήρισε την κατάσταση στην πυρκαγιά που μένεται στην περιοχή της Μαδρίτης ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντζεφ, εκτιμώντας ότι οι επόμενες ώρες θα είναι αποφασιστικής σημασίας. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 34 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι θα έχουν ένταση 5 με 7, στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης γενικά αίθρος καιρός, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία από 22 μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα αύριο Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, οι άνεμοι στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, στο Αιγαίο όμως οι βοριάδες θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά υπηρετικά. Στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα 34 με 35 βαθμούς. Παρασκευή με Κυριακή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος. Το κύριο γνώσμα του καιρού θα είναι πολύ ισχυρή και τοπικά θυελλώδεις βοριάδες. Στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση από το μεσημέρι του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι?
4: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθυνσία sky.gr. Στο μικρόφωνο έρχεται η Μαρία Δουρουδή.

0: Εδώ είμαστε 11 λεπτά μετά τις 3. Είστε στον Sky 100,3, στην σωστή συχνότητα. Σε αυτήν να είστε και θα παραμένετε μαζί μας μέχρι και τις 4. Καλά και τις υπόλοιπες ώρες, αλλά για αυτή την ώρα σας θέλω μαζί μου. Είμαι η Μαρία Δουρδή και θα είμαστε για την επόμενη ώρα παρέα. Σήμερα είναι της Αγίας Θεοδότης Μάρτυρος, Αγίου Καλλινίκου του Κύλικος, ο Θεόδωτος, η Θεοδότη, ο Καλλίνικος, η Καλλινίκη που γιορτάζουν. 25 λεπτά μετά τις 6 ανέτειλε ο ήλιος, θα δύσει σχεδόν 9 παρά 20, έχει αρχίσει να μειώνει τη μέρα αρκετά, θα έχουμε φως για 14 ώρες και 12 λεπτά. Ο εφάνταστος κύριος Κώστας Πανός είναι μαζί μας σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Πέρσα Μπόλια. Μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ελένη Μπουλιέρη στο 210-48-0170-174. skyradio.gr εκεί που λέει πες την απόψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε. Με βρίσκεται και στα δικά μου μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λοιπόν, ξέρετε κύριε Γιαννόπουλε, τι αναρωτιόμουν. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε για πάλι. Ο κύριος Πανίκης Γιαννόπουλος.
1: Καλώς ήρθατε όλους.
0: Να είστε καλά, ο μετεωρολόγος εδώ του σταθμού. Γιατί σε αυτή τη χώρα έχουμε τέτοια καιρολαγνία? Εγώ θυμάμαι που γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Μυτιλήνη, είχαμε και καφενείο. Μέσα στο καφενείο ήταν όταν έπαιζε το
1: δελτίο, καιρού,
0: το δελτίο του καιρού.
1: Για τους αγρότες.
0: Ναι, για τους αγρότες. Θυμίστε μου λίγο.
1: Ήταν Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Αφού το είπατε να το πω, είχα τη χαρά να είμαι και εγώ σε αυτό το δελτίο. Το
0: παρουσιάζω
1: 5 χρόνια. Ναι.
0: Το παρουσιάζετε, ποια χρονολογία?
1: Το 2006 μέχρι το 2010.
0: Υπήρχε μέχρι τότε?
1: Υπήρχε μέχρι το 2010, ναι.
0: Πείτε μου στους πιο παλιούς.
1: Οι πιο πολλοί ήταν ο αείμνηστος Ανδρέας Λαζάνης, ο κύριος Γιακόπουλος.
0: Ο πατέρας της Νικόλετας Γιακοπούλου.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Θυμάμαι αυτές τις...
1: Και η κυρία Καλαμανή νομίζω, δεν είμαι σίγουρος.
0: Ναι. Καλά πρέπει να το ψάξουμε, αλλά θυμάμαι ότι παιδάκι τώρα ήμουν εγώ μες στο καφενείο και όταν ξεκινούσε ας πούμε να παίζει το δελτίο αυτό, απόλυτη ησυχία, αλλά ακούγαν και αγρότες τότε γιατί ενδιαφέρονταν.
1: Σωστό.
0: Πώς θα πάνε αύριο στο χωράφι, τι θα κάνουν.
1: Ήταν το δελτίο που είχε τη μεγαλύτερη ακροματικότητα. Ήταν το πρώτο δελτίο της ελληνικής τηλεόρασης που είχε καιρό για 5 ημέρες. Τότε πριν από 20 χρόνια, 30 χρόνια δεν υπήρχε η διαθέσιμη πληροφορία που υπάρχει τώρα. Δηλαδή τώρα ο καθένας ανοίγει το κινητό και λέει σε 10 μέρες θα έρθει καύσωνας. Τότε ήταν πραγματικά κάτι συγκλονιστικό και χαίρομαι που το αναφέρατε. Μου θυμίσατε ωραίες εποχές.
0: Μα και εγώ σας λέω, το θυμάμαι με πολύ αγάπη, ωραία παιδική ανάμνηση και σας το λέω τώρα γιατί έχουμε τόσο έντονη καιρολαγνία. Και με φοβερούς τίτλους και τσιτάτα που γράφονται, ναι. Ξέρετε, στα site.
1: Κοιτάξτε, έχει αλλάξει λίγο η διαδικασία. Το ξέρετε καλύτερα που είστε εδώ στο χώρο της δημοσιογραφίας. Είναι οι τίτλοι. Αυτό που μετράει πλέον είναι ο τίτλος. Τώρα νομίζω κάπως τα τελευταία 1-2 χρόνια κάπως έχει πέσει. Αλλά πριν από όταν ξεκίνησε το ίντερνετ, αυτό που τους ένοιαζε ήταν το τίτλος. Οι τίτλοι οι οποίοι δεν είχαν σχέση και με το περιεχόμενο. Δηλαδή έμπαινες να διαβάσεις αυτό που έλεγε ο τίτλος και δεν είχε γράψει κάποιος μετρολόγος, δεν είχε πει κάτι.
0: Δεν είχε πει κάτι, ναι.
1: Δεν είχε πει κάτι και ο τίτλος ήταν απίστευτος. Τέλος πάντων, τώρα για να πω ότι τα δικά μας είναι εύκολα. Το βασικό του καιρού, Πέμπτη και Παρασκευή, είναι οι βοριάδες. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα έχουν ένταση και σήμερα έχουν, αλλά αύριο πιο εκτεταμένα και την Παρασκευή θα έχουν ένταση και οκτώμποφορ. Το Σάββατο μετά το μεσημέρι θα αρχίσει η εξασθένιση των ανέμων. Δεν θα φτάσουμε ποτέ στο 9, αλλά το 8 αύριο θα είναι λίγο πιο γεμάτο από σήμερα. Οι θερμοκρασίες σχετικά αντίστοιχες. Σας άκουσα χθες ότι είχε λίγο ζέστη στην Αθήνα, παραπονηθήκατε. Η αλήθεια είναι ότι χθες με το βορειοανατολικό άνεμο μπορεί να έχει στα ανατολικά του νομού στη Ραφίνα, ας πούμε, 31 βαθμούς. Όμως εδώ στην περιοχή της, από την άλλη μεριά της Αττικής, με το βορειοανατολικό άνεμο ανεβαίνει η θερμοκρασία. Χθες είχε 37 στον Άλυμο, για παράδειγμα. Σήμερα είμαστε καλύτεροι, είμαστε στο 34. Και αύριο θα είμαστε στο 34, 35. Στα ανατολικά και πάλι πιο χαμηλή θερμοκρασία, θα έχει τον Ευωϊκό και οκτώμποφορ άνεμο. Και εκεί θα είμαστε επόμενες μέρες μέχρι τις 4 Αυγούστου, στην Αθήνα εκεί γύρω στους 34 βαθμούς. Στη Δυτική Ελλάδα, που δεν φτάνει το ευεργετικό Μελτέμι, θα έχει λίγο παραπάνω θερμοκρασία, μέχρι 37 βαθμούς. Πέμπτη Παρασκευή, λίγο το Σάββατο θα πέσει. Ο καιρός, όποιος δει σύννεφο, ας στείλει μήνυμα. Πώς το είπατε, που στείλουν μηνύματα στο
0: skyradio.gr.
1: Skyradio, εκεί στείλουν κανένα.
0: Τι σύννεφο, γιατί?
1: Αν δουν κανένα σύννεφο, δεν έχει τίποτα. Δεν
0: αυτό μας έλειπε τώρα, σύννεφο. Να αρχίσουμε και τέτοια, όχι.
1: Δεν υπάρχουν.
0: Ναι, δεν υπάρχουν σύννεφα.
1: Δεν υπάρχουν σύννεφα, είναι πολύ ωραίες μέρες, καλοκαιρινές. Τυχερίως είναι οι διακοπές. Αύριο θέλει λίγο προσοχή και κλείνω με αυτό για το θέμα των φωτιών, γιατί είναι 2 μέρες. Στη χώρα αυτή φυσάει και εγώ είμαστε. Δεν φυσάει, ζεσθενόμαστε. Τέλος πάντων, πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί αύριο. Ο σχετικός χάρτης θα το έχετε δει ότι είναι πορτοκαλί σε αρκετές περιοχές. Είναι και Αττική μέσα. ως εκεί, ωραίο.
0: Στην Πάρο όμως υπήρχε πρόβλημα μεγάλο. Είδατε, ξεκινήσαμε χθες. Ναι. Απλά και.
1: Γιατί ο άνεμος δεν έκοψε το βράδυ.
0: Δεν έκοψε.
1: Και θα φυσάει και σήμερα και αύριο και την Παρασκευή. Και στο Αιγαίο, αλλά θα πιάσει και την Αττική και την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο. Θα φυσάει και αύριο και σε άλλες περιοχές.
0: Εντάξει, νομίζω ότι δεν ανήκετε σε αυτή την κατηγορία, γιατί στέλνει ένας ακροατής ότι οι μετεωρολόγοι έχουν γίνει και celebrities τώρα. Ποιοι μετεωρολόγοι έχουν γίνει, μην μπείτε.
1: Σκέφτομαι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω να σου πω. Πάντως, αν θέλετε να σχολιάσω έτσι μια, είμαστε λίγο πιο χαλαρή εκπομπή, δεν είναι ειδήσεις εδώ πέρα, μπορώ να πω με το αστείο. Νομίζω είμαστε η μοναδική χώρα που υπάρχουν 10 μετεωρολόγοι στην τηλεόραση. Έχουμε ευρωβουλευτή και βουλευτή. Αυτό δεν πρέπει να γίνει σε καμιά χώρα του κόσμου. Το 20% των μετεωρολόγων είναι βουλευτές, ευρωβουλευτές. Αυτό πιθανά δεν πρέπει να υπάρχει.
0: Τι, είμαστε η χώρα που έχει και τα δύο.
1: Βεβαίως. Το 20% των ανθρώπων που παρουσιάζουν τον κύριο στην τηλεόραση είναι οι βουλευτές ή οι ευρωβουλευτές. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό.
0: Πάντως για μένα δεν έχει έρθει εδώ ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, σίγουρα έχει έρθει για εσάς. Σας είδε και μπήκε μέσα. Καλώς τον. Ναι, το ξέρω. Όχι.
2: Είναι, καταρχάς,
0: ήσασταν,
2: είναι η καλύτερα κλιματιζόμενη αίθουσα.
0: Τέλεια. Ναι.
2: Του ΟΡΟΦ. Δεύτερον είναι ο κύριος Γιαννόπουλος, εξαίρετος επιστήμονας. Που δεν ήθελε να μας πει κάτι, αλλά μας το πει.
0: Δύο είναι, έτσι δεν είναι.
1: Ήταν και στο παρελθόν και ο κύριος Καντερές, έτσι να πω, τους προηγούμενους. Δηλαδή υπάρχει μια παράδοση.
0: Ναι. Η φίλη μου, η Πέρσα Πόλε, τι εννοεί?
2: Για την καλύτερα κλιματιζόμενη αίθουσα.
0: Α, για την καλύτερη κλιματιζόμενη αίθουσα, μάλιστα, πάρα πολύ.
2: Γιατί τη παρήγγειλε να σου γράψει ο Θεός να μας τον χαρίζει για μένα.
0: Ποιον? Ξέρεις τι συζητούσαμε πριν, το θυμάσαι φαντάζομαι κι εσύ. Γιατί έχουμε την ηλικία αυτή που νομίζω ότι μπορούμε να το θυμόμαστε. Το δελτίο καιρού για τους αγρότες, το θυμάσαι?
2: Φυσικά.
0: Αυτό, και δεν ήξερα ότι ο κύριος Γιαννόπουλος συμμετείχε από το 2006 μέχρι το 2010.
2: Είναι κρίμα που δεν υπάρχει. Είναι κρίμα που δεν υπάρχει. Είναι κρίμα που δεν υπάρχει. Κάποιοι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί το είχαν καθιερώσει για πολύ λίγο.
1: Αφού σταμάτησε η ΕΡΤ, τέλος πάντων, έτσι.
2: Ναι.
0: Α, μετά το κλείσιμο της ΕΡΤ σταμάτησε και αυτό.
1: Όχι, κάπου το 10 έχει σταματήσει. Δεν ξέρω τους λόγους.

0: δαχτυλάκια, στο το ψάξω εγώ.
1: Δύσκολο.
0: Συνέχισε με τον κύριο Γιαννόπουλο, γιατί ήρθα εδώ για να πάρω πλάτη.
2: Όχι, ολοκληρώσαμε με τον κύριο Γιαννόπουλο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα, εδώ θα τα ξαναπούμε πάλι και αύριο. Έλα να κάνουμε μια μουσική ανάσα. Παραμείνετε, κύριε Παπακοσταντίνο, εδώ.
0: Εγώ που να πάω. Μέχρι το δελτίο εδώ θα είμαι.

0: έχω και στα πολιτιστικά έτσι. Με ωραίες μουσικές, με μπολερό. Γιατί κάνεις στο χεράκι σου, επειδή δεν είναι μετάλλικα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. 21 λεπτά μετά τις 3, Sky 100,3. Μαρία Ντουρούντι στο μικρόφωνο. Παρέα αυτή την εβδομάδα 3 με 4, Σαββατοκύριακο 3 με 5, την επόμενη εβδομάδα 9 με 11, τη μεθεπόμενη. Τέλος πάντων, εδώ θα με βρείτε. Λοιπόν, είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής η κυρία Ολυμπία Χριστοφιλέα, η οποία είναι υποδιοικήτρια της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα κυρία Δουρουδή. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Εσείς θα φύγετε διακοπές?
2: Θα φύγω, αλλά δύσκολο, γιατί η δεύτερη υγειονομική περιφέρεια έχει πολλές ανάγκες, ειδικά το καλοκαίρι με τα νησιά.
0: Εσείς καλύπτετε και εμάς τη Μυτιλήνη, σωστά?
2: Βεβαίως.
0: Βεβαίως, πάρα πολύ ωραία. Άρα θα ξέρω ποιον άνθρωπο να παίρνω για να εκθέτω τα παράπονά μου.
2: Την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και την ψυχική υγεία που είναι η αρμοδιότητά μου, ναι.
0: Λοιπόν, θέλω να μου εξηγήσετε, γιατί το διάβασα αυτό, με ενημέρωσε ο Δημήτρης Ιωαννίδης, ο συνάδελφος, για τη συνεργασία που έχει το Υπουργείο Υγείας με το Airbnb και για τη δωρεά διαμονή γιατρών και νοσηλευτών σε 5 νησιά. Δηλαδή, αυτό κι αν είναι είδηση, δωρεάν διαμονή, για γιατρούς που ξέρετε, οι περισσότεροι δεν θέλουν να πάνε γιατί δεν βρίσκουν που να μείνουν. Ή αν βρουν, θα δώσουν τα 2/3 του μισθού τους.
2: Ακριβώς. Αυτό είναι για ένα θέμα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά εδώ στη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, γιατί ενώ υπάρχουν γιατροί και προσωπικό που διατίθεται να μετακινηθεί το καλοκαίρι στα νησιά για να καλύψει τις αυξημένες υγειονομικές ανάγκες, πολύ συχνά δεν βρίσκουμε καταλήμματα. Το Υπουργείο Υγείας, και αυτό είναι ευχάριστο, όπως το είπατε ακριβώς, και συγκεκριμένα ο υπουργός μας, ο κ. Άδωνης Διογεράδης, επέλεξε τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια ακριβώς για αυτό το σκοπό. Επιλέχθηκε η δεύτερη υγειονομική περιφέρεια λοιπόν για να υλοποιήσει αυτή τη συνεργασία με το μη κερδοσκοπικό οργανισμό της Airbnb. Μέσω, όπως είπατε πολύ καλά, της συνεργασίας αυτής δίνεται δυνατότητα για δωρεάν διαμονή στο έκτακτο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που θα μετακινηθεί για την κάλυψη των αυξημένων οικονομικών αναγκών.
0: Όπως το έκτακτο.
2: Θα σας πω γιατί το λέω έκτακτο. Γιατί υπάρχουν θεσμοθετημένα μέτρα ήδη από το Υπουργείο Υγείας, όπου για το θέρος, το ιατρικό προσωπικό και το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό παίρνει και έξτρα χρήματα για να μετακινηθεί. Οι γιατροί έχουν τη δυνατότητα να πάρουν 2% επιπλέον του μισθού τους όταν μετακινηθούν στα νησιά και οι νοσηλευτές και το λοιπό προσωπικό 1.200 ευρώ επιπλέον από το μισθό τους. Όμως υπήρχε ένα μεγάλο πρόβλημα στην εξέβρεση.

0: τη στέγαση. Άρα το προσωπικό, και αυτό το λέω έκτακτο, πάει το καλοκαίρι για να καλύψει τα αυξημένες ανάγκες που προανέφερα για τα, λόγω του τουρισμού στα νησιά. Μας καλύπτει μια μεγάλη ανάγκη, γιατί ενώ έχουμε προσωπικό που θέλει να μετακινηθεί, πολύ συχνά δεν βρίσκουν.
1: Μιλάμε για Σαντορίνη, Πάρο, Ίο, Ρόδο και Τίνο.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή είμαι εγώ γιατρός και αποφασίζω να πάω να βοηθήσω στην Πάρο για τον Αύγουστο.
0: Σωστά.
1: Πού θα βρω, σε ποιο θα απευθυνθώ?
0: Ωραία, αρχικά θα πρέπει να γίνει έτοιμα στην υγειονομική περιφέρεια και να δηλώσει ότι θέλει να μετακινηθεί το συγκεκριμένο νησί για την κάλυψη των αναγκών, όπως σας ενέφερα που υπάρχει ήδη το θεσμοθετημένο μέτρο που θα πάρει και τα έξτρα χρήματα. Θα κάνει το αίτημά του, θα εγκριθεί από εμάς το αίτημα για τη μετακίνηση και αφού εγκριθεί, εμείς θα κάνουμε επαφή με την πλατφόρμα, έχουμε θεσμοθετήσει μια διαδικασία όπου θα κοινοποιήσουμε τα στοιχεία. Η πλατφόρμα θα εκδώσει ένα κωδικό, ένα προφίλ μέσα στην πλατφόρμα και ο γιατρός μετά μπορεί να περιηγηθεί ή ο νοσηλευτής να περιηγηθεί στην πλατφόρμα και να βρει μόνος του το κατάλημα το οποίο θα του καλύψει τις ανάγκες του.
1: Υπάρχει και προσφορά καταλήμματων, κύριε Χριστοφιλέα?
0: Αυτό προσπαθούμε να προλάβουμε τώρα, γιατί ανακοινώθηκε στην καρδιά του καλοκαιριού. Στα 5 νησιά που επιλέξαμε, πέρα από το γεγονός ότι είναι δημοφιλείς προορισμοί και χρειάζεται προσωπικό, έχουμε δει και από την πλατφόρμα ότι υπάρχει αυτή τη διαθεσιμότητα.
1: Ποια είναι η πλατφόρμα?
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
3: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
3: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
7: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
3: και στο www.lavaenergy.gr.
7: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
8: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
8: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
8: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
8: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
9: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. 5 χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
10: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
11: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
10: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση. Για ενεργούς πολίτες που θέλουν να είναι μέρος της λύσης και όχι θεατές του προβλήματος. Κάνε την καταγγελία σου στα τηλέφωνα 26410-39410 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
3: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
4: Αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι σε Απόλλεια λόγω τροχαίου ατυχήματος και στην κάθοδο από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάριο σε Ασπρόπυργο και στην είσοδο στο ύψος του Ασπροπύργου. Στο κέντρο της Αθήνας, στα δύο Βασιλείου Σοφίας προς τη Βουλή και Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και στα δύο ρεύματα ανατμήματα. Προβλήματα σημειώνονται και στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από το Ζεφύρι μέχρι τη μεταμόρφωση ανατμήματα. Τη σύγκληση μιας άτυπης διευρυμένης συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε μετά τη σημερινή τριμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν. Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί η συνάντηση αυτή, απάντησε πως δεν έχουμε ορίσει προθεσμία, θα δουλέψουμε γι' αυτό. Την πρόθεσή του να μετατραπεί το Αγαθονήσι σε ένα νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης, να αντικατασταθούν όλα τα οχήματα των κατοίκων αλλά και του Δήμου δωρεάν με ηλεκτρικά οχήματα, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στο νησί. Παράλληλα, τόνισε ότι η προστασία των συνόρων αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την ευημερία των ακριτικών νησιών. Βελτιώθηκε η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο Καμπί Πάρου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες αιστείες. Φωτιά έχει ξεσπάσει στη Λέσβο, στην παλιά χωματερή Πλωμαρίου, πάνω από τις Μιλιές. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε και στις 2.30 μετά το μεσημέρι και στο Ρέθυμνο, στην περιοχή Κρύα Βρύση, σε χαμηλή βλάστηση. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, της Κυκλάδης και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: αξεπέραστο κομμάτι, η αλήθεια είναι αυτή. Είτε είσαι στην ηλικία που είσαι, Κώστα μου, είτε είσαι και μικρότερος.
1: Για μικρότερο.
0: Για μικρότερο, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε 7 λεπτά μετά τις 3.30, Sky 100,3, Μαρία Δούρουδη στο μικρόφωνο, παρέα σας μέχρι και τις 4, 210-48-00-170-174. Τηλεφωνείτε, σας απαντάει η Ελένη Μπουλιέρη και πριν περάσω στη Βιβί, Βιβιγκίκα εδώ μαζί μου.
2: Καλησπέρα.
0: Σε βρήκα, σε αγάπησα, σε αγάπησαν, εδώ θα είσαι. Θέλω να ξέρεις ότι έχουμε 50% καλοκαιρινές εκτόσεις στα Κοντο Σέντερ. Πληρωνόμαστε την Παρασκευή. Πληρωνόμαστε την Παρασκευή.
2: Ναι, φύγαμε
0: για Κοντο Σέντερ. Γιατί μπορούμε να αποκτήσουμε αγαπημένα μπραντς σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, ισόρροχα, υπόδηση, αξεσουάρι, σπιτιού με έκπτωση έως και 50%. Δεν το λες και λίγο. Και είναι και ο ωραιότερος προορισμός shopping για τις καλοκαιρινές εκτόσεις. Επίσης, σε ενημερώνω ότι Estée Lauder, Tom Ford τα βρίσκουμε στα Honda Center με έκπτωση έως 35% και το Brand La Mer το βρίσκουμε με όφελος 30%, ενώ η Clinique 35% και 40% για αγορά τριών προϊόντων. Τέλος να σου πω ότι από 13, όχι αυτό όμως τώρα έχει τελειώσει αυτή η ημερομηνία, απλά να επενθυμίσω για άλλες μάρκες όπως είναι Jimmy Choo, Montblanc και Lacoste, έχουμε έκπτωση 30%.
2: Ό,τι πρέπει για καλλιτικά, για γυναίκες.
0: Πάτε στα Center και βρίσκετε όλα αυτά που σας αρέσουν με καλές εκπτώσεις, γιατί είναι τώρα μια καλή περίοδος, η αλήθεια είναι. Είναι μια περίοδος όμως τώρα που θα πρέπει να τρέξετε. Πέμπτη Παρασκευή, γιατί προλαβαίνει κάποιος να κλείσει ραντεβού για να βγάλει ταυτότητα?
2: Δεν θα προλάβει, γιατί μέχρι, αν θέλει να ταξιδέψει στο εξωτερικό από τις 3 Αυγούστου και μετά, δεν θα προλάβει.
0: Τέλος, τέλος. οι ταυτότητες, οι μπλε που ξέραμε, με οι πλαστικοποιημένες.
2: Ακριβώς, οι μπλε, οι παλιές ταυτότητες. Τι γίνεται όμως?
0: Τι γίνεται?
2: Στο εσωτερικό θα μπορεί να τις χρησιμοποιεί μια χαρά αυτές τις ταυτότητες. Αλλά μέχρι το χρόνο το Σεπτέμβριο. Εκεί θα είναι το τελειωτικό. Μέχρι το χρόνο το Σεπτέμβριο θα μπορεί να χρησιμοποιεί μόνο στο εσωτερικό τις μπλε ταυτότητες. Θα πρέπει λοιπόν να πάνε να βγάλουν τις καινούργιες ταυτότητες, γιατί δεν θα ισχύουν από του χρόνου ούτε στο εσωτερικό. Να σας πω ότι η παλιά ταυτότητα συνεχίζει να ισχύει κανονικά ως αποδεικτικό, όπως είπαμε, μόνο στο εσωτερικό.
0: Αν το θέλετε, κρατάμε ως αποδεικτικό. Μέχρι πότε?
2: Μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027. Μέχρι το Σεπτέμβριο του 2027, να πούμε εμείς. Έχεις δηλαδή περίπου, έχουμε ένα χρόνο και κάτι περισσότερο.
0: Ως αποδεικτικό
2: ακόμη.
0: Δηλαδή, για να πάω, πες να ζητήσω κάποιο χαρτί από το Δήμο, κάπου.
2: Κάποιο έγγραφο, ναι. Δεν θα μπορείς να ταξιδέψεις στο εξωτερικό. Για να πας στο εξωτερικό θα πρέπει να έχεις τη νέα ταυτότητα ή το διαβατήριό σου. Τίποτα. Μάλιστα. Άλλο, δεν θα μπορείς να ταξιδέψεις. Να σας πω ότι η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή.
0: Κλείνεις... ραντεβού όμως δεν υπήρχαν τώρα, άραγε στην
2: ίσως
0: εκπονομή.
2: Ίσως αν πας σε κάποιο αστυνομικό τμήμα επαρχίας, μήπως
0: εγώ
2: βρίσκω εύκολα ραντεβού.
0: Πέρσι, ναι. Είχα πάρει τηλέφωνο από εδώ, μια χαρά.
2: Μια χαρά αμέσως.
0: Με τη μαμά μου μαζί πήγαμε, βγάλαμε, παπ, τελείωσε. Απλά αυτό είδες που σου έλεγα, mm-hmm. με τον προσωπικό αριθμό που τον έβγαλα μετά, γιατί όσοι βγάλαμε στην αρχή ταυτότητες δεν είχαν πάνω τον προσωπικό αριθμό. Οπότε πέρσα τώρα πρέπει να πάω να ξανακάνω, ε. Τι, να μείνει μόνο στο προσωπικό αριθμό, έτσι. Γράψε αν το ξέρεις, να το δω. Θα το δούμε, θα το ρωτήσουμε πάντως.
2: Πάντως η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Κλείνετε ένα ραντεβού στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής σας. Πάτε εκεί. Μπορείτε να βγάλετε τη φωτογραφία είτε στο αστυνομικό τμήμα είτε σε κάποιο φωτογράφο δικό σας εξωτερικό. Ναι. Ανεβάζετε τη φωτογραφία στο myphoto.gov.gr. Το κόστος είναι 10 ευρώ και στα 5 ευρώ για τους πολύτεκνους και δίνεις και 50 λεπτά για το μικροένσημο της αστυνομίας. Που παίρνουν 0,50
0: λεπτά. Και να τη βγάλω μόνη μου τη φωτογραφία, όχι να τη βγάλεις στο αστυνομικό τμήμα.
2: Μπορείς να έχεις δύο επιλογές. Ή πας στο αστυνομικό τμήμα ή πας σε φωτογράφο έξω. Μπορεί να έχεις εσύ κάποιο φίλο σου που να θεωρείς ότι θα σε βγάλει πιο ωραία.
0: Μα στην αστυνομία με βγάλανε φωτογραφία. Έχουν τα.
2: Και εμένα στην αστυνομία με βγάλανε. Απλά έχεις την επιλογή να πας και στο εξωτερικό φωτογράφο, αν θέλεις. Μπορείς όχι μόνο στην αστυνομία και.
0: Νομίζω ότι είναι καλύτερα στην αστυνομία γιατί ξέρουν τις ακριβείς προδιαγραφές. Οπότε δεν θα μπει σε διαδικασία. Έχει αυτό, έχει εκείνο. Γιατί δεν πρέπει να είσαι βαμμένος, δεν πρέπει να είσαι τίποτα πάνω. Δεν θέλει ψεύτικες βλεφαρίδες.
2: Και εγώ στην αστυνομία πήγα γιατί ξεμπέρδεψα μία και καλή. Αλλά είναι μερικοί που θέλουν να βγάλουν έξω. Λέω, ναι, θα πάω να κάνω.
0: Μα δεν μπορεί να βγάλει καλή τεχνική φωτογραφία. Οι φωτογραφίες ταυτότητες δεν είναι ωραίες, ο Πέρσα. Βέβαια, δεν είναι τώρα. Λες τώρα, άντε, κάτσε εκεί πέρα και όπως να είναι.
2: Την ίδια στιγμή λοιπόν που θα πάρετε τη νέα ταυτότητα, θα πρέπει να παραδώσετε την παλιά, έτσι ώστε να μην έχετε δύο ταυτότητες πάνω.
0: Ναι.
2: Και θα κάνετε, μόνο που κάνετε την αίτηση, το ευχάριστο είναι ότι με το κάνετε την αίτηση, σε 7 μέρες έχετε τη νέα σας ταυτότητα.
0: Περίμενε. Ο Λούις λέει, τι δικαιολογητικά χρειάζονται? Τίποτα, κλείνεις το ραντεβού.
2: Κλείνεις το ραντεβού σου και πας.
0: Έχεις την παλιά ταυτότητα.
2: Ναι, και πληρώνεις το παράβολο εκεί, έχεις την παλιά ταυτότητα, βγάζεις και τη φωτογραφία σου και την ανεβάζεις στο cov.gr. Ναι, δεν χρειάζεται.
0: Δεν χρειάζεται ούτε πιστοποιητικό γέννησης, ούτε τίποτα.
2: Εγώ
0: τίποτα,
2: όταν είχα πάει, θυμάμαι πέρυσι, στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής μου, ήταν κατατοπιστικότατη. Πήγα εκεί, μου τράβηξαν τη φωτογραφία και σε 7 μέρες ήταν έτοιμη η νέα ταυτότητα.
0: Παιδιά, αν έχετε τη δυνατότητα και είστε κάπου στην επαρχία, κάντε το εκεί. Δηλαδή δεν χρειάζεται ούτε ραντεβού ούτε τίποτα. Πήρα τον αστυνομικό του χωριού. Όταν έφτασα εκεί.
2: Πολλοί
0: πήγα...
2: το κάνανε. Είχαν έρθει στον χωριό μου και κλείνανε ραντεβού από την Αθήνα να βγάλουν ταυτότητα στο χωριό.
0: Μου λέει, έλα, δεν υπάρχει πρόβλημα.
2: Ναι.
0: Και πήγα το έβγαλα. Εδώ δε, ήτανε, γινόταν πατσουλισμός. Άκουγα. Ήταν η Μαρία Αναστασοπούλου που την άκουγα. Δύο μήνες περίμενες. Άκουγα τη Μαρία Αναστασοπούλου εδώ με τον Γιάννη που κάνανε εκπομπή και λέγανε για το φίλο του στον Ουγγαρέζο ότι έκλεισε να πάει στην Αίγινα.
2: Για να βγάλει ταυτότητα.
0: Ναι, εκεί βρήκε, ας πούμε, ψάχνανε. Φοβερό.
2: Ωραία, είναι και ωραίο αυτό. Να πας και ένα διήμερο. Να πεις που πας, πάω να βγάλω ταυτότητα. Θα φύγω από Παρασκευή, θα γυρίσω τη Δευτέρα.
0: Πρέπει να δίνουν πέρσα δύο μέρες οδηπορικά. Όπως όταν είναι
2: ψηφιακά. Και άδεια, γιατί έχουν βγάλει ταυτότητα.
0: Ωραία, θα σου ρωτήσω κάτι και αν το έχεις, μου το λες.
2: Ναι.
0: Δείχνουν τα πράγματα μέχρι τώρα ότι πολλοί δεν έχουν βγάλει καινούργια ταυτότητα.
2: Ναι, πριν από μέχρι 30 Ιουνίου, νομίζω, ήταν 3.700.000 που είχαν βγάλει ταυτότητα. Τώρα μπορεί να έχει αλλάξει αυτό γιατί λίγη κιόλα. Πολίτες, να ήταν τα στοιχεία, κάτι θα έχει αυξηθεί. Ωστόσο, να σου πω κάτι. Ναι. Στον περίγυρό μου ακούω η πρώτη κουβέντα που ακούνε: έχεις βγάλει ταυτότητα, λίγη η προθεσμία. Οπότε μπορεί να έχει τρέξει αρκετός κόσμος τώρα μέσα στον ήλιο και να έχει αυξηθεί.
0: Για το μεταξύ, να ξέρουν και οι μεγαλύτεροι άνθρωποι, μην νομίζουν ότι οι ηλικιωμένοι που είναι μέσα στο σπίτι και όλα αυτά, τι δεν χρειάζεται. Δηλαδή,
2: όλοι χρειάζονται.
0: Όλοι πρέπει να βγάλουμε. Αυτό που λέει η Πέρσα, ένα παράβολο να πληρώσεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις εκεί στο αστυνομικό τμήμα. Θα υπάρχει και πρόβλημα και με τις τράπεζες, mm-hmm. αν δεν έχεις, δηλαδή με τις συντάξεις. Mm-hmm. Και να φανταστείτε, από το αστυνομικό τμήμα του χωριού μου ήρθαν, επειδή ο πατέρας μου είναι άρρωστος, δεν μπορούσε να σηκωθεί. Όλο αυτό το πράγμα μεταφέρθηκε και πήγαν σπίτι με τα μηχανήματα όλα. Για να τον βγάλουν φωτογραφία και να γίνει όλη η διαδικασία ώστε να βγει ταυτότητα. Γιατί είναι απαραίτητη πια.
2: Είναι απαραίτητη.
0: Όχι μόνο για ταξίδια.
2: Η διαδικασία, όπως είπαμε, είναι πάρα πολύ απλή. Δεν παίρνει τίποτα. Δηλαδή, το πιο δύσκολο είναι αυτό που είπες εσύ πριν, να βρω ραντεβού, να πάω.
0: Ναι.
2: Που μπορείς να το βρεις σε κάποια πιο επαρχιακή πόλη. Εδώ, όποιος δεν έχει χωριό, εδώ γύρω στην Αθήνα, κοντά γύρω στα χωριά, μπορείτε να βρείτε κάποιο ραντεβού να πάτε να τη βγάλετε. Είναι πολύ απλή και σε 7 μέρες έχετε τη νέα ταυτότητα.
0: Ο Θεόφιλος λέει φωτογραφία μόνο σε φωτογράφο, όχι αστυνομία. Εγώ την έβγαλα εκεί μια χαρά. Ο Γιάννης λέει στο ΑΤΑΦ στο Χαϊδάρι, η διαδικασία έκδοσης είναι γρήγορη, αλλά για να την παραλάβεις πρέπει να διαθέτεις πολύ χρόνο, αφού κάθε μέρα υπάρχουν ουρές και χρειάζεται 15 λεπτά για να την παραδώσουν. Άμα τη βγάλεις, σιγά. Περίμενε και 15 λεπτά. Ναι. Και ο Παναγιώτης λέει: σχετικά με τον προσωπικό αριθμό, που κι εγώ έβγαλα μετά, θα περιμένετε στην επόμενη έκδοση, σε 12 χρόνια, για να μπει ο ρυθμός. Ρώτησα, λέει, σχετικά και έμαθα. Όσον αφορά τη φωτογραφία, πήγα σε φωτογράφο μόνο και μόνο για ενίσχυση των φωτογράφων. Mm. Επειδή έχασαν ένα κομμάτι της δουλειάς τους ακόμα. Έχεις δίκιο.
2: Κάτω έχει δίκιο. Γι' αυτό πάνε και πολλοί σε φωτογράφο εξωτερικό.
0: Ξέρεις το επόμενο που με απασχολεί ποιο είναι και θέλω λίγο να το ψάξω, να το συζητήσουμε μέσα στις επόμενες μέρες. Το φαρμακείο που θα είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε στο αυτοκίνητο.
2: Θα το συζητήσουμε, θα το ψάξω.
0: Γιατί
2: το συζητήσουμε.
0: Και αυτό είναι.
2: Ναι.
0: Αλλάζει τελείως. Πρέπει να έχεις μέσα κουβέρτα.
2: Ναι.
0: Να έχεις πολλά πραγματάκια. Λοιπόν,
2: δεσμεύομαι.
0: Δεσμεύεσαι. Πάρα πολύ.
2: Ναι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βιβί.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Η Βιβί Γκίκα, η συνάδελφος που τη βλέπετε και στις πρωινές εκπομπές, τώρα και στα δελτία. Ποιος ξέρει τώρα και πού αλλού καλοκαίρι. Εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα. Επιστροφή παρέα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια!
7: Isoma Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isoma που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Μάριος Φραγκούλης. Χέρια φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
10: Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Είμαστε 10 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 4. Ο Γιάννης Φωτάκης λέει στη Ρόδο υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού για τα αστυνομικά τμήματα η Αλισό, η Γενάδη ή και μέσα στη Ρόδο. Μάλιστα. Ο Αντώνης μου λέει έβγαλε νέα ταυτότητα, όλα τέλεια, οργανωμένα, αλλά πριν πάει κάποιος να βγάλει νέα ταυτότητα πρέπει να έχει προσωπικό ρυθμό οπωσδήποτε. Εγώ τον έβγαλα μετά. Ο Διονύσης μου λέει το φαρμακείο πήρε παράταση και το βρίσκεται σε φαρμακεία 12-13 ευρώ και γράφει πάνω εγκεκριμένο πιστοποιημένο βάση νόμου τάδε. Αύριο θα το συζητήσουμε αυτό με τη Βιβί Κίκα, γιατί Έλληνα Χερβατζόγλου καλωσόρισες. Με απασχολεί και αυτό. Πρέπει να έχουμε το καινούργιο φαρμακείο που επιβάλλεται να έχουμε πια στα αυτοκίνητα, γιατί θα υπάρχει εκεί πρόστιμο.
1: Εννοείται πως πρέπει.
0: Και ο Χάρης από τη Νέα Σμύρνη δεν άκουσε, λέει, την αρχή ταυτότητας δεν πήραν παράταση μέχρι και τη Δευτέρα. Θα πρέπει να έχετε βγάλει νέα ταυτότητα. Για τον επόμενο χρόνο, μέχρι και τον 1ο του 27, η παλιά θα ισχύει μόνο ως έγγραφο αποδεικτικό αν πάτε, ας πούμε, κάπου. Όχι να ταξιδέψετε πάντως. Δεν μπορείτε πια να ταξιδέψετε έχοντας την παλιά ταυτότητα. Έχεις βγάλει καινούρια?
1: Φυσικά.
0: Πού την έβγαλες?
1: Στο Μοσχάτο.
0: Εύκολα, δύσκολα, πώς?
1: Πολύ εύκολα. Εκείνη την ώρα έβγαλα εγώ τον προσωπικό αριθμό. Νομίζω
0: πρόσφατα. Το κάνες? Εγώ γιατί πριν ένα χρόνο το βγάλα.
1: Έχει περίπου 3 μήνες.
0: Α, το βγάλες τώρα. Γιατί θυμάσαι ο προσωπικός αριθμός βγήκε μετά.
1: Μετά, δηλαδή, ακριβώς.
0: Και άφησα να περάσει και χρόνος, να φανταστείς.
1: Είχε γίνει ένα μπέρδεμα,
0: ναι.
1: Εκείνες τις
0: δηλαδή
1: μήνες.
0: Είχε περάσει κανένα εξάμηνο και λέω, ας πάω να βγάλω κι εγώ ταυτότητα. Λοιπόν, καταλαβαίνεις γιατί βγαίνω νεότεροι μέσα από το ραδιόφωνο και μου λες τι έχεις κάνει.
1: Πόσο έχουμε εδώ, μείον 2?
2: 23.
0: Θέμα.
1: Λοιπόν. Είναι αίσθηση, είναι μείον 2.
0: Ναι. Να καλωσορίσουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Βάλε τα ακουστικά σου να ακούς συγχρόνως τον συνάδελφο τον Πάνο Γαρουφαλιά. Καλησπέρα, Πάνο.
3: Καλησπέρα σας. Εγώ έβγαλα στο ΑΦΑΓΙΑΣ, εκεί που μάλλον θα μιλήσουμε για εκείνη την περιοχή.
0: Για εύκολα έβγαλες κι εσύ?
3: Πάρα πολύ εύκολα. Εξαιρετικά εύκολα και γρήγορα.
0: Ναι. Ίσως
3: είχα βγάλει προσωπικό ρυθμό.
0: Ναι. Η Άννη Χρυσού, που με ακούει η φίλη μου, μου λέει ότι τώρα που έχει βγει ο προσωπικός αριθμός, δεν μπορείς να βγάλεις νέα ταυτότητα χωρίς αυτόν.
3: Εσύ νομίζω μάλλον, ναι.
0: Ναι. Κοίταξε να δεις, έχει ανέβει στο Gov, υπάρχει ο προσωπικός αριθμός, τελείωσε. Προχωράμε, Άννα.
3: Ακριβώς.
0: Σιγά τώρα. Λοιπόν, οι συνάδελφοι εδώ είναι για να μας πει πρώτα απ' όλα η Έλενα, αν υπάρχουν οικονομικοί προορισμοί για διακοπές. Γέλασα. Αλλά ο Πάνος και εγώ θα συνηγορήσουμε σε αυτό που ζήσαμε μαζί πριν 2 χρόνια. Γιατί μπορεί να μην πηγαίνει το μυαλό σου ότι υπάρχουν και άλλες περιοχές όπως οι παραλίες της Λάρισσας.
3: Υπάρχουν παραλίες της Λάρισσας.
0: Ή οι παραλίες που πήγα και εγώ πρόσφατα στην Ξάνθη. Αλλά ας ξεκινήσει λίγο η Έλενα πάνω να δούμε τι βρήκε για το ρεπορτάζ απόψε. Για πες.
1: Λοιπόν, να πούμε αρχικά ότι καλοκαίρι δεν σημαίνει απαραίτητα ακριβά εισιτήρια. Μεγάλες αναμονές στα λιμάνια και προορισμοί που έχουν ξεφύγει οικονομικά. Υπάρχουν γωνιές της Ελλάδας που προσφέρουν αυτό που ζητάμε όλοι. Θάλασσα, χαλάρωση και όμορφες στιγμές με ένα πιο ελεγχόμενο μπάτζετ.
0: Ναι, για πες.
1: Μία από αυτές είναι στο Τολό στην Αργολίδα, ένας προορισμός 2 ώρες περίπου από
0: κοντά
1: την Αθήνα, χωρίς πλοία, χωρίς ταλαιπωρία, ναι, καθαρά κατά γάλανα νερά, παραλίες που προσφέρονται και για οικογένειες, αλλά και για ζευγάρια.
0: Πολλοί
1: για...
0: κόσμος πάει στο Τολό, πάρα πολλές, γιατί είναι ωραία η θάλασσα.
1: Ακριβώς, έτσι μικρές αποδράσεις μέσα στο καλοκαίρι, έχει φυσικά ενδιαφέρον και ιστορία. Εκεί πέρα στο σημείο, γιατί το Τολό ξεκίνησε ως ένα μικρό ψαροχώρι με τους περισσότερους κατοίκους να έχουν κριτική καταγωγή. Το ήξερες αυτό, Μαρία?
0: Όχι, κάτι άλλο τώρα. Θυμάμαι η Λίνα η Παπαδάκη μου είχε πει μια φορά: έχουν πάει πάρα πολλοί Σουηδοί εκεί, νομίζω, και πηγαίνουν και κάνουν. Θα το βρω τώρα, για συνέχισε.
1: Παίζει ρόλο φυσικά και το γεγονός ότι η Επίδαυρος βρίσκεται εκεί και από τη δεκαετία του 60 άρχισε να συγκεντρώνει διεθνές ενδιαφέρον. Και άρχισε σιγά σιγά να ανακαλύπτεται από ταξιδιώτες που αναζητούσαν τα ήρεμα νερά, το φρέσκο ψάρι και την απλότητα ενός παραθαλάσσιου χωριού.
0: Διαμονή είναι.
1: Ξεκινάει από 40 ευρώ περίπου.
0: Ποια περίοδο?
1: High season τώρα.
0: Τι είναι, το Νοέμβριο?
1: Μόλις μιλήσαμε ξενοδόχους.
0: Α, ναι.
1: Και μου είπαν ότι από 40 ευρώ μπορεί να βρει κανείς δωμάτιο.
0: Δωμάτιο που έχει πόρτες, παράθυρα, κανονικά και μπαίνεις μέσα με τείχους.
1: Στέγη τα πάντα όλα, ναι, ναι.
0: Μπράβο, πολύ ενδιαφέρον.
1: Και φτάνουν μέχρι 150 ευρώ. Τώρα φαντάζομαι αυτές είναι μέσες τιμές, καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Θα υπάρχουν φυσικά και τα πιο ακριβά.
0: Τα αλλά... πώς πάνω, 40 ευρώ.
3: Μια χαρά το βρίσκω.
0: Ναι.
3: Πάρα πολύ.
1: Θα πάμε στο Τολό.
0: Ωραία, για πες καμιά άλλη περιοχή.
1: Να πάμε λίγο πιο βόρεια, να πάμε Πέρδικα Θεσπρωτείας.
0: Γνωρίζεις? Όχι, για πες, ωραία.
1: Στην Ήπειρο. Είναι ένα μικρό κρυφό διαμάντι, Μαρία, αυτό. Έτσι τη χαρακτηρίζουν πολύ, γιατί συνδυάζει και βουνό και θάλασσα.
0: Ναι.
1: Ένας προορισμός που μπορεί να προσεγγίσει εύκολα κάποιος με το αυτοκίνητο. Πολύ σημαντικό. Ξυπνάς και λες, θέλω να πάω κάπου. Πας λοιπόν, Πέρδικα Θεσπρωτείας.
0: Έχει παραλία.
1: Ακριβώς. Αγία Παρασκευή, Αρίλα, Μέγα Ντράφη, Καραβοστάση. Ένα διαφορετικό τοπίο. Πράσινο, μονοπάτια. Μπορείς να κάνεις μικρές εξερευνήσεις. Και μπροστά σου φυσικά έχεις το Ιόνιο. Και ένα από τα μεγάλα του της περιοχής είναι τα ήλιοβασιλέματα, με τον ορίζοντα και τα σμαραγδένια νερά να δημιουργούν ένα ξεχωριστό σκηνικό.
0: Περίμενε. Πολύ ρομαντική η Έλενα πάνω μου. Και εμείς όμως ρομαντζάραμε εκεί στις παραλίες της Λάρισας. Και πες λίγο.
3: Έχεις προσωπική άποψη για την περιοχή?
0: Πώς δεν έχω. Εγώ δεν το περίμενα. Με εξέπληξε πάρα πολύ η Λάρισα, να ξέρεις.
3: Τώρα, να εξηγήσουμε στον κόσμο που δεν ξέρει ότι η Λάρισα έχει παράλια. Έχει παράλια τα οποία είναι περίπου 27 χιλιόμετρα.
0: Ναι.
3: Και έχει 13 χιλιόμετρα συνεχόμενης παραλίας. Αγιώκαμπος, Σωτηρίτσα και Βελίκα.
0: Ναι.
3: Να πούμε ότι δίπλα από τα 13 χιλιόμετρα έχει μια απίστευτη παραλία που τη βρίσκεται μόνο σε νησί και είναι η Μπούκα. Λοιπόν, και έχει και το Ρακοπόταμο.
0: Ο Ρακοπόταμος τον λάτρεψα. Αυτό το ποτάμι που καταλήγει στη θάλασσα και τι φοβερά νερά.
1: Ξέρεις, πάνω σήμερα το έμαθα το Ρακοπόταμο. Από τη Μαρία και από εσένα.
3: Πρέπει να το μάθεις, να το δεις από κοντά. Και έχεις να κάνεις πίσω ακριβώς, το πίσω μέρος των παραλιών, είναι ο Κίσαβος, ο καταπράσινος Κίσαβος. Εκεί υπάρχει το φαράγγι της Καλυψούς, 40 λεπτά περπάτημα σε σημασμένο κανονικά μονοπάτι. Και θέλετε να σας δώσω την εικόνα, γιατί στο ραδιόφωνο πρέπει να τις φτιάχνουμε.
0: Ναι, αλλά να μας πεις και καμιά τιμή, παράλληλα.
3: Γαλάζια λίμνη. Θυμάστε την ταινία?
0: Θυμάστε.
3: Που έκανε η Μπρουκ Σιλτ σε μια...
4: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Όταν η αξιοπιστία είναι απέτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις! Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
2: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
3: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
4: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
5: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
6: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
1: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη.

αδέσποτη πορεία. Μια πειραγμένη συναυλία με τον Μάνο. Είμαι εδώ με ένα λιγμό και μια απορία. Χωρίς εσένα

0: πως γυρίζεις και εγώ λείπω.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
2: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε πια!
3: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
1: Μυστήριο. Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
1: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
1: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
7: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
6: Στην Καψιόχας Mobility, 5ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
8: Φαντάσου, αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
9: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
9: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
1: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
10: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
10: Σκέψου, πρακτικά.
11: Για το σπίτι του μέλλοντος.
1: Για τον αγρότη του σήμερα.
11: Για τον εργολάβο του τώρα.
1: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότος.
11: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
1: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
11: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
1: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
11: Techno Motors, Δελή Γεώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
1: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.

στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου, στον

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. 5 χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
1: Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
3: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
4: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
3: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
2: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
2: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
2: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
4: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία.
5: Ποια?
4: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
4: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής να υποθέσω.
4: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
4: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
3: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
1: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
3: και στο www.lavaenergy.gr.
1: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
6: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
7: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
6: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
7: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
6: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
3: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
2: Η μερούλα.
1: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
3: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
1: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
1: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
1: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
0: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Ταξί, ταξί. Γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα, στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
3: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
6: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
5: Στην Καψιόχας Mobility, 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Φαντάσου. Αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
9: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Τεχνομότορς. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
4: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
4: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
4: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
5: Smart και Αρμονία.
6: Αρμονία και Smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
7: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
8: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση, δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
7: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία. Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. 5 χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.

0: κριτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
3: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Έφυγε.
1: Εσείς και εμείς είμαστε ένα.
2: Είμαστε
1: Δυτικά FM 92,8.
2: Είμαστε ένα.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
3: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
2: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
3: Φοβάμαι.
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
1: Να το! Το βρήκα, παιδιά.
2: Μπράβο.
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
7: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
6: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
7: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
6: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
0: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
9: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
8: Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
9: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
8: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
9: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
1: Η Μερούλα.
0: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
2: Μύρισε όλη η γειτονιά.
3: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
0: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
3: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
0: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
3: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
0: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
3: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
4: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερί Τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44 450. Καλύτερο δεν έχεις.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
7: Για το σπίτι του μέλλοντος.
3: Για τον αγρότη του σήμερα.
7: Για τον εργολάβο του τώρα.
3: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
7: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
3: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
7: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
3: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
7: Techno Motors, Δελή Γεώργη 25, τηλέφωνα 26410 29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
3: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
8: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόβλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
9: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
8: Στην Καψιόχας Mobility, 5ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
10: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
11: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
10: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
11: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
8: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
2: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
1: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατά.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
3: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
2: Μα η λύση είναι μία. Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
3: Αλήθεια?
2: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
3: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
2: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
3: Εισαγωγής να υποθέσω.
2: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
3: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
2: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
3: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
1: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
1: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. 5 χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
5: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
4: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
5: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
4: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
5: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
4: Τηλέφωνο 697-3300-961.
5: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
6: Smart και αρμονία.
7: Αρμονία και smart.
6: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
7: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
6: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
7: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
8: Πόσο μ' αφήνεις εσένα να δίνομαι, δεν θα σου κάνει καλό.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψο με

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στην μνήμη μου τα

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις! Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: ώρες 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610 700 700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
3: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
4: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
4: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
4: Hey, ψάξ' το Δυτικά

πάλι μαριανό κεφάλι. Πάει κι αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά, φλόγες βγάζει.

απέναντι στην κλιματική κρίση. Σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα

αδέσποτη πορεία. Μια πειραγμένη συναυλία με τον Μάνο. Είμαι εδώ με ένα λυγμό και μια απορία. Χωρίς εσένα

ψέματα ήτανε πως μου φέρες βροχές. Όνειρο ήτανε, δε βράχει κάπα χτες. Δεν είδα να φεύγεις και πως δεν με θες. Ψέμα ήταν, πες, πες μου